των Δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Η επικεφαλής των Social Δημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηροδρομοί. Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν χτυπήθηκε η δική του αμαξοστοιχεία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε κενωθεί. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 τη Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικροτελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται σήμερα το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θεράς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου στην Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,06%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτερη Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και ένα αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,92%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκετριτζάη ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκετριτζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανανοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Ελέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και νεαέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία και το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηροδρομοί. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε κενωθεί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νέφητος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Έρυθρου Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται σήμερα το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα επιρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,96%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναύαγος οστικά του λιμενικού, πλωτά και αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη συνέχεια στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Ακολουθήσει η πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο, αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργίας στο ιατρείο, των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,44%. Την αναβολή της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε το στο Σουλτανάτο του Ομάν, προκειμένου, όπως ανέφερε, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπιστώσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές του Μουκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και ένα αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία, το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%, σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας. Πάντως, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούν

0: Από τα αδιενεύοντα και τα αδιανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ενώ η ΆΚΑ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Είναι πρωινό Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Είναι μια μέρα όπου είναι κλειστά και τα φαρμακεία της Αθήνας. Έχετε κατάνο λοιπόν αν κάτι χρειαστείτε, στα εφημερεύοντα ή στα διημερεύοντα. Οπότε λοιπόν έτσι, για να γιορτάσουμε και να θυμόμαστε την ύψωση του Δημίου Σταυρού. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, εδώ στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ισογραφία, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και βεβαίως όλα αυτά τα οποία αξίζει να ακούσετε και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε εδώ καθημερινά. Με όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου στον Sky 100,3 καθημερινά που βρισκόμαστε 5 με 6 το πρωί. Σας έχουμε και έκπληξη σήμερα, διότι 5 με 6 πλέον το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky, ένα άκρος ραδιοφωνικό δίδυμο, μετά και τα παιδιά της αλλαγής εδώ, μια που έχουμε και τον Νότη του Παπαγιαννάκου που είναι της αλλαγής το παιδί. Μετά λοιπόν και τα παιδιά της αλλαγής 3 με 5, κάθε μέρα 5 με 6 το ραδιόφωνο του Sky, Γιαννούτσος Βαμακάρης. Βαμακάρης Γιαννούτσος εδώ επιστρέφουν στον τοπο του εγκλήματος απογευματινά και καθημερινά. 5 με 6 Θοδωρής Βαμακάρης Τάκης Γιαννούτσος στον Sky 100,3, 5 με 6 τα απογεύματά σας μεταξύ παιδιών της αλλαγής και Κατερίνα Δράκου. Έτσι λοιπόν η ώρα των δύο αυτών ραδιοφωνικών παραγωγών, με πολλή αίσθηση του χιούμορ, με πολλή αίσθηση της επικαιρότητας και βεβαίως με τον σχολιασμό τους. Μην πέστε και στο στόμα και των δύο. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Έτσι και το 5 με 6 αποκτά επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στα απογεύματά σας, καθώς επιστρέφετε, καθώς έχετε τις απογευματινές δραστηριότητες να ακούτε Sky 100,3 μετά και τα παιδιά της αλλαγής και πριν την Κατερίνα Δράκου που έχετε ούτως ή άλλως συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν, εδώ θα είμαστε στο πρόγραμμα του Sky, όπως γνωρίζετε, 5 με 6 το πρωί εδώ, έως και τις 6 λοιπόν, με όλη την ισογραφία, τα ρεπορτάζ, έως και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Καλή εβδομάδα, λέω και πάλι σε όλους και σε όλους, και ένα καλό πρωινό. Πέτρος Παπαγιαννάκος μαζί στη ρύθμιση του ήχου εδώ στο κεντρικό ροθάλαμο του Sky, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές και σύνδεση του ιστορικού σαν σήμερα και βεβαίως και της ιστορίας αλλά και της σημερινής ημέρας και της πραγματικότητας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέστε ο Πέτρος Μωραΐτης το 210-4800-170-174. Παράλληλα, τόσο το 1003 από τη σελίδα του ραδιοφώνου του Sky στο διαδίκτυο, όσο και το SMS με γραπτό μήνυμα δηλαδή, υπάρχει και γραπτό μήνυμα μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός του Viber, να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, από όπου και να είστε, ό,τι και αν κάνετε, από την καλημέρα μέχρι κάποια φωτογραφία, από κάποιο σχολιασμό της δικής σας περιοχής με τα στραβά και ανάποδα που συμβαίνουν ή με όλα αυτά τα οποία κανείς μπορεί να εκνευριστεί πρωί-πρωί ή γενικότερα στη διάρκεια της ημέρας του. Εδώ, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο σας, το μήνυμά σας, το γραπτό. Καλημέρες λοιπόν, να πάκρεις άκρη σε αυτή την περιφέρεια και βεβαίως όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μέσω του διαδικτύου που είπαμε εκμηδενίζει αποστάσεις και μεγαλώνει αυτή την παρέα του ραδιοφώνου του Sky. Πλήθος κόσμου βρίσκεται από εχθές έτσι στην Νίκαια, στον Ήρωνα της Αγίας Τριάδος, εκεί όπου από χθες το απόγευμα μετά και τις 7.30 έχει φτάσει η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη και σε μια ολονυχτία με μουσικές, τραγούδια του, ο κόσμος τον χαιρετά, ενώ τώρα το πρωί νωρίς θα κλείσουν οι πόρτες και στη μία το μεσημέρι θα γίνει και η εξόδηση ακολουθία και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, στην Νίκαια, εκεί λοιπόν όπου στενεί η οικογένεια και στενείς φίλοι και συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί βρισκόμαστε και εμείς, εκεί θα είμαστε και εμείς με μια σειρά πολλών συναδέλφων και βεβαίως και τεχνικών για να συμμεταφέρουμε κάθε το οποίο συμβαίνει. Πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω από τον Ιερό Ναό, με όλους εσάς, με απλό κόσμο ο οποίος είναι εκεί για να τον χαιρετήσει, να πατήσει έναν τελευταίο φορό τιμής. Αλλά διενεργείται και έχουμε εξελίξει το κομμάτι των αστυνομικών ερευνών, διότι σήμερα θα απολογηθούν οι δύο γιατροί στον εισαγγελέα. Αναμένεται να δούμε τι ακριβώς θα πούνε και τι ακριβώς και ποια θα είναι η ετοιμιγορία του εισαγγελέα και του με αφορμή όλη αυτή την κατάθεσή τους. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα ήταν το Σαββατοκύριακο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Έτσι κλείνουν και οι εκδηλώσεις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, η ομιλία του το Σάββατο αλλά και χθες συνέντευξη τύπου.
με όλα αυτά τα οποία βεβαίως αφήσανε το στίγμα τους και με όλα αυτά τα οποία υπήρξαν και οι κόντρες και οι αψεμαχίες και βεβαίως οι κόντρα ανακοινώσεις από εδώ και από εκεί για το πρόγραμμα και όλα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης και βεβαίως αφήνοντας, επαναλαμβάνουμε, το δικό του στίγμα. Φαντάζομαι ικανοποιημένος πρέπει να είναι και φυσικά και το επιτελείο του για όλα αυτά τα οποία είπε αλλά και για όλα αυτά τα οποία απάντησε χθες στους δημοσιογράφους. Πολύ αυστηρό και πολύ πολύ συγκεκριμένο μήνυμα ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στην τριήμερη παρουσία του εκεί με σειρά συνεργατών του και στελεχών του Μαξίμου εκεί, αφήνοντας βεβαίως το δικό του στίγμα και αφήνοντας πολύ πολύ έντονα και πολύ καθαρά, πεντακάθαρα και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία. Όλα αυτά βεβαίως έχουν καταγραφεί και θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε τα ζητήματα με τη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα με το ενεργειακό, με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία προφανώς και ανησυχούν, προφανώς και χτυπούν τα καμπανάκια τόσο στο κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο, όσο και βεβαίως στην υπόλοιπη αγορά. Σήμερα επίσης είναι και η μεγάλη μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ένα μουσικό γεγονός, μια πλειάδα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα βρίσκονται το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καρβάνα Μαροστάδιο, εκεί όπου για άλλη μια χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε ετοιμάζει και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε έναν μοναδικό καλλιτέχνη της χώρας μας. Και φέτος η συναυλία είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Κάπως έτσι περιγράφεται και διαγράφεται η επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε επίσης και στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές ρεπορτάζ. Και πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιβεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα πρόσωπα και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά του γειτονιά. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμος ακολουθία. Η τελετή αυτή θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, ενώ θα ακολουθήσει η πομπή προς το τέταρτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για τον θάνατο τραγουδιστή στον ανακριτή βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άντρες των εγκληματολογικών εργαστήριων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργίας, το ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαθαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά την συναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα στα 107,6 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 2,92%. Ενός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτερ Τζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διεπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτερ Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές με υποδείξεις ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως σαν νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, στο οποίο προσεξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία.
συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και προτίθως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κωστάς Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 18 είχε δεσμευθεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων παρατείνονται ως το 2030. Συγκεκριμένα παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακινήτα, ενώ δεν θα επιβάλλεται και ο φόρος υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Παράλληλα, επεκτείνεται το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος. Έως το 2030 διατηρείται επίσης η φορολογική ελάφρυνση για εργασίες αναβάθμισης κτηρίων. Το 2027 διευρύνεται και η απαλλαγή από τον ένφια για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας τα κίνητρα για κατοικία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ανεξαρτήτως περιουσιακών και συνδεματικών κριτηριών, θα δοθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η ενίσχυση αυτή ανέρχεται σε 400 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, από 300 που ήταν προηγουμένως. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών, που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι περίλικοι. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα νέα μέτρα της ΔΕΘ που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2026 και θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Συνολικά, δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Σε ακίνητη περιουσία τώρα, αλλά και καταθέσεις, με την Παπαγιαννάκο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου των ελληνικών οικοκυριών. Παρά την ανάκαμψη των καταθέσεων από το χαμηλό του 2019 και στη στροφή μέρους των αποταμιεύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια, οι Έλληνες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε μετοχές και άλλα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο μέρος του χαρτοφυλακίου του σε σχέση με την Ευρώπη. Η επιλογή της ασφάλειας, ωστόσο, έχει κόστος. Ο πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις, ενώ παράλληλα χάνονται πιθανές υψηλότερες αποδόσεις από μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν σήμερα να εργάζονται, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά εργασίας και στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Σχεδόν το 50% των εργαζομένων συνταξιούχων είναι αγρότες, ενώ σε σημαντικό αριθμό συνεχίζουν να απασχολούνται ως μισθωτοί. Η κατάργηση της περικοπής κατά 30% της σύνταξης για όσους συνεχίζουν να εργάζονται λειτουργήσε ως ισχυρό κίνητρο για επιστροφή ή παραμονή στην κατάσταση εργασίας. Από την καθημερινή της Κυριακής, έφτασε η ώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα. Η κυβέρνηση είναι αρνητική, καθώς θεωρεί ότι μικρό μέρος της μείωσης θα περάσει στην τελική τιμή. Θα ευνοηθούν δυσανάλογα τα υψηλά εισοδήματα και θα μειωθούν τα έσοδα από τον τουρισμό. Η αγορά είναι θετική, υποστηρίζει ότι θα μειώσει τις τιμές και θα δώσει ανάσα σε εμπόρους και καταναλωτές, ενώ οι οικονομολόγοι εμφανίζονται διχασμένοι. Κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέτρο μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο υπό προϋποθέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, ενώ το δημοσιονομικό κόστος είναι βέβαιο, δεν διασφαλίζεται το όφελος για τον καταναλωτή. Τι δείχνουν μελέτες για οικονομολόγων και η διεθνής εμπειρία, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε κάτι το οποίο επαναλαμβάνουμε είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται σχεδόν συνεχώς από την αγορά προς την κυβέρνηση και από τους καταναλωτές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίου στις Γάβδες για τον τοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν από αγωσωστικά του λιμενικού, πλωτά και ενέργεια μέσα της Frontex, αλλά και παραπλέον τα σκάφη. Από την ίδια λέμβο διασώθησαν 51 άτομα, ενώ χωρίς αιστείες τους εντοπίστηκε ένα ακόμη. Στη Σουηδία, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με νεότερη πρόληψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Η ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα.
στη Γερμανία εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτή αμφισβήτηση όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του κυρίου Μέρτς. Το συντηρητικό κόμμα του καγκελαρίου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 27,7% των ψήφων στην κάτω Σαξονία, ομόσπονδο κρατήδη που διεξήχθησαν χθες τοπικές δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία AfD σημειώνει θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% που είχε τις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες του SPD δηλαδή, που συγκεντρώνουν 24,5%. Είναι και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί σιδηροδρομοί. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε ακυρωθεί. Αυτά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της ορτής της ύψους του τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διενεκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7 η ώρα το πρωί και τις 8 η ώρα το βράδυ και ως τις 26 Οκτωβρίου λόγω εργασιών επί της οδού επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League, ο Παναθηναϊκός, όπου νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κυφσιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ τέλος, ο Ολυμπιακός επικράτησε 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Μάτς το οποίο μεταδόθηκε χθες η τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.

Καλημέρα σήμερα λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μοστάδιο, στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα δημιουργηθεί και έχει ήδη δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, την οποία θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε όλοι μαζί 9 ώρα το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μοστάδιο, με μια πλειάδα καλλιτεχνών αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό και μεγάλο Μάνο.

0: Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Απόστολος Μόσιος, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασκαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλικοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη θα είναι εκεί επάνω στη σκηνή, ο καθένας χωριστά, επιλέγοντας τραγούδια τα οποία έχουν κάνει και πρόβες, αλλά και στο τέλος και όλοι μαζί όπως πάντα, σε αυτό το κλείσιμο της μεγάλης συναυλίας, αφιέρωμα στον ένα και μοναδικό και μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκαδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεϊμπέκιο Κατσαβδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική αυτή ηχογράφηση. Επίσης, το Όλοι Μαζί Μπορούμε στη διάρκεια αυτής της βραδιάς θα τιμήσει και θα απονεμηθεί ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας τις ανθρώπινες ζωές, περιουσίες αλλά και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως αυτή δεν θα σταματήσει σε αυτήν την τιμή. Φινάκι είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια τα οποία θα πούνε. Δεν ξέρω αν θα πούνε όλοι μαζί ή όχι. Αυτό το μάθουμε το βράδυ εδώ στη συναυλία την μεγάλη, στο Παναθηναϊκό Καλαμαρά Στάδιο. Αλλά και βεβαίως σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερα και προετοιμαζόμενη για πάρα πολύ καιρό εκπομπή με τον Δημήτρη Γιατζόγλου από το στούντιο του ραδιοφώνου του Sky, με τις συνδέσεις του αλλά και με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε από το Παναθηναϊκό Καλαμαρά Στάδιο. Νωρίτερα, 6 με 8, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς θα βρίσκονται εκεί όπως κάθε φορά, κάθε χρόνο, με την εκπομπή από εκεί, με εσάς όπου θα βρίσκεστε, θα έρχεστε για να μπείτε στο συναυλιακό χώρο και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε από εκεί και θα έχουν ετοιμάσει ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Αναστασοπούλου. Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό. Θυμίζω ότι για να μην έχετε καμία άλλη έγνοια, θα λειτουργήσουν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντα βάσει και της ανακοίνωσης των εργαζομένων και τη διάθεση των εργαζομένων αλλά και των διοικήσεων αυτών, τόσο το τρένο όσο και το λεωφορείο και ο ηλεκτρικός και οι γραμμές του μετρό αλλά και το τραμ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μέχρι και τη μία και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους. Επίσης, εισιτήρια εκτός από το Ticketmaster θα βρείτε και σήμερα. Δεν είναι πολλά ακόμα, αλλά θα βρείτε και στο εκδοτήρα έξω από το Παναθηναϊκό Καλαμαρά Στάδιο, αλλά και στην Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα και στην Τζακάλου 14 στο Κολονάκι. 8 με 10.30 το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα η μεγάλη συναυλία. Μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τι δηλητήσουμε και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πλήθος κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρο έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,39%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

2,3 καλημέρα, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό, Δημήτρη Παπουτσία από την Μελβούρνη. Καλημέρα στην Αυστραλία. Τα Καραπτολαγωνίση, καλημέρα, καλό πρωινό. Και βεβαίως πάντοτε θα θυμόμαστε τον καθηγητή εντός, τον πρίτανη της Χοληψίας, τον Σταύρο Τελέκο, βεβαίως που έφυγε εδώ χρόνια τώρα και πάντοτε εδώ έχει αφήσει πολύ πολύ ισχυρό αποτύπωμα ο Σταύρος Τελέκος και όλες και όλοι που τον ξέρατε και ήταν από τα πρόσωπα τα οποία είχαν δώσει και τη δική τους σημασία στο πόσο ακριβώς κάνουμε εδώ τις εκπομπές και πόσο μας φροντίζει. Όπως και όλοι εδώ, αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει οι συνάδελφοί του και τους τιμούμε και μας τιμούν σε όλη αυτή τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως δηλαδή ο Νόνος Παπαγιαννάκος, επίσης από τους πριτάνης της Χοληψίας. Βασίλη, καλημέρα, καλό πρωινό από την Κύπρο που μας ακούς στη δουλειά. Να σε καλά, καλή δύναμη. Στο τρίπτα μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τα Καραπτολαγωνίση, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει, βρήκα λέει σταγόνες βροχή στον Παραμπρίζ, βορειοδυτική Αθήνα. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλημέρα, λέει Άνδρα Κονδύλη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Παναγιώτη από τη Νέα Υόρκη, καλή από την Αστόρια. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και για να δούμε, είπαμε σήμερα το Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Ανατολή του ηλίου 7 και 6 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 35 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και το ημερολόγιο δείχνει σήμερα ότι το 326 με τη μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει την Ιερουσαλήμ, το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θρησκευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ψήψωσης του Τίμιου Σταυρού, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλο φιδρεύουν στην Οδυσσό την φιλική εταιρεία. 1829, σύμφωνα με μια εκδοχή της ιστορίας. 1829 υπογράφει τη συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο Νότι που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται εδώ κοντά μας στην Σμύρνη ο μουσικογυμναστικός σύλλογος Ορφέας, τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο γυμναστικός σύλλογος γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν το Μανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. 1910 γεννιέται ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. Το 1956 θα πούμε χρόνια πολλά με τον Παπαγιάννακο στον Κώστα Καραμαλή, που διατέλεσε ο πρωθυπουργός της χώρας το 2004-2009. 1421 φεύγει από τη ζωή ο Δάντης, εθνικός ποιητής Ιταλίας, ενώ το 2022 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή η Ειρήνη Παπά. Καλημέρες, καλό πρωινό, Βίβη Μπουγιούρα, Νίκο Παφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Καλημέρα, θα δώσει πάνω, διότι θα σα αρέσει αυτό το οποίο θα ακούσουμε, διότι σαν σήμερα γεννιέται και έφυγε πολύ νωρίς δυστυχώς μια από τις πολύ ιδιαίτερες φωνές της αμερικανικής μουσικής και της αγγλικής κυρίως, μια που ήταν και Αγγλίδα, αλλά γενικότερα της μουσικής, της παγκοσμίας μουσικής. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται η Amy Winehouse.

Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλό πρωινό. Και επίσης σήμερα μια από τις μεγάλες φωνές της μουσικής στην χώρα μας, εδώ στην πατρίδα μας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2001 ο μεγάλος και μοναδικός Στέλιος Καζατζίδης.

Θα τον βρει σήμερα εκεί ψηλά ο ιδιαίτερος αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και σήμερα είναι η κηδεία του, προχθές, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πλήθος κόσμου λοιπόν στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Ελλάδα σειραίουν στην Ερώναο της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ηχούν στην παλιά του γειτονιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τώρα το πρωί, ενώ νωρίς τώρα το πρωί, φαντάζομαι εκεί μέχρι τις 7-8, θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμος ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου εκεί θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εκεί είναι από πολύ νωρίς, σχεδόν όλη τη νύχτα, ο Γιώργος Τσελίκας, τον βλέπουμε στη τηλεόραση, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται και αυτή την ώρα έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος. Και χθες βεβαίως όλα όσα διαδραματίστηκαν, καθώς έφτανε η σωρός του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μέχρι τώρα νωρίς το πρωί και φυσικά μετά η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας στην Νίκαια. Πολύ συγκινητικές λοιπόν είναι και οι αφηγήσεις των ανθρώπων που τον γνώριζαν από μικρό παιδί όταν έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Στιγμές μοναδικές που δείχνουν και το πάθος του για το τραγούδι. Οι έρευνες των αρχών τώρα δεν έχουν σταματήσει. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα αυτά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε αυτό. Το μοιραίο απόγευμα που αποδείχθηκε και διάστημα από την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως και την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Φως στα σκοτεινά σημεία των αντιφατικών καταθέσεων θα δώσουν και τα ψηφιακά ίχνη κινητών αλλά και ιατρικών μηχανημάτων που έχουν ανακριθεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.

0: είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
1: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά.
3: Στην Νίκαια, στην Κοκκινιά. Στα μέρη που έγιναν τραγούδι μέσα από τη φωνή του και που σήμερα μοιάζουν να τον περιμένουν για ένα τελευταίο αντίο.
2: Ένα βραδύ είναι αρκετό.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει με έναν τρόπο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις γειτονιές που αγάπησε, στους ανθρώπους που τον έκαναν δικό τους, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
4: Στεναχωριέμαι πολύ.
5: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
6: Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
3: Κάπως έτσι το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» αποκτά σήμερα άλλη σημασία. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γυρίζει στα παλιά, μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που κάποτε τον είδαν να ξεκινά βρίσκονται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος για να του πούν το τελευταίο αντίο.
0: Ερχότανε συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
3: Δευτέρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, το παιδί της νύχτας θα αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι στο τρίτο νεκροταφείο. Σε επίπεδο ερευνών, οι αντιφάσεις προκαλούν ερωτήματα. Εργαζόμενες του ιατρείου δίνουν διαφορετικές ώρες άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα καταγράφει έναρξη στις 14:14 και διάρκεια 42 λεπτών.
7: Οι πλασμαφαίρες, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Οι πλασμαφαίρες αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να κληθούν, να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
3: Μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, ο επίμαχος χώρος καθαρίστηκε. Οι εργαζόμενες μιλούν για τη συνήθη διαδικασία υγιεινής, όμως η δικογραφία καταγράφει τον καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της έρευνας.
8: Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο. Δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως τα έκαναν κάθε άλλη φορά.
3: Οι δύο γιατροί αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
9: Στο σκέλος των ερευνών θα πάμε τώρα, με κύριο για το θάνατο πάντα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στον ανακριτή λοιπόν βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστήριων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
8: Ναι, είναι σημαντικό. Μέχρι το πρωί να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης, η διάρκεια λειτουργίας και η λήξη. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις των τηλεφώνων των δύο γιατρών για να διαπιστωθεί αν είχαν επικοινωνίες μεταξύ τους ή αν επικοινώνησαν με κάποιο τρίτο άτομο τις κρίσιμες ώρες. Θα αποκαλυφθεί επίσης αν η γιατρός έστειλε στο σύζυγό της που ήταν σε καφετέρια την επίμαχη φωτογραφία που ανέκτησαν οι αστυνομικοί με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να είναι στο μηχάνημα ή ακόμα αν την έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη η Χριστίνα 3 παρατέταρτο, ενώ το μηχάνημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σταμάτησε στις 14:56. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθούν ψηφιακά όλοι οι χρόνοι. Εξετάζεται η πληροφορία επίσης, τέλος να σας πω, ότι ίσως είχαν χορηγήσει στο Γιώργο Μαζωνάκη μέθη, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για κάθε νέο στοιχείο πάντως ενημερώνεται άμεσα ο ανακριτής.
9: Αλλάζουμε θέμα, καλημέρες και πάλι, καλό πρωινό. Αλβανός τώρα Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτρι Τζάι. Ενεπλάκη στο Περσατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες το αξιμερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν αστυνομικοί, διεπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτρι Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δαμοκού. Ο Ριτζάι είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβαγες άριθμος φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Και ερχόμαστε στα πολιτικά. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η σύνεση και το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης και αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινίκου.
10: Ισχύος και αποτροπής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.
11: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
10: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
10: Εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου ξεκίνησαν με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αφού κατέθεσε στεφάνι, πραγματοποιήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνοντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.
11: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά.
10: Απαντώντας, ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
12: Σήμερα επέρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από την δίνη των ελλημάτων, αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Λόγιτο και ακατάσχετο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής.
11: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο.
10: Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τις αρχές του επόμενου έτους με ένα ακόμη δρομολόγιο την εβδομάδα. Βέλη κατά της κυβέρνησης για τη στρατηγική της, τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική. Εξαπέλυση η αντιπολίτευση.
13: Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
14: Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση.
15: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα.
9: Τα μηνύματα αυτά του Πρωθυπουργού αλλά και η τρίμερη παρουσία του στο Καστελόριζο ενόχλησαν την Τουρκία, ενόχλησαν την πολιτική αλλά και τους πολιτικούς αλλά και τον τύπο. Όλα αυτά τα μετέφερε χθες στη ζωντανή σύνδεση που είχε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Βίδου.
16: Το Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου, όπου είχε πει ότι θα ανακουστεί η φωνή στο Καστελόριζο από το ΚΑΣ. Τώρα ήρθε ο κ. Μητσοτάκης με ένα μήνυμα προς την Τουρκία και με μια αυτοπεποίθηση, έστω δικό του μήνυμα. Εκεί όμως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική τους ερμηνεία, λέγοντας ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα, επειδή επισκέφθηκε και στρατιωτικές μονάδες. Τόνισαν ότι η Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι προκαλεί, αλλά επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας λένε, προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη λένε κάποια άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλα μέσα και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες σήμερα για τη χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πάρα πολλές αναλύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος αλλά και την επίσκεψη Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Ερντογάν. Ωστόσο, το μήνυμα θα το εξετάσουν τώρα. Πρέπει να πούμε σε λίγες ώρες από όσο καταλαβαίνουμε για να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν προσεκτική συμπεριφορά ωστόσο. Δεν υπήρξαν κάποιες ούτε παρενοχλήσεις ούτε κάποια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας, αν θα υπάρξει.
9: Τάνια Διγυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό από την Ήδρας. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Ακόμα λέει δεν μπορώ να υπολογίσω πόσοι θεατές στην συναυλία του Ρέμου ήταν 200.000. Δεν βγαίνει με τη λογική. Αν όμως ισχύει, τότε υποκλίνομαι στο Ρέμο. Νομίζω ότι πρέπει να υποκληθούμε. Ήταν πραγματικά τεράστια. Πολύς ο κόσμος, πάρα πολύς ο κόσμος. Ναι, άγγιξε και τις 200.000 κόσμου. Οπότε λοιπόν, Αλεχάνδρο, να είσαι καλά, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, εδώ σταθερές πάντοτε, όπως και η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, καθώς και ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, καλή εβδομάδα. 698-123-1003 το Viber, μαζί με το τηλεφωνικό μας κέντρο, το σύστημα επικοινωνίας μέσω της σελίδας του Sky, στο skyradio.gr. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως στη διάθεσή σας πάντοτε για την επικοινωνία εδώ με το στούντιο. Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο συνεχίζουμε, ανεβαίνουν οι τόνοι μετά την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση που ίδιος δημιούργησε, χωρίς όμως να κάνει προσωπική αναφορά. Δεν είπε καν το όνομά του. Νέα σύγκρουση προκάλεσε και η οικονομία, με κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν πειρά για το κόστος των εξαγγελιών τους. Άντζη Κούκη, το ρεπορτάζ.
17: Τον στόχο για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Σημείωσε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
18: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
17: Παράλληλα, απάντησε στη κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
18: Αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
19: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
20: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky Δέσποινας Βλεπάκη, έστριψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα.
18: Σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
17: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ταυτόχρονα αιγμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στη κυβέρνηση.
21: Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμερες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
17: Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
22: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με εμψήμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
23: Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029.
24: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
17: Οι πολιτικοί διαξυφισμοί αναμένεται να συνεχιστούν με επιδικό τα πακέτα της ΔΕΘ.
9: Εύη, καλημέρα, καλό πρωινό με το μήνυμά σου. Τώρα, κι όσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα και στην τσέπη όλων ημών των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Ένα ακόμη μεγαλύτερο είναι και η ανησυχία για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, Ακούσα αυτό το στοιχείο από το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού. Η τιμή θα πλησιάζει τα 1,90 το λίτρο, όταν πέρσι είχε ξεκινήσει 1,10. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι τιμές παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζήτω που καήκαμε.
19: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 από 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πρόκειται για ένα άλμα πάνω από 70%.
1: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουν.
2: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
19: Οι διεθνείς τιμές πάντως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,47 δολάρια το βαρέλι, με αναλυτές της JP Morgan που επικαλείται το CNN να προβλέπουν ότι η τιμή θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.
4: Η τιμή την οποία πουλείται αυτή τη στιγμή το αργό είναι εντελώς διαφορετική και είναι πάντοτε κατά τεκμήριο είναι παραπάνω.
19: Ανάλογη ανησυχία και στους οδηγούς.
5: 2,30, είμαστε σοβαροί.
19: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός παραμένει γύρω από το ντίζελ που από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη αυξήθηκε κατά 15%.
6: Τα αποθέματα τελειώνουν πολύ απλά και η διήλυση του πετρελαίου που είναι λιγότερο έχει γίνει πανάκριβη.
25: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
19: Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για παράταση της ενίσχυσης στην τελική τιμή.
9: Και σήμερα το βράδυ οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky και μας ταξιδεύουν στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων, σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά. Πάθηκε ανατροπές. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε avant-premier, παρουσία των πρωταγωνιστών αλλά και των συντελεστών της σειράς. Λίγο πριν οι μπλε ώρες συστηθούν και στο τελπικό κοινό. Σήμερα 9 το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο με την Ρένα Φελτζάνη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη.
26: Οι μπλε ώρες ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μια exclusive avant-premier που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αθήνων Experience.
27: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι μια δουλειά που έχουμε δουλέψει πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά και ανυπομονούμε.
28: Κάθε σκηνή έχει το δικό της τίτλο. Περνάμε μηνύματα, περιμένω να το δει ο κόσμος και να δούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια.
26: Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του τύπου, στελέχοι του Sky και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας.
29: Ο κόσμος θα περιμένει από αυτή τη σειρά ένα σταθερό ραντεβού για όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καθημερινό σειριάλ, και σίγουρα ωραίο ρυθμό, ωραίες ιστορίες να ξεδιπλώνονται.
30: Εγώ αναποποιηθώ το ότι είμαι παραγωγός και τα λοιπά και είμαι θεατής. Σας λέω, είναι εξαιρετική δουλειά και το δηλώνω.
31: Θα διαβάσει άπειρη σενάρια, το ένα καλύτερο απ' άλλο. Το ένα καλύτερο απ' άλλο. Θέλω να σας πω ότι δεν προλαβαίνει η Βάνα να στείλει το σενάριο και σε μία ώρα, την έχω πάρει τηλέφωνο μία ώρα, γίνεται πολύ. Και της έχω πει, Βάνα, είναι ok, μου αρέσει πολύ, διόρθωση καμία.
32: Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
33: Υπάρχει άλλος.
26: Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα καθηλωτικό επεισόδιο που διαδραματίζεται στο μαγευτικό Πήλιο. Έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων αλλά και των εχθρών τους.
34: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
35: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
36: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον.
26: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του βουνού των Κεντάβρων.
37: Ξέχασέ το!
38: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία, βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
29: Εθιστικό σειρία θα έλεγα, αυτός ήταν ο στόχος μας.
26: Μπλε ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
9: Και νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky από σήμερα και για ολόκληρη αυτή τη σεζόν επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος Βαμβακάρης Γιαννούτσος, 5 με 6 τα απογεύματα εδώ στον Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Η Μαρία Γιώργαρη εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το δελτίο των 6 και ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ και πολλή ώρα έτοιμος για το 2 ώρα του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή, βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,56%. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματός του, ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβοσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο Beach Bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία, το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με την νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανώλο Ρίζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ, στις γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή τραμ ταφ 6, ενώ πληροφορίες θα βρείτε στο olimazimborume.gr. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο -3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0.

0: του Άρη στην Τούμπα, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμιαία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Και έφτασε εκείνη η μεγάλη μέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Ευτυχώς δρόσε και λιγάκι. Μην το πείτε ούτε του παπά. Και έφτασε λοιπόν η μεγάλη μέρα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε το βράδυ. Όλα έτοιμα να ξέρετε είναι στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ λέω. Στο Καλλιμάρμαρο δίπλα έπαιζα. Λοιπόν. Από την Παρασκευή στείνανε να ξέρετε. Και όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο για την ετήσια μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Αυτόν που ακούμε τώρα. Λοιπόν, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μεταξύ μας, ο δρόμος πάντα έχει τη δική του ιστορία. Μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, άρα απόψε το βράδυ ραντεβού εκεί, για να απολαύσουμε όλους αυτούς τους τραγουδιστές οι οποίοι έχουν δουλέψει και έχουν προετοιμάσει τα τραγούδια τους για την σημερινή παρουσία τους, ο καθένας με το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, και σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, είναι η 14η μέρα του Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, διότι είναι ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Διαβάζω Πλακίλης Βασιλίσης, Θεοκλή και Βαλεριανού και Μακαρίου του Νεομάρτυρα. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Είναι η έβρεση του Σταυρού από την Αγία Ελένη. Ο Πατριάρχης, λέει, Ιεροσολύμων, διαβάζω, για να ικανοποιήσει, λέει, την επιθυμία των χριστιανών, ανέβηκε στον Άμπονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, επέστρεψε θρίαμβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών, οι οποίοι το 614 είχαν, λέει, λατήσει την Παλαιστίνη και είχαν μεταφέρει στη χώρα τους, λέει, τον Τίμιο Σταυρό. Μάλιστα. Ξαναλέω, χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα που γιορτάζεται σήμερα, να είστε καλά, και βλέπω ότι γιορτάζει και ο Θεοκλής σήμερα, ε. Και είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τα γεγονότα που είχαμε το 1922. Καλημέρα σας και πάλι. Ελπίζω τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει. Εντάξει, τυπικά ξεκίνησα από χθες, αλλά ουσιαστικά από σήμερα. Ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα κανονικά. Άντε να δούμε και τι θα γίνει. Και μουρμούρες ακούω βέβαια για τα σχολεία, τα κλασικά δηλαδή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Μία με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο 100% εδώ στο λεκανοπέδιο τα λεωφορεία για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Έχω κάποια μηνύματα τα οποία μου έχουν στείλει μαμάδες και μπαμπάδες, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με παιδιά τα οποία χρειάζονται όχι παράλληλη στήριξη, στην περίπτωση αυτή χρειάζονται νοσοκόμοι για κάποια προβλήματα υγείας τα οποία είναι σοβαρά και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κατά τη διάρκεια του προγράμματος των ωρών που τα παιδιά πάνε στο σχολείο, οπωσδήποτε νοσοκόμος για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αλλά και αυτό θα τα δούμε τις επόμενες μέρες στην κουβέντα που θα κάνουμε και με καλεσμένους εδώ παρέα στο Sky 100,3. Είναι 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θυμίζω το Viber που πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και το λέω αυτό γιατί επιμένω να λέω, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είσαστε εσείς. Άρα 698, το νούμερο δηλαδή, το νούμερο του τηλεφώνου, αλλά δεν είναι, δεν μπορείτε να καλέσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. Εύκολο, απλό και κατανοητό. Και καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα και όλα να πάνε καλά. 7 και 6 θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα και θα δύσει πρώτα Θεός στις 8 παρά 24, 7 και 36. Λοιπόν, έκανα το λάθος το Σάββατο, κύριε Νότι μας, και πήγα βιβλιοπωλείο. Πήγα βιβλιοπωλείο για να πάρω κάνα τετράδιο και για τις προσπάθειες που έκανε το Σάββατο και πήγε πάρα πολύ καλά με τη δική σας συνδρομή το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μαζέψαμε εκεί υλικό για τις πολύτεκνες οικογένειες. Πήγα εκεί στο Μάρο, στη γειτονιά μου. Πήγα λοιπόν σε ένα χαρτοπολείο και περίμενα παιδιά, έπηξα. Ήτανε μια μάνα δε με τρία παιδιά, δύο κορίτσια, ένα αγόρι. Τα δύο μικρά ήταν στο δημοτικό Το τι πήρε η γυναίκα του, τι του ζητήσανε και φόρτωσε, δεν περιγράφεται. Εντάξει, πιάσαμε μια κουβέντα εκεί πέρα με τη γυναίκα και μου είπε το καταπληκτικό. Μου λέει, μας έχουν ζητήσει, λέει, ένα κατάλογο μπόλικα πράγματα. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να τα πάρουμε και τα σχετικά. Πήραν, λέει, και κάτι δώρα για κάποια παιδιά φιλικής οικογένειας. Και μου λέει, πρόσεξε, έχουμε, μου λέει, και το ζήτημα με τα, πώς τα λένε, τα ξενόγλωσσα βιβλία που εκείνη, τα πιο ακριβά. Λέω, ποιος πληρώνει τα ξενόγλωσσα? Μου λέει, ο μπαμπάς. Εγώ πληρώνω, λέει, τα χαρτικά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα ξενόγλωσσα, μεγάλη μπαμπάς. Εγώ πληρώνω, λέει, τα χαρτικά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα ξενόγλωσσα, μεγάλη ιστορία. Κάπου έβλεπα σήμερα στις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, ότι μιας και τα σχολιά είναι σήμερα η έναρξη τυπικά και της σχολικής χρονιάς, το δημοτικό κοστίζει περίπου για το παιδί χοντρικά κάνα διχίλιαρο υποκανονικές συνθήκες. Το λύκειο, ο Νότης απέναντι τα ξέρει αυτά, κάνα πεντοχίλιαρο υποκανονικές συνθήκες. Γιατί μπορεί να είναι και τίποτα έξτρα, τίποτα παραπάνω, τίποτα μαθήματα στο σπίτι, τίποτα αυτά. Κάνα πεντοχίλιαρο, λέει, 6.000. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περίμενα που λέτε, τέλος πάντων, ήρθε μια άλλη κυρία, ήθελε κάτι να πάρει, κάτι χαρτικά και αυτή. Λέω, άντε περάστε κι εσείς, λέει, γιατί ήταν με τα παιδιά μαζί. Η χαρά των παιδιών, να ξέρετε. Και όχι ιδιαίτερη χαρά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, από ό,τι κατάλαβα, αλλά εντάξει, αυτό είναι αλλουνού, παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Να το πω για άλλη μια φορά, μπράβο σας σε όλους εσάς οι οποίοι συνδράματε το Σάββατο στην προσπάθεια που έκανε το Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί αν δεν είσαστε εσείς, να σας πω την αλήθεια, δεν θα γινόταν δουλίτσα. Δηλαδή είδα, ρε παιδί μου, ήρθαν εκεί, ήρθε μια κυρία εκεί στο Μαρό, ήταν ένα Κεραμιτζόγλου, μεγάλη επιτυχία. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί με τον Κεράμι, λέγαμε εκεί τα δικά μας. Ήρθε μια κυρία και έφερε κάποιες τσάντες. Και τη ρώτησα, τη λέω, τι τσάντες είναι αυτές? Μου λέει, κοίταξε, εγώ, μου λέει, τα παιδιά μου τελειώσαν, αλλά, λέει, τις κρατούσαμε τις τσάντες. Ενδεχομένως για να τα πάρουν, ρε παιδί μου, αλλά είναι, λέει, σε καλή κατάσταση, γιατί να μην τα δώσουμε σε κάποια παιδιά που τα έχουν ανάγκη και οικογένειες. Και είδα κόσμο, έφερε τετράδια, έφερε χάρακες, έφερε σχολικά είδη, έφερε στυλό, μαρκαδόρους, μπογιές. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι τα ωραία μηνύματα τα οποία στέλνει η κοινωνία, παρά τις αντικσότητες, παρά τις ιδιαιτερότητες, παρά τις διορυθμίες. Μπράβο σας. Πραγματικά σας αξίζει μεγάλο βραβείο. Τώρα, να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, γιατί κάτι υπόθηκε την Παρασκευή και θέλω να το διορθώσω, αναφορικά με το βοήθημα των 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Λοιπόν, το ποσό των 400 ευρώ θα είναι ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για πάνω των 65. Το μόνο όριο που υπάρχει είναι το ηλικιακό όριο. Η ενίσχυση λοιπόν είναι 400 ευρώ καθαρά από 300 τα οποία αρχικά είχαν προϋπολογιστεί. Το ίδιο ποσό θα λάβουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα δοθεί το Νοέμβριο. Συνολικά οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το ζήτημα, για να είμαστε εντάξει. Τώρα, τι πολλά έχω να σας πω, δηλαδή, χθες έφαγα πάλι ένα τρίωρο εκεί παρακολουθώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, 3 ώρες και 2 λεπτά, παιδιά. 42 ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κατά την άποψή μου. Να τα κουβεντιάσουμε, ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια ηχητικά. Ένα πράγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να πω δύο κουβέντες είναι αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με τις σχέσεις που έχει η Ισπανία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση με τους Τούρκους. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι, κοίταξε να δεις, επειδή ο σημερινός πρωθυπουργός είναι στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, και κατηγορούν εμάς γιατί λέει υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ισπανών κλπ. Και είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι όλα αυτά ξεκίνησαν επιραχώοι ο επικεφαλής πρωθυπουργός τότε των συντηρητικών και τα σχετικά. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Αν ήθελε. Βέβαια δεν το ρώτησε κανείς συνάδελφος εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Αν ήθελε ο σημερινός πρωθυπουργός να σπάσει αυτή τη σχέση μεταξύ Τουρκίας για ευνόητους λόγους και Μαδρίτης, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το έκανε προφανώς. Διότι όπως και η Ιταλία, θυμίζω από τους Ιταλούς πήραμε δύο φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Κλπ. Και οι Ιταλοί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους. Οι Ιταλοί έχουν υπογράψει και συμφωνία. Οι Τούρκοι έχουν αγοράσει εταιρείες Ιταλικές, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπουν μέσα στο παιχνίδι του μεγάλου πακέτου των ζητημάτων τα οποία υπάρχουν για προγράμματα αμυντικής θωράκισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Κλπ. Άρα μπορεί εμείς να αγαπάμε τους Ιταλούς. Υπόθηκαν και πολύ ωραία λόγια μεταξύ των δύο υπουργών άμυνας και του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομόλογό του κλπ. Θυμίζω ότι με τους Ιταλούς ουσιαστικά έχουμε τις ασπίδες. Εκεί στους Χούθη. Όχι στους Χούθη, λίγο παρακάτω. Αλλά θέλω να σας πω ότι πιάνουμε και αυτό το κομμάτι. Μόνο εμείς είμαστε. Εμείς ανταλλάσσουμε μεταξύ μας και, και την ηγεσία των ασπίδων. Μία εμείς, μία Ιταλή. Δεν υπάρχουν άλλοι. Κατά τα άλλα είναι ευρωπαϊκή επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοείας κλπ. Άλλη μεγάλη ιστορία με τους Χούθη. Αλήθεια, εκεί με τους Χούθη και τις επιθέσεις που έριξαν και έκαναν στη Σαουδική Αραβία. Τώρα που υπεγράφει αυτή η συμφωνία της Μέκας, στην οποία θυμίζω ότι λαμβάνει μέρος η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, που λέει ότι όταν δέχεται επίθεση μία από τις τρεις χώρες, οι άλλες πέφτουν να τη συνδράμουν. Γιατί δεν έχουν σπεύσει τώρα οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί να συνδράμουν τους Σαουδάραβες και ζητούν οι Σαουδάραβες βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω δίνεται από αυτά που βλέπω και από αυτά που διαβάζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάλι σήμερα ξυπνήσαμε γαράματα. Να μου πεις γερατιά ψάλτη, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά λέω εγώ τώρα πρωί πρωί. Κατά τα άλλα, τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό φέτος? Το πάρε ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο λέω. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Το Μαρκό έβλεπα τον αγώνα. Έβλεπα αγώνα Μαρκό. Λέω ένα. Να, το Μαρκό. Να σου πω, όταν... Κακή είναι αυτή. Όταν κερδίζετε, τι τους δίνει ρε τσίνα, τους δίνει εκεί πέρα η ιστορία. Λοιπόν, η Αεκάρα ένα-ένα. Τι έγινε η Αεκάρα? Ένα-ένα η Αεκάρα. Ο Ολυμπιακός έχασε 1-0 από τον Όφη, Άκουσα κάτι συνθήματα με τη Λίμπαρ κλπ. Εντάξει, μην βιαζόμαστε κιόλας με τον νέο προπονητή. Λοιπόν, στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός. Συνήθεια. Ο Παναθηναϊκός πρώτο με 12 πόντους. Ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Όφη, στη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ, εντάξει, τρίτη τυπικά πέμπτη. Μετά είναι ο Ολυμπιακός και μετά παρακάτω, μάλιστα. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Ρε τι γίνεται και δεν μας τα λένε και εμάς. Σήμερα και η νεκρόσιμος ακολουθία για την ιστορία Μαζονάκη. Πήξατε στο Μαζονάκη το Σαββατοκύριακο, το κατάλαβα. Μου στέλνατε διάφορα μηνύματα. Ένα πράγμα μου επιτρέπετε να πω, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί... Εντάξει, νομίζω ότι... Overdose, που λέει και ένας φίλος μου. Τώρα πήρε χαμπάρι η αρμόδια υπηρεσία των Υπουργείων, των Συλλόγων, των Ιατρών κλπ. Τι διαφήμιση που υπάρχει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν αναφορικά με όλες αυτές τις διαδικασίες της χρυσής φάμπρικας η οποία πραγματοποιείται. Και αν καταλαβαίνω καλά, δεν πραγματοποιείται μόνο εκεί. Έμαθα, λέει, ότι πλασμαφαιρέσεις κάνουν και άλλα, λέει, ιατρία. Μπα! Πέσαμε από τα σύννεφα. Και έβγαλε και μια ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σας τα έλεγα εγώ την Πέμπτη, Παρασκευή, πότε σας τα έλεγα. Για την κβαντική ιατρική του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Υπάρχει. Έρχεται λοιπόν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και λέει ότι οι όροι, λέει, κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι Ενώ λέει το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζονται. Αυτό είναι από ανακοίνωση γνωστού Πανεπιστημίου του Καναδά, διότι γίνεται λέει κατάχρηση της φυσικής με σκοπό εκπαίδευση γιατρών όχι πραγματικών. Μπα! Και πώς όλοι αυτοί οι γιατροί, ρε παιδί μου, επιβιώνουν στην ελληνική αγορά? Είναι να μην σε πιάσουν, παιδιά, να έχεις ανάγκη. Διότι άμα σε πιάσουν και έχεις ανάγκη, στην προσπάθεια λοιπόν εσύ να κάνεις είτε τον εαυτό σου είτε ένα συγγενικό σου πρόσωπο καλά, λες, παιδιά, να πάω παντού. Κβαντική, κβαντική. Αστρική, αστρική. Αριανή, αριανή. Να γίνει καλά ο άνθρωπός μου. Αλλά μετά, άμα γίνει στραβή, και σας το έλεγα και την Παρασκευή πάλι, έχει γίνει και αλλού στραβή. Υπάρχει θέμα, όχι με επώνυμο, όλοι με επώνυμο είμαστε, αλλά όχι με επώνυμο, καταλαβαίνετε τι λέω, γύρω από την ιστορία αυτή. Και τι μέτρα θα ληθούν τώρα, εκ των υστέρων, αφού φύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή? Και βλέπω τώρα πάρα πολλούς γιατρούς, και μεταξύ αυτών και ένας γιατρός τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, έκανε μια επέμβαση σε ένα συγγενικό πρόσωπο και έμαθα και το χαρακτήρα του κλπ. Φωνάζανε καιρό, αλλά αυτοί φωνάζανε, είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Όχι Ελένη ερήμου, ξέρετε τώρα. Φωνάζανε, λέγανε, παιδιά, να το δούμε το ζήτημα αυτό. Μπενάκης, βγενάκης. Έτσι δεν γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά επειδή θέλουμε να θεωρούμε το αυτό και τα επίπεδα και τη χώρα και αυτά, παραμύθια της Καλυμπάς. Είναι να μην σου κάτσει στραβή. Διότι άμα σου κάτσει στραβή, θα έχεις και τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Βλέπω που μου έχετε στείλει μηνύματα πρωί-πρωί και μέσω του Viber. Μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη στο Δίλεση. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, Μίτσος και ο Μάνος που κάνουμε παρέα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Ο Γιώργος μας ακούει στο τρένο για Κηφισιά, στο δρόμο για τη δουλειά. Νύχτα τα βάζουν, νύχτα τα βγάζουν. Τι έχουν τα έρμα και ψοβάνε. Έλατε. Τι έχουν, ρε Γιώργο, για πες και εμένα. Καλημέρα στο νεόφυτο. Λοιπόν, πολύ μπερδεμένα είμαστε, λέει το κοπέλι του Πασόκ. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, πρέπει να πεις ότι είναι δεύτερο κόμμα τώρα ο Ανδρουλάκης. Είπε κάποια πράγματα, θα σας πω τι έταξε. Αναφέρθηκε, έκανε και επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα. Με επιχειρήματα η αλήθεια είναι. Εγώ πρέπει να τα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα ζητήματα αυτά. Αναφέρθηκε στα ζητήματα και των υποκλοπών και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Εντάξει, είναι η άποψη που εκφράζει το Πασόκ, συν το γεγονός που το έλεγε μονίμως, ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από το Πασόκ ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία στην επόμενη μέρα. Καλά, ας φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Έχουμε δουλειά ακόμα. Και μετά θα τα βρούμε μπροστά μας τα υπόλοιπα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Πολύ ωραία, μου έχει στείλει και τιμές βενζίνης. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών που θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορείου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, δεν είμαι πολύ ανήσυχους για την κίνηση. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, νομίζω ότι σήμερα θα μπούμε σε μια διαδικασία. Θα έλεγε κανείς σχεδόν κανονικότητας, γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Να υπολογίσετε μόνο, μου το έλεγαν από την περιφέρεια Αττικής την περασμένη τέλη της περασμένης εβδομάδας, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ γύρω στα 2.400 είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν πρωί και μεσημέρι παιδιά από και προς τα σχολεία τους. Άρα υπολογίστε λοιπόν μέσα στην κίνηση και αυτά τα χοντρικά, ας πούμε, 2.500 δρομολόγια τις ώρες αιχμής. Το πρωί, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 8 και 4 περίπου που χτυπάνε τα κουδούνια στα σχολεία, και το μεσημεράκι, ξέρω εγώ, από τη 1 για τα μικρότερα μέχρι τις 3-3.30 βάλτε μέσα και τα ιδιωτικά σχολεία. Και αυτό δημιουργεί ένα, έτσι, πώς θα το έλεγε κανείς, ένα κλίμα, ένα... μια σαλάτα, για να το πω έτσι, που περπατάει μαζί με την υπόλοιπη κίνηση. Τώρα, πρωί-πρωί, εντάξει, βλέπω εκεί λίγο στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι λίγη κίνηση, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, και στη Λεωφόρο Αθηνών και εκεί όχι κάτι το ιδιαίτερο για το πρωινό, καλά είμαστε ακόμα. Λίγα βλέπω πραγματάκια εκεί στο Καματερό, στη Φιλής, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά, το λιμάνι του Πειραιά μια χαρά. Χθες βρέθηκα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είχα μια υποχρέωση, έπρεπε να πάω εκεί. Βρήκα λοιπόν τον φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Νικόλας έχει ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία και κουβεντιάζαμε λίγο έτσι για την κίνηση κλπ. Μου έλεγε, το Σαββατοκύριακο μου λέει, έχει κίνησούλα, μου λέει, εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά μου λέει το πρόβλημα το μεγάλο, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι άντε να έρθει, μου λέει, κάποιος να φάει, ξέρω εγώ, Κυριακή μεσημέρι και να πέσει μετά στην επιστροφή με τα βαπόρια, γιατί έρχονται τα βαπόρια, τα οποία είναι και μπόλικα, οι υποδομές είναι πεπερασμένες της Ραφίνας. Μου λέει, το σκέφτεται μια και δυο και τρεις φορές, μου λέει, να φάει την ταλαιπωρία της επιστροφής μέχρι να βγει εκεί στη διασταύρωση κλπ. Άρα, μου λέει, έχουμε, λέει, ζητηματάκια μπόλικα αναφορικά με την πατρίδα μου στη Ραφίνα. Επαναλαμβάνω, πήγα και μια βόλτα στο λιμάνι, να δω το λιμάνι, να δω εκεί πέρα τα ζητήματα. Έχω και συμμαθητές εκεί πέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε φορά πάνω, ξέρετε, στον τόπο μου τον βλέπω αλλαγμένο. Θα μου πεις γιατί. Δεν ξέρω, επειδή δεν πάω και πάρα πολύ τακτικά, αλλά μου φαίνεται αλλαγμένος σε σχέση με αυτά που βίωσα και έζησα πιτσιρικάς, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό είναι τα δικά μας που λέω εγώ. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο Καστελόριζο. Βρέθηκε εκεί για τρεις μέρες, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Πρωθυπουργός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το έλεγα και την Παρασκευή, θα το επαναλάβω. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι ένας πρωθυπουργός πηγαίνει όχι μόνο στο Καστελόριζο, καλή κάποια να πάει και στη Σαμοθράκη, να πάει και στη Γάβδο, να πάει παντού, δηλαδή όπου είναι η εσχατιά του τόπου για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ένας κακεντρεχής φίλος μου έλεγε χθες ότι όσο υπάρχει, μου λέει, η ιστορία Σαμαρά, τόσο ο πρωθυπουργός θα πηγαίνει στα νησιά και θα στέλνει τα μηνύματα, λέει, προς τη μεριά της Τουρκίας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε εθνική ακεραιότητα, κυριαρχικά δικαιώματα, με τον διάλογο να αποτελεί, λέει, η επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και είπε και κάτι άλλο ακόμα. Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με τη γειτονική χώρα, χωρίς να την κατανομάσει, χωρίς εντάσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ωστόσο, η σύνεσή μας δεν πρέπει, λέει, να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Το χθεσινό μεσημέρι, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν βγει στα κάγκελα. Όταν σας λέω στα κάγκελα, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με τις δηλώσεις, για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, λέει, βρέθηκε δύο μόλις μίλια από τις τουρκικές ακτές. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Είτε δύο μίλια είναι, είτε 500 μέτρα είναι, είτε ένα μέτρο είναι, είτε μέσα στη μύτη τους είναι Ελλάδα. Τι να κάνουμε, και Ευρώπη. Και επειδή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο Καστελόριζο, που είναι πολύ κοντά, 1,8 χιλιόμετρα νομίζω είναι, από το Κάστο αντίφυλλο, η Σίμη, για δείτε το χάρτη της Σίμης που είναι η Σίμη. Όταν είχα πάει μια φορά πριν κάποια χρόνια στη Σύμη, μου λέει εκεί ο δήμαρχος ότι οι Τούρκοι, λέει, τρελαίνονται αυτοί οι κάτοχοι και σκαφών και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί περνάνε απαρατηρητοί, έτσι, σε σχέση με τη χώρα τους, κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα κλπ. Και τώρα προφανώς είναι και πιο φθηνά τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία, η οποία έχει ένα πληθωρισμό, να ξέρετε, γύρω στο 36%. 36% πληθωρισμό. Σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι και θέλω και τη βοήθειά σας. Είπε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στήριξης ανακοίνωσε, λέει, μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό του δημοσίου, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, μέτρο συνδυαστικό με μια δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, ειδικό κίνητρο, λέει, εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ αφορολόγητα ετησίως ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί με προϋπόθεση διαμονής στο νησί για τουλάχιστον ένα έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα αρχίσει να δίνεται, λέει, από τις αρχές του 27, για τους νέους κατοίκους από το 28. Ερώτημα. Το 5.000 ευρώ είναι ένα ικανοποιητικό ποσό για να πάει, ας πούμε, εγώ λέω, ένα νέο ζευγάρι? Γιατί εμένα μου φαίνονται ότι είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο ποσό που θα δοθεί σε κάποιον για να πάει στο ακριτικό Καστελόριζο. Είπε τέλος πάντων ότι επίσης ότι ενισχύεται η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα, διότι θα υπάρξει από τις αρχές της επόμενης χρονιάς ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο στη διαδρομή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, μάλιστα κάθε Τετάρτη, νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών για να στεγάζονται εκεί γιατροί, εκπαιδευτικοί και στρατιωτικοί. Θα ολοκληρωθούν έργα και υποδομές που αποτελούν εκκρεμότητες δεκαετιών. Γιατί άραγε εκκρεμότητες δεκαετιών? Γιατί αφέθηκε να, πώς να το πω αυτό, παραμελημένο το Καστελόριζο? Και τώρα ξαφνικά δεν έπρεπε πάντα να είναι η κόρη του οφθαλμού μας, το Καστελόριζο, εκεί που είναι? Και αναφέρθηκε και στην ιστορία του Γιώργου Παπανδρέου, που πήγε εκεί το 10 και ανακοίνωσε ότι μπαίνουμε στο τούνελ της κρίσης. Απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είπε δεν φταίω εγώ, φταίει ο Κώστας Καραμαλής, ο κυβέρνηση Καραμαλής. Α, ηρίστο εμπαροδό, έχει γενέθλια σήμερα ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής. Βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον πρώην πρωθυπουργό. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, το Καστελόριζο πρέπει να είναι κόρη οφθαλμού. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα. Γιατί το κουβεντιάζαμε και εδώ το πρωί με τους συναδέλφους, θα μπεις και εμείς τρελοί, δεν ξέρουμε με τι ασχοληθούμε, ασχολιόμαστε με αυτό. Μου λέγε μια συνάδελφος εδώ πέρα πρωί, μου λέει, ρε παιδί μου, ήθελα να πάω στο Καστελόριζο. Ακριβό, μου λέει, ακριβή η μετακίνηση για το Καστελόριζο. Όντως. Και επίσης την ίδια συζήτηση είχα κάνει προχθές με έναν, τέλος πάντων, φίλο μου, ο οποίος μου λέει, θέλω να πάω, επειδή μου Καστελόριζο, και είχα πει να πάω και αεροπορικός για να κερδίσω χρόνο. Πας Ρόδο και από Ρόδο με μικρότερο αεροσκάφος πιάνεις Καστελόριζο. Και να ξέρετε, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για κάποιους που μπορούν να πάνε και να επιλέξουν το Καστελόριζο και για τις διακοπές τους. Αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρχει εκεί μια ειδική, τέλος πάντων, φόρμουλα για να υπάρχει περισσότερος τουρισμός, όσο αντέχει προφανώς το νησί, για το Καστελόριζο? Γιατί, θα μου πεις, γιατί αυτονοήτως πρέπει το Καστελόριζο να έχει καλύτερη αντιμετώπιση για πολλούς και κυρίως εθνικούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει, πάω στον Ασπρόπυργο πρωί-πρωί. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γύρισα, μου λέει ο Δημήτρης, 3 τα ξημερώματα με μια φίλη μου από την εκκλησία στην Νίκη. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε, λέει, το μαζονάκι. 2 ώρες να μπούμε μέσα. Άξιζε τον κόπο, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλό δρόμο, καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για τις ευχές για την κόρη. Παιδιά, η μικρή έγινε 28 νότι. Πότε ήταν 2 και πότε ήταν 4 και πότε έγινε 28. Και βεβαίως, το ότι έγινε 28 η μικρή, καταλαβαίνεις τον μπαμπά. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι λέει, το 1993 η Εκκλησία αποφάσισε να τιμώνται, λέει, κάθε έτος, και χθες γιορτάσαμε, λέει, τους εθνοιερομάρτυρες Μητροπολίτες στην Ιωνία. Χρυσόστομος, ναι, βέβαια, αυτός ήταν και, να ξέρεις, καταγωγή, είχε από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, δικός μας. Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Γρηγόριος Κιδονίων, Ευθύμιος Ζήλων, τους οποίους έσφαξαν οι Τούρκοι και οι Κούρδοι τσέπτες στην ελληνική Ιωνία το 22. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε. Δεν θα επιστρέψουμε, δεν είναι το. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε έναν πόλεμο γίνονται ακρότητες και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλυθέα. Έβρεξε πάλι, λέει, πολύ χρήμα, λέει. Ως και ημερήσιο 2 ευρώ, λέει, για τον ημερήσιο καφέ των φοιτητών. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί δεν τα πιάνω και όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Αφού ο κόσμος, λέει, διαψεύστηκε από τους πολιτικούς εκπροσώπους, ψάχνει αλλού για σύμβολα. Σύμβολο, λέει, και ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω τώρα αν είναι με την έννοια που τη λες, αγαπητέ Νίκο, σύμβολο. Ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος προφανώς με τα τραγούδια, με το ύφος του κλπ. Πέρασε σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έφυγε και άδικα κιόλας ο άνθρωπος αυτός, με την έννοια αυτών που έγιναν και αυτά που μάθαμε ότι έγιναν. Άρα ένα λόγο παραπάνω για τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω το εξής. Ναι, έχω κάποια πράγματα του Τραμπ να κουβεντιάσουμε που είπε στην Ιρλανδία. Έχουμε εκεί το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία που είχε ένα ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με ρωτάτε για τα καύσιμα, θα σας πω και για τα καύσιμα. Τι γίνεται με αυτή την εθνική πρωτοβουλία? Γιατί κάπου διάβαζα το Σάββατο στην Καθημερινή ότι μέχρι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, λέει, είναι η ιστορία αυτή από τους εκπροσώπους των εταιριών που παράγουν, λέει, τα προϊόντα. Μπα. Καλά, εμείς δεν λέγαμε μέχρι 31-12 που έλεγε ο αρμόδιος υπουργός. Ε? Καλημέρα, Κώστα. Α, βέβαια. Σταύρος Θεοδωράκης, βεβαίως, έχει γιορτή σήμερα. Μπράβο, ρε Κώστα, έχεις δίκιο. Γιατί και εγώ. Ουγάρα έρχεται μόνο του. Ορίστε, δεν άκουσα. Ιωαννίδης. Άλλη μια φορά πιο δυνατά. Ιωαννίδης. Δεν ακούω.
1: Ιωαννίδης. Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Α, ο Σταύρος, ναι, του είπα χρόνια πολλά χθες, σωστά. Ο Σταύρος είναι και ο συνάδελφος, ο Ιωαννίδης, που κάνει το Υπουργείο Άμυνας, αλλά το Σαββατοκύριακο το βλέπετε το μεσημέρι στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Καλημέρα στην Μπένη, καλημέρα στον Γέρακα. Καλό ταξίδι στον μπαμπά, λέει, που φεύγει πάλι για το Αμπού Ντάμπι. Ωραία, μπαμπά. Φεύγει ο μπαμπάς, ε. Θα λείψει πολύ η Μπένη. Καλημέρα. Καλό ταξίδι, μπαμπά. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Μα δεν είναι, λέει, δωρεάν η παιδεία. Ναι, και μετά ξύπνησες, Αλεχάνδρο. Λοιπόν, όσο και τα ξενόγλωσσα, λέει, έχουν φόρο εισαγωγής, αλλά πλέον, λέει, τα βρίσκεις άνετα στο διαδίκτυο και τα εκτυπώνεις με κόστος κάτω από 30 ευρώ. Καλά, εντάξει. Δεν είναι παντού. Αλεχάνδρο, άσε τώρα, πληρώσαμε ακριβά αυτή την ιστορία για να πάρει το πτυχίο ο γιος και η κόρη στα αγγλικά. Ευτυχώς μάθανε τη γλώσσα, τουλάχιστον τους έμεινε η γλώσσα, να ξέρετε. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον παππού, τον Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Γιάννη. Είδες τελικά, μου λέει, που η Βουλή είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Ο αρχηγός, λέει, του τρίτου κόμματος πουλάει ματζούνια και ελπίδες, ενώ η wannabe, λέει, σωτήρας μιας κακβαντική ατρός. Την καλημέρα μου. Πού λες για την κυρία Καριστιανού, Γιάννη, καλά κατάλαβα. Μάλιστα. Ο Ριζάι, λέει, πάει από Δομοκό στην Ανάβησο σε beach bar και εμείς με το ζόρι, λέει, μέχρι ένα καφενείο στο πιο κάτω τετράγωνο στον Κολονό. Κοίταξε, αν ο Ριζάι, όταν πήρε την άδεια, έπρεπε να είναι στο λεκανοπέδιο, θα είναι στο λεκανοπέδιο. Το γεγονός ότι πήγε εκεί που πήγε και μπλέχτηκε και με πυροβολισμούς είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά νομίζω ότι είτε είσαι. Στην περίπτωση του Ριζάι, είναι Ριζάι, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατάλαβες τώρα. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Κάτι επιβάλλεται να κάνει η Δημαρχιακή Αρχή σχετικά, λέει, με το χώρο Αριστοτέλου Σχέιδεν Αχαρνών δεξιά και αριστερά. Αλκιβιάδο από την αρχή μέχρι το τέλος και την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Βρώμα, λέει. Παραβάσει καταστημάτων που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, αρυπαρά πεζοδρόμια, σκνήπα και νερά στάσιμα. Όχι ότι δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Πινελόπη. Διάβασα όπως το έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Μπορεί θα κάνει. Κανονικότατα θα κάνει. Τώρα έχει βγει ένα νέο σενάριο. Πρόσεξε, Γιάννη, ότι η μέρα, λέει, που θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι τη μέρα που θα πει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Ούτως ώστε να μην κουβεντιάζονται το ότι θα πάμε σε εκλογές, αλλά ότι θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, τέλος ο Γιάννης, θύμισε μου, λέει Γιώργο, και ο Καραμαλής με τον Δούκα, λέει, 5.000 μοίριζε ή 3.000. Άλλες για τους, εκεί τους καμένους, νομίζω 3.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά βέβαια τα αποτελέσματα ήταν δεδομένα. Λοιπόν, διαφημίσεις, Sky 100,3, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
2: Θοδωρής Βαμβακάρης.
7: Τάκης Γιαννούτσος.
2: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στο Sky 100,3.
0: Η μεγάλη μέρα έφτασε, κυρίες και κύριοι, σας το λέω και δεύτερη φορά, γιατί σήμερα, 14η μέρα του Σεπτέμβρη, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο απόψε το απόγευμα, όπου θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή χρονιά, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μεγάλα ονόματα θα μας κάνουν παρέα απόψε το βράδυ, θα τραγουδήσουμε υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Παρακολούθησε μια εκπομπή της Χριστίνας Βίδου, όπου μίλησε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης για τον Τζουρά. Και γιατί συγκεκριμένος Τζουράς κλπ. Που ήθελε ο συγχωρεμένος ο Μάνος Λοΐζους. Λοιπόν, στη διάρκεια της βραδιάς, απόψε θα απονεμηθεί τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, έτσι, για όλη αυτή τη δουλειά, τη δύσκολη δουλειά που κάνουν στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και βεβαίως το φυσικό μας περιβάλλον. Θυμίζω ότι και σήμερα μπορείτε από το πρωί στις 8 να πάτε στα φυσικά καταστήματα για τα εισιτήριά σας, Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, και στο ticketmaster.gr μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Θυμίζω επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν μέχρι τη 1 τα ξημερώματα για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που θα μετακινηθούμε με αυτά από το Καλλιμάρμαρο προς το σπίτι μας. Τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 550 στα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός θυμίζω είναι και η Φυσιά Μαρούση και η Φυσιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Γραμμές μετρό 2 και 3 και η γραμμή τραμ η TAF 6. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Ξαναλέω, η μεγάλη μέρα έφτασε και θα τα πούμε αναλυτικά απόψε το βράδυ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει το εξής. Α, πάμε σε κάποια μηνύματα γιατί είναι πολύ ωραία. Σε απόσταση, λέει, μόλις 3 χιλιόμετρων, λέει, από την οδό Πρώτο Παπαδάκη στο Γαλάτσι μέχρι τις αρχές, λέει, της οδού Σεβαστοπόλεως στο Αμπελόκηπους, τρεις διαφορετικές τιμές στην απλή αμόλυβδη σε βενζινάδικα της ίδιας εταιρείας. 2,129, 2,179 και 2,197. Επαναλαμβάνω, της ίδιας εταιρείας. Πώς γίνεται αυτό, λέει? Δεν είναι ληστεία και σοκέρδια όλο αυτό που γίνεται? Θα το αναδείξετε άραγε? Επισταμμένα όμως, παρακάτω οι φωτογραφίες από τα βενζινάδικα που έχει στείλει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Έχω απάντηση στο ζήτημα αυτό. Δεν έχει σημασία που είναι της ίδιας εταιρείας. Το θέμα είναι αν είναι ιδιόκτητα ή νοικιασμένα. Και το περιθώριο κέρδους υπάρχει πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει πλαφόν. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ιωάννα. Κάνω κάθε μέρα τη διαδρομή Πειραιάς Ασπρόπυργος. Πόσο δύσκολο είναι να βάλουν μια έξυπνη κάμερα να γράφουν αυτούς που μπαίνουν στη Λέα? Πανεύκολο. Μεταξύ μας, Ιωάννα, μην το πεις παρά έξω. Καλημέρα στον Αντώνη. Εγώ μου λέει το βαριέμαι τον Ανδρουλάκη. Μου θυμίζει, λέει, κάτι το παλιό, αλλά αυτό που είπε, λέει, για τον πατριωτικό φόρο του Αλέξη και ποιος θα λύθηκε να πληρώνει πατριωτικό φόρο ήταν καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε μόνος του, αλλά αν μπορείς το βάζεις, λέει, και το να τα ακούσουμε. Λοιπόν, δεν νομίζω θα προλάβω, θα το αργότερα ενδεχομένως ο Άρης. Τέτοια σχόλια, λέει, είναι εξαίρετα, λέει ο φίλος μου ο Αντώνης. Καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Έδωσαν άδεια στο Ριζάι. Προφανώς δίνουν άδεια στους φυλακισμένους. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος υποβάλλουν αιτήσεις, εγκρίνονται οι αιτήσεις και όλοι παίρνουν άδεια. Μην νομίζεις ότι δεν παίρνουν άδεια οι κρατούμενοι μετά. Έχουν δικαίωμα. Άσχετα ποιοι είναι και τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται. Και ο Μάκης μου λέει και τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται, λέει και πάει για κόμμα. Από ποιους θα πάρει, λέει, ψήφους? Αύριο βγαίνει νομίζω ο Κασιδιάρης το μεσημέρι. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κατέβει στις εκλογές. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχει μια απαγόρευση μέχρι το 2034 για τον συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, διαβάζω κι εγώ διάφορα πράγματα να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω επαφές και δεν χρειάζεται να έχω και επαφές. Αλλά ο ίδιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην πολιτική κονίστρα που λέμε. Για να δούμε. Στη Σουηδία είχαμε και εκλογές. Οριακά τα πράγματα. Με μία έδρα παραπάνω οι σοσιαλιστές και οι συνεργάτες τους σε σχέση, λέει, με την συντηρητική κυβέρνηση της Σουηδίας που είχε μέσα, λέει, και ακροδεξιούς. Καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, στη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ελένη στην Καβάλα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο και τον Μαστροντίνο. Μηνύματα τα οποία έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για όλα και για την πρωινή επικοινωνία. Πόσο είναι τα πετρέλαια, για να δούμε τα πετρέλαια μου μέσα. 3% πάνω, παιδιά, 107,76 είναι το Brent. Ζήτω που καήκαμε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? 82 και 86 με μία άνοδο 4,20%. Τι να κάψουμε φέτος για να ζεσταθούμε, αναρωτιέμαι, κύριε Νότι μας. Θυμάσαι μια περίοδο που καίγανε ό,τι υπήρχαν. Τα ρίχνανε με λαμίνες όλα μέσα. Και είχε βγει ντουμάνι στο λεκανοπέδιο και φωνάζανε οι ειδικοί: μην καίτε ό,τι βρίσκεται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο κύριο Νότι Παπαγιαννάκο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170 έως 174. Θανάση Καραγιάννη στα πολλά ηχητικά που δεν ακούσαμε. Θα τα ακούσετε τώρα στο πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης παρέα εδώ στον Sky 100,3. Μετά το μαγκαζίνο, αναλυτικά η κυρία Σούζη για τον καιρό. Και σήμερα θα είναι καλά τα πράγματα, οπότε μην έχετε άγχος για τη συναυλία. Υπέροχα θα μας πάει ο καιρός. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.
8: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διακτηνικτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που λένε από νωρίς χθες το απόγευμα χιλιάδες πολίτες στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ήχησαν χθες στην παλιά γειτονιά του. Στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο, των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικός ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρία, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπογράμμισε πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας, ξεκαθαρίζοντας πως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε απλό ιδιωτικό ιατρείο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Να μπορέσετε να εισάγετε, γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις αυτά. Υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παρανόμως.
0: Να περάσουμε στην άνοδο του πετρελαίου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοή στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του πλοίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Έχουν ένα βαγοσωστικά του λιμενικού πλωτά και ένα αέρια μέσα της Frontex, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Από τη Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα. Σε μια σοβαρή αστυνομική εξέλιξη, ο Αλβανός βαρεπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες στις 5 τα ξημερώματα

0: σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκετριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόζεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού.
1: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Εδώ, ακριβώς σε αυτόν τον τόπο, το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Ανακοίνωσε ακόμη ότι προστίθεται ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenica Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Σονικός Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία.
2: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης πρόοδου, συνέπειες και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίσει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού. Και η διαφορά είναι οριακή. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει στη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς, το συντηρητικό κόμμα του Καγκελάριου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 27,7% των ψήφων στην Κάτω Σαξονία, όπου διεξήχθησαν χθες τις δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά είναι αλλακτική για τη Γερμανία, σημειώνει η θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% στις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες που συγκεντρώνουν το 24,5%. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA, David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπελύσει η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω, ανέφερε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στον Ιρλανδέζικο ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος μεδαπός και ένας 36χρονος υπήκος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Με κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τουφέκι υπό πολυβόλο τύπου Ούζι, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Στον εντοπισμό και την ανάρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιο Αλία προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη 1 στα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον τέρπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματ?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αρχίζουν τα σχολεία, οπότε μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Και έτσι είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω όσο περνάει η ώρα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Θησαίος Κηφισίας, στο ύψος της Εκάλης δηλαδή, υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως και στην Χελμού Κρεονερίου από τον Άγιο Στέφανο πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κατεβαίνοντας τώρα την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προς την Αθήνα, από το ύψος της Αττικής Οδού και για 1,5 χιλιόμετρο θα βρείτε αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο ύψος του Περιστερίου. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχουμε τη συνήθι χειμωνιάτικη εικόνα. Έχει αρχίσει η άνοδος βασιλέως Κωνσταντίνου να σας δυσκολεύει, από Αρδιτού δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Χίλτον, και βεβαίως στον Σκαραμαγκά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, πάνω από ένα χιλιόμετρο ισχυστού ήδη, 1100 μέτρα περίπου, και η λεωφόρος Αθηνών από τα μέσα του δάσους Χαϊδαρίου με αναμονή μέχρι να πάτε σχεδόν στη λίμνη Κουμουνδούρου, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο, καλή δροσιά.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα για φθινόπωρο, εντάξει, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι καλύτερα, δεν έχει καμία. Και δεν νομίζω ότι θα ξανανεύει κιόλας τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική σήμερα πάντως, που έχουμε και τη συναυλία μας, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ αυτό.
9: Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική βόρεια. Ανατολική 3 με 4 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 Μποφόρ με εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Και η θερμοκρασία την Τρίτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ. Τέλος να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κρήτη από ένα χαμηλό που κινείται εκεί νότια φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά με βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. Άργησε, βλέπω το μαγκαζίνο σήμερα. Κάνω τα δημόσια σχόλιά μου. Είχαμε πολλές ειδήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία του Sky και έχω κρατήσει την κυρία Σούζη για τις λεπτομέρειες. Δεν θα βρέξει, οπότε με ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε υπέροχα απόψε το βράδυ. Καλημέρα σας.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και να σιγοψυχαλεί λίγο. Δεν θα είναι
0: εύκολο
1: να χαλάσει τίποτα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και δεν πρόκειται να είναι και την ώρα της συναυλίας. Έτσι ναι. Κι αλλιώς, αν είναι κάτι.
0: Κυρία Χριστίνα, μας σας έλεγα ότι χθες κάποια στιγμή έβγαλε την είδατε
1: και εσείς
0: στη
1: Μαυρίλα.
0: Μεσημέρω απόγευμα, λέω πω, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Ούτε σταγόνα δεν έπεσε σε εμάς. Σταγόνα.
1: Κάποια στιγμή το απογευματάκι έριξε 5-6 σταγόνες, αλλά κάτι το ιδιαίτερο, ναι. Φαινόταν ότι θα βγάλει και περισσότερο πράγμα.
0: Χθες εντωμεταξύ βλέπω Χανιά, Παλαιόχωρα,
1: 37,5. Ναι, ναι.
0: Σούδα 36 και εδώ έκανε ζέστη.
1: Έκανε, πώς
0: δηλαδή έκανε. Το γεγονός ότι έκανε συννεφιά δεν σημαίνει ότι δρόσησε.
1: Όχι, καλά.
0: Μία...
1: Εγώ και τώρα το πρωί δεν αισθάνθηκα και πολύ μεγάλη δροσιά. Παρότι δεν έχει μεγάλη θερμοκρασία, αλλά ναι. Φαίνεται δεν
0: το
1: έχει
0: πρωί,
1: μπει το καλό βορειοδάκι.
0: Εγώ κατέβηκα και... 24-25.
1: Ναι, 25 και
0: εκεί.
1: Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ωραία, άρα... εντάξει. Πάντως δεν πρόκειται να ξανανεύει.
0: Ωραία,
1: έτσι, θα πέσει ακόμα λίγο και μετά θα είναι εκεί γύρω στους 29 με 30-31 βαθμούς. Ελληνική μιλάω. Όλη την εβδομάδα, μη σου πω και την άλλη.
0: Άκουσα όμως νωρίτερα που είπατε και κάτι καταιγίδες και κάτι αυτά.
1: Φαίνεται ότι όλη την εβδομάδα, μάλλον να πω ότι αλλάζει ο καιρός για αρκετές μέρες και θα είναι άστατος. Τώρα εκεί κάτω για την Κρήτη υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχουν αρχίσει και το κάνουν με ντικέι, το κάνουν δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τι είναι αυτά τα ντικέι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Από χωριό δεν ξέρω τέτοια
1: πράγματα. Μεσογειακός.
0: Α, το κάπου δεν το πήρε το μάτι μου. Νοτίος τη Κρήτη.
1: Το οποίο,
0: και μην το πούμε και φως και τι γίνεται, ναι. Τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, άμα λες κάτι τέτοιο,
0: ναι.
1: Είπα να πει ότι είσαι σίγουρος ότι κάτι θα κάνει.
0: Οκ, okay. Άρα τι ναι. Ξέρουμε εμείς.
1: Εγώ ξέρω ότι θα περάσει νότια της Κρήτης, πιθανόν να ανέβει λίγο παραπάνω, λίγο την Τετάρτη όμως, και να δώσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Εγώ βλέπω ότι θα περάσει νότια. Δηλαδή, εχθές το περνάγαν ακόμα πιο νότια. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα βγάλει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε και να μην τρομάζουμε με τον κόσμο έτσι, με
0: σωστό,
1: τέτοια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Με ντικέιν και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, να μην μαζεύετε με ντικέιν γιατί δεν ζαλιζόμαστε. Θα σας πω γενικό.
1: Γιατί μόνο οι άλλοι να τα λένε,
0: σωστό,
1: να μην τα λέω κι εγώ.
0: Σωστό και αυτό. Έχετε...
1: Νομίζετε ότι δεν είμαι επιστήμον.
0: Μα προφανώς και είστε. Γι' αυτό σας έχουμε και στην παρέα μας. Να σας πω, κυρία Χριστίνα, γενικότερα καιρό στην εβδομάδα που θα πάει.
1: Άστατο. Με τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βροχές θα έχει κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, που αλλού άλλωστε. Σήμερα και αύριο θα είναι κυρίως στην Πελοπόννησο. Σήμερα είναι στα Ηπειρωτικά γενικότερα να βγάλει το μεσημερό απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα είναι αρκετές οι βροχές στην Πελοπόννησο και την Τετάρτη αρκετές στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα τοπικά. Λέω που θα είναι οι περισσότερες βροχές αυτές τις μέρες. Λιγότερες θα είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο βλέπουμε.
0: Θα δούμε, είναι μακριά ακόμα. Να σας πω αν και λοιπά.
1: Ένα βορειοτάξι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, όχι παραπάνω.
0: Okay.
1: Και στο Ιόνιο, μόνο αύριο θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι να φτάσουν τα 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά τα 7 μποφόρ. Ανοιχτά του Ιωνίου δηλαδή, βασικά. Δεν δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις.
0: Άρα ψιλοπέφτει λίγο η θερμοκρασία. Ακριβώς. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, άρα...
1: πέφτει. Είναι πιο κοντά στα κανονικά,
0: στα κανονικά για την εποχή.
1: Επίπεδα,
0: ναι. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε 15 του μηνός.
1: Να μην λέμε 25.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: Αυτό 75 Αυγούστου και δεν σημαίνει.
0: 280 Αυγούστου. Κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Είπα στο σπίτι το μεταξύ.
1: Ευκαιρία,
0: ναι. Δηλαδή,
1: εγώ πρέπει να φύγω γρήγορα να πάω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ γιατί
0: ναι,
1: αλλιώς δεν
0: θα
1: περνάει. Από εκεί δεν περνάει τίποτα. Θέλεις να πας απάνω από τον Καρέα για να κατέβεις.
0: Εγώ θα έρθω με μηχανή, να ξέρεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μηχανή θα την βάλω. Θα έρθω εγώ να χτυπήσω την πόρτα. Να μπω. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Θα περάσουμε υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Να πω χρόνια πολλά και στους φαρμακοποιούς. Τα φαρμακεία σήμερα θα είναι κλειστά λόγω της εορτής του Σταυρού σήμερα. Μου το έστειλε μια φίλη ακροάτρια η οποία μου λέει φαρμακοποιούς, δεν λες κουβέντα κλπ. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί εδώ φωνάζει ο διευθύντης απέναντί μου. Λοιπόν, Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
1: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Βλέπω ότι έχουμε ένα ακόμα χτύπημα. Τώρα μαθαίνουμε ένα τάνκερ με παναμαϊκή σημαία στα στενά του Ορμούζ. 13 ή 14 άτομα είναι το πλήρωμα, Ινδύ. Ένας αγνοείται από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στα στενά του Ορμούζ, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα στα της κίνησης. Ο κύριος Κολιομιχάλης, στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, λοιπόν. Κυκλοφοριακό full πρόγραμμα εννοώ. Να το συνδυάσουμε αυτό με κάποιες εργασίες που αρχίζουν από σήμερα σε μεταμόρφωση Αττική Οδό. Μεταμόρφωση και Αττική Οδό.
10: Έλα σήμερα, ρε παιδί μου, τις κάνουν τις εργασίες.
11: Ναι, από σήμερα, από σήμερα. Μέχρι τις 26 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μέχρι 26 Οκτώβρη. Του Αγίου Δημητρίου, μάλιστα. Σημαδιακό. Τι έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε, όπως και πριν από μήνες, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό μποτιλιάρισμα, αλλά και όσοι βγαίνουν από τον Άταλο Καματερού προς τη λεωφόρο Φιλής, και αυτοί έχουν πρόβλημα. Όπως είναι συνήθως το χειμώνα. Κατεβαίνοντας τώρα τη λεωφόρο Θησαίος, την Κηφισίας επί της ουσίας, αλλά λέγεται Θησαίος, στο ύψος της Εκάλης, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έχουμε κάποιο τροχαίο συμβάν από ό,τι μαθαίνουμε και υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα δεν είναι και μικρό. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Εθνικής Οδού, νομίζω θα φτάσετε πιο γρήγορα. Και ο Άγιος Στέφανος όμως, Χελμού Κρεονερίου, από τον Άγιο Στέφανο προς την Αθηνών Λαμίας έχει κίνηση. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, το ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει σχεδόν γεμίσει και γεμίζει και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και εν μέρη προς τον Βύρονα με αρκετές δυσκολίες. Δεν είναι πάρα πολύ κακός, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής ο Πειραιάς. Και το λιμάνι του Πειραιά και η περιοχή του Πειραιά.
10: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κίνηση. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής, γιατί έχουμε λέει κίνηση αυτές τις μέρες που ξεκινάνε τα σχολεία. Λέει, τα παιδιά πάνε λέει, στα σχολεία λέει, με τα αυτοκίνητά τους. Σας έλεγα νωρίτερα, 2.500 είναι μόνο τα δρομολόγια τα οποία υπάρχουν από την περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών. 2.500 μικρά μεγάλα λεωφορεία τα οποία πάνε και έρχονται. Πρώτον, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία που επίσης έχουν δρομολόγια. Βεβαίως υπάρχουν και οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Άρα να λοιπόν γιατί φορτώνει η κίνηση. Δεν είναι μαθηματικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Κιμιονίδη, το πήρα το μήνυμα, αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό με αφορμή το επερχόμενο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα σας καλέσω εγώ μετά τους τίτλους την εκπομπή για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά. Έχουμε 2-3 πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
10: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί ζητάτε την παράταση για τα νίκια? Τα νίκια θεωρητικά από την 1η Οκτωβρίου πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί η Πομιδά ζητάει αυτό να πάει από
12: την Ελλάδα? Ναι, αλλά σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό?
10: Υποτίθεται ότι είναι δηλωμένο ένα τραπεζικό λογαριασμό.
12: Ναι, αν δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς.
10: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Όταν εμείς υποβάλλουμε φορολογική δήλωση, δεν μας λέει έτσι κι αλλιώς δηλώστε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που είναι να πάρετε λεφτά πίσω?
12: Αυτό είναι άλλο.
10: Α.
12: Και είναι άλλο αν θες να εφαρμόσεις ένα μέτρο στο οποίο εσύ θέλεις να ελέγξεις πλήρως τη χρηματορροή ανάμεσα στο τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή και στο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Εκεί θα πρέπει να έχεις δηλωμένη στη συγκεκριμένη μίσθωση, δηλαδή στην εφαρμογή των μισθώσεων,
10: ναι,
12: ή το ΜΙΔΑ, συγκεκριμένο λογαριασμό που θα κρατήσει τα ενίκια στη συγκεκριμένη μίσθωση. Και εδώ μπαίνουν πολλά θέματα προς διευκρίνηση. Αν ιδιοκτήτης δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο, είναι τρεις. Εκεί θα πρέπει να έχει δηλωθεί έστω ένας λογαριασμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινός, δεν θα πρέπει να είναι, αρκεί να είναι του ενός, μπορεί να είναι και τρίτου, μπορεί να είναι ενός συζύγου, μπορεί να είναι ενός δικηγορικού γραφείου που κάνει αυτή τη δουλειά γιατί ο ιδιοκτήτης.
10: Αυτά είναι όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
12: Όχι, αυτά όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
10: Μάλιστα.
12: Ο νόμος προβλέπει την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης της ΑΔΕ.
10: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
12: Προς το παρόν δεν έχουμε δει να υπάρχει κάτι από όλα αυτά. Και κυρίως όλο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχει ανοίξει το μητρό του ομίδα που λέμε.
10: Αυτό το ομίδα θα το κουβεντιάσουμε, γιατί μου έχει μπει λίγο έτσι καρφί στο μάτι αυτή η ιστορία. Αντιβάλλουμε σε μια τάξη.
12: Είναι μια βαριστόμαχη ιστορία, ναι, για όλους.
10: Αυτός θυμίζω, αφού το βάζετε πάνω στο τραπέζι, πρόεδρε, θυμίζω ότι αυτό ήταν να ξεκινήσει Ιούλιο. Δεύτερο 15ο Ιουλίου να μπουν, και μάλιστα στην αρχή είχαν πει θα μπουν τα αγροτεμάχια πρώτα και λοιπά, θα γίνει μια προσπάθεια.
12: Ναι, εντάξει, όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί θα εμπλακούν σε αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες της χώρας, για όλες τις ιδιοκτησίες της χώρας στην πραγματικότητα,
10: okay,
12: και θα εμπλακούν και όλοι οι φοροτεχνικοί της χώρας για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουμε να ταιριάσουμε πράγματα τα οποία είναι σε εντελώς διαφορετικές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι το Ε9, αλλά και να δηλωθούν οι χρήσεις, οι μισθώσεις και όλα αυτά και όλα αυτά. Αυτό όλο δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι αξιόλογο έργο, δεν λέμε, αλλά απ' την άλλη μεριά να έχετε υπόψη σας ότι και ο κόσμος έχει υποστεί μια κόπωση με όλες αυτές τις πλατφόρμες και όλες αυτές τις δηλώσεις.
10: Αλήθεια είναι αυτό.
12: Θα σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχουν κληθεί να δηλώσουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Δηλαδή εδώ, αν θα γίνει, αν το μίδα προχωρήσει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη 20ετία να ζητήσει από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
10: Καλά, μην είσαστε,
12: ναι, όλα τα στοιχεία εκεί,
10: ναι, okay,
12: γιατί ο ΜΙΔΑ δεν έχει μόνο το κόστος και το χρόνο που θα ασχοληθεί κανείς για την σύνταξή του, μετά είναι και η διατήρησή του, η ενημέρωσή του. Δηλαδή πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένο ως προς τις χρήσεις, ως προς
10: ναι, τα πάντα. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει πρέπει να ενημερώνεται, ας πούμε.
12: Επειδή λοιπόν δεν έχει τρέξει η εφαρμογή των μισθώσεων, είτε η παλιά είτε η καινούργια, στην οποία να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν πρώτον ποιες είναι οι ενεργές μισθώσεις που έχουν, και δεύτερον σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό θα κρατήσει το νίκη σε κάθε μία από αυτές. Μόνο έτσι μπορεί να το ελέγξεις.
10: Πάμε παρακάτω. Να σας πω, έχετε βάλει κι άλλο ένα ζήτημα, και αυτό να σας πω την αλήθεια με ιντρίγκαρε λίγο. Βγάλατε μια ανακοίνωση σχετικά με το ότι είναι παράνομη κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν σε σχετικά προγράμματα που υπάρχουν. Δηλαδή στην πολυκατοικία τη δικιά μου, για να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ο πρώτος που έβαλε οπτικές ίνες ουσιαστικά προεγκαταστάθηκαν για όλους τους ορόφους. Αν δηλαδή κάποιος άλλος από άλλη εταιρεία, από άλλο όροφο, θέλει να συνδεθεί με οπτική ίνα, πάει στο δίκτυο το οποίο ήδη είναι εγκαταστημένο και προσθέτει το δικό του, ξέρω εγώ.
12: Ναι, αν πάει εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
10: Το πρόβλημα ποιο είναι, να ξαναφτιαχτεί καινούριο υποδομή.
12: Μισό λεπτό. Έχουμε δύο ειδών κτίρια. Έχουμε κτίρια τα οποία εγκαταστάθηκε μια κεντρική εγκατάσταση για οπτική ίνα.
10: Μάλιστα.
12: Και επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Smart Readiness.
10: Okay.
12: Ή εγκαταστάθηκε και δεν επιδοτήθηκε, χωρίς επιδότηση.
10: Μάλιστα.
12: Έλα όμως που το 100% είναι με επιδότηση φτιαγμένες.
10: Ναι.
12: Όταν υπάρχει επιδότηση, ο δεύτερος που θα έρθει πάροχος να εγκαταστήσει είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία είναι περιουσιακό στοιχείο της διαχείρισης του κτηρίου. Αυτό όμως, για να το επιτρέψει ο πρώτος, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ τους και ο δεύτερος καταβάλει στον πρώτο προφανώς κάποιο ενίκιο
10: συμβολικό.
12: Λοιπόν, δεν θέλουν να καταβάλουν. Λοιπόν, ο δεύτερος δεν θέλει να καταβάλει. Και λέει, εγώ δεν θέλω να καταβάλω, δεν κάνω εγώ αυτή μια ζωή. Θα βάλω δικό μου. Θα βάλω δική μου, ναι.
10: Ξανασκάβει καινούργιο.
12: Ξανασκάβει το δρόμο, ξανασκάβει το πεζοδρόμιο, ξανατρυπάει την πρόσωψη του κτηρίου, ξαναπερνάει δεύτερες γραμμές μέσα στην είσοδο, βάζει δεύτερο μεγάλο κουτί δίπλα στο αρχικό το πρώτο, βάζει και υποκουτιά σε όλους τους ορόφους κτλ. Και γεμίζει την πολυκατοικία με καλώδια, με καταστάσεις.
10: Έχετε τέτοια περιστατικά? Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή υπάρχει καταγγελία κόσμου.
12: Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είδατε τα δημοσιεύματα αυτά. Ότι γίνονται μάτς στις εισόδους των πολυκατοικιών, όπου έχει το δεύτερο και λέει, τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο πρώτος. Αυτό που εμείς λέμε είναι το εξής. Αν δεν έχει επιδοτηθεί η πρώτη εγκατάσταση, μπορεί να μπει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος, όποιος θέλει. Αν όμως τα λεφτά έχουν δοθεί από το Smart Readiness, έχει βγει δηλαδή
10: σήμα από το κρατικό,
12: σήμα στην Ευρωπαϊκή Επιδότηση, δεν μπορεί να μπει δεύτερη γραμμή με τίποτα. Η γραμμή πρώτη είναι η ιδιοκτησία της πολυκατοικίας και ο πρώτος εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να κλειδώσει το κουτί και να παραδώσει τα κλειδιά στο διαχειριστή της πολυκατοικίας.
10: Άρα αυτό γίνεται για να μην έχουμε δεύτερες και τρίτες και τέταρτες.
12: Ακριβώς. Δηλαδή η καραγκιοζοποίηση, ας πούμε, των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας στον ύψιστο βαθμό, χωρίς να υπάρχει λόγος μόνο και μόνο για λόγους εμπορικού ανταγωνισμού και εμπορικού.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα.
10: Κύριο Στάτος Παραδιάς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Ο Γιώργος Μλέγης, πάση αγωγός αποχέτευσης Αγίους Αναργύρους επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας έξω από το πάρκο ανακύκλωσης. Η δυσοσμία λέει είναι απίστευτη. Υποψιάζομαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Ηρακλή να πω. Όχι τον αδερφό μου. Ο Ηρακλής έχει στείλει ένα μήνυμα μέσω Viber. Πρέπει να είναι οδηγός φορτηγού και μας στέλνει μήνυμα με σχετική φωτογραφία από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στον Ηλία που έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολή στον Κορινθιακό. Καλημέρα στον φίλο ακροατή. Έχει κινητό που τελειώνει σε 4.96. Τι συναυλία από το 25 του μήνα. Άλλη συναυλία αυτή. Γεια σου Τασούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα Σέρες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται σήμερα στο πρόγραμμα του Sky στις 9 η ώρα το βράδυ, με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο σε μουσική του Χρήστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Απόψε το βράδυ λοιπόν οι Μπλε Ώρες ξεκινάνε το ταξίδι τους, το τηλεοπτικό τους ταξίδι στην τηλεόραση του Sky. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχετε τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Isomat και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Isomat σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Το πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
10: Καλημέρα και στη Ρώμη μου στέλνουν μηνύματα από την Ιταλική πρωτεύουσα. Αυτά είναι τα ωραία, χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Τάσος Αβραντίνης είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είδα ένα άρθρο του, ένα σχόλιο του αναφορικά με την ιστορία της Πίζα. Με αφορμή και το γεγονός ότι ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά. Χθες η Κυριακάτικη Καθημερινή είχε ένα αφιέρωμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Αβραντίνης. Καλημέρα κύριε Αβραντίνη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Σας το έλεγα και χθες στο τηλέφωνο. Υπό άλλες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, βάζετε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα από τη διάγνωση, τίτλος «Τη μεταρρύθμιση». Και βάζετε τον παράγοντα και του καθηγητή, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος μεταλαμβαδεύει γνώσεις, αλλά από την άλλη μεριά και του προγράμματος σπουδών των σχολείων της χώρας μας. Να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θεωρείτε καταρχήν η Πίζα, οι εξετάσεις αυτές που δίνονται, εκεί έχουν το ενδιαφέρον τους στο τι γνώση μεταδίδεται από τους καθηγητές και τι πρόγραμμα σπουδών υπάρχει? Εκεί εντοπίζονται οι αδυναμίες οι ελληνικές?
2: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το ζητούμενο στην έρευνα Πίζα είναι διαχρονικά τώρα, το εάν και κατά πόσον οι μαθητές στις χώρες που συμμετέχουν διαθέτουν μια σειρά από βασικές ικανότητες, τις οποίες στις μέρες μας απαιτείται να διαθέτει κάποιος απόφυτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
10: ναι,
2: ώστε να θεωρείται λειτουργικά εγράμματος.
10: Mm-hmm.
2: Οι ικανότητες αυτές των σημερινών μαθητών και των αυριανών εργαζομένων συνδέονται λοιπόν ευθέως με την, και με την οικονομία, με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη, λίγο παλιότερη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια μόνο μικρή βελτίωση της τάξης των 25 μονάδων, μάλιστα ας πούμε το 500 θα μπορούσε, στο Πίζα, ναι, θα μπορούσε να έχει μεσοπρόθεσμο όφελος στο επίπεδο του μέσου ετήσιου ΑΕΠ της χώρας της τάξης του 5%.
10: Τεράστιο.
2: Τεράστιο. Λοιπόν, τώρα,
10: αυτό συγγνώμη αποδεικνύει, κυρία Αβραντίνη, με λίγα λόγια, την κομβική σημασία που έχει ο ρόλος της παιδείας.
2: Βέβαια, γι' αυτό και όσα έχει θεσπίσει το Πίζα από το 2000.
10: Ναι. Πάντως ακούω μουρμούρα για το Πίζα. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή η επιλογή των μαθητών, των σχολείων, των μαθημάτων κλπ. Αλλά...
2: αυτά δεν ισχύουν, ναι, είναι βέβαια ότι δεν ισχύουν και πλέον και οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες. Έχουν περιοριστεί σε κάποιους μικρούς συνδικαλιστικούς κύκλους,
10: okay,
2: που
10: όμως
2: δεν έχουν καμία απήχηση.
10: Η ουσία είναι ότι
2: τα αποτελέσματα του 25 είναι και καλά και κακά για την Ελλάδα. Αλλά, σίγουρα δεν είναι αποτελέσματα για πανηγυρισμούς, αλλά ούτε πρέπει να τα δούμε κάπως μηδενιστικά. Γιατί για πρώτη φορά, ύστερα από περισσότερο από 20 χρόνια σχεδόν, ανακόπτεται μια πορεία διεύρυνσης της απόστασής μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ.
10: Mm-hmm.
2: Στα μαθηματικά μειώνεται μάλιστα η απόσταση, ενώ σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε περιορίσει και την απόκληση και στην κατανόηση του κειμένου. Αυτά είναι τα θετικά. Δεν σημαίνει όμως ότι αντιστρέψαμε τη μακροχρόνια πτωτική πορεία. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο. Είναι ότι το Πίζα δεν είναι ένας βαθμός για να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στο εκπαιδευτικό. Είναι διάγνωση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
10: Ναι, το θέμα είναι
2: η αξία μια διάγνωση, ναι, είναι να μπορούμε να οδηγηθούμε σε θεραπεία,
10: ναι,
2: δηλαδή σε μεταρρυθμίσεις.
10: Οι μεταρρυθμίσεις προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν, πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό?
2: Μάλιστα. Πρώτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αυτονομία της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί ένα Υπουργείο στην Αθήνα να διοικεί στην πράξη χιλιάδες σχολεία με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει ο διευθυντής και η σχολική μονάδα να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην οργάνωση του σχολείου, στη διαχείριση των πόρων του, στις μεθόδους τις εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιούν και στη διαχείριση και του ανθρωπινού δυναμικού. Δηλαδή το κράτος πρέπει να πάψει να προσπαθεί να είναι ο διαχειριστής, κύριε Ψάλτη, κάθε σχολείου και να γίνει ένα πράγμα. Ο εγγυητής της ποιότητας και των αποτελεσμάτων.
10: Άρα αυτονόμηση. Έτσι, κάθε σχολική...
2: Η αυτονομία με έλεγχο βέβαια, ναι, είναι μια πρώτη μεγάλη πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι ήδη οι χώρες, τα αποτελέσματα PISA που δημοσιεύτηκαν προχθές έχουν προκαλέσει ένα σεισμό διεθνώς. Διότι έχουμε μια τεράστια πτώση όλων σχεδόν των χωρών. Ο μέσος όρος δηλαδή του ΩΣΑ έχει καταρρεύσει. Και όλες οι χώρες έχουν αρχίσει και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουν.
10: Να κάνουν, ναι.
2: Θυμάμαι παλαιότερα... Δεν είναι ελληνικό, σας το ξαναλέω.
10: Ναι, κύριε Βραντίνη, θυμάμαι παλαιότερα ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία ήταν πάρα πολύ μπροστά κλπ. Και τώρα βλέπω, ας πούμε, η Εσθονία ξεπετάχτηκε από την Ευρώπη.
2: Την τελευταία δεκαετία συνεχώς η Εσθονία είναι μπροστά.
10: Ναι.
2: Είναι μπροστά. Μετά, αυτό που θα έλεγα είναι ότι και επίσης ένα θέμα που θέτουν πάρα πολλές χώρες είναι ότι έχουν παρασυρθεί από την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και θεωρούν ότι πρέπει λίγο να το ξαναδούν το θέμα. Θεωρούν δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι μεν εργαλείο, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικό σκοπός. Mm-hmm. Η Σουηδία, για παράδειγμα,
10: ξαναγυρίζει πάλι, λέει,
2: στρέφεται πλέον σε πολύ αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης,
10: ναι,
2: γιατί μια από τις αιτίες είναι η έκθεση, μάλιστα, των μαθητών υπερβολικά στη νέα τεχνολογία. Λοιπόν, σε αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης και επενδύει ξανά στα έντυπα βιβλία. Ενώ αυτός ο προβληματισμός που σας λέω έχει ξεκινήσει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε στη Γερμανία η κυβέρνηση έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ήδη, ανακοίνωσε σημαντικές πρωτοβουλίες, όχι έχει πάρει, για την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών τους.
10: Αυτή τη δυνατότητα, για να κλείσουμε έτσι, αυτή τη στιγμή με επικοινωνία, την έχουμε εμείς? Δηλαδή είμαστε αρκετά ευέλικτοι με βάση τα αποτελέσματα που βγαίνουν, όπως ας πούμε αυτή την περίπτωση, να διαφοροποιήσουμε το μείγμα του τι πρέπει να γίνεται στα σχολεία, ή είμαστε πιο καθυστερημένοι σε ζητήματα αυτά?
2: Μπορούμε να το κάνουμε εφόσον το θέλουμε. Τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε: αυτονομία, αξιολόγηση και επιλογή. Σας είπα για την αυτονομία. Η αξιολόγηση είναι το δεύτερο σημαντικό. Η αντικειμενική μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Mm. Και η ουσιαστική αξιολόγηση τόσο των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε.
10: Και το τρίτο?
2: Η ελεύθερη επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς.
10: Μάλιστα.
2: Αλλά ναι, με μια φράση. Το ελληνικό σχολείο δεν χρειάζεται, κύριε Ψάλτη, περισσότερες εγκυκλίους. Χρειάζεται περισσότερη ελευθερία, περισσότερη εμπιστοσύνη για να πετύχει και περισσότερη λογοδοσία, έτσι.
10: Ναι, για να εξηγήσει τα αποτελέσματα.
2: Ναι, βέβαια. Ένα τελευταίο θα σας πω μόνο για να καταλάβετε ότι δεν είναι
10: θέμα
2: του πόσους διορισμούς κάνουμε. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 53.000 διορισμούς και έχουμε μια από τις χαμηλότερες, μάλλον έχουμε ένα ποσοστό εκπαιδευτικών προς μαθητές που είναι 8,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Η Ελλάδα είναι δεύτερη την κατάταξη σε αυτό το πράγμα. Και όμως δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
10: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βάζετε πολύ
2: ωραία καλά.
10: Καλημέρα, κύριε Βραντίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Στάσο Σαβραντίνη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για την ιστορία της PISA και ουσιαστικά για τα σχολεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πρωτοσάλτε ακολουθεί. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Χίος. Πάλι μόνη. Ο Γιάννης Τζούμας είναι στα Καρδάμιλα, καθότι σήμερα είναι της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για την Κομόπολη των Καρδαμήλων και μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός.

Χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες, ιδιαιτέρως και στον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρο Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 μετά Χριστόν, η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, τα τρία πρώτα τα παραλείψαμε, κρατήσαμε το Ελένη μετά, μετέβει στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα λοιπόν Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, που δεν ήταν άλλο από τον γνωστό μας βασιλικό. Γι' αυτό και σήμερα στην πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία που γίνεται στον ιερό ναό του Σταυρού, του ιερού ναού Τιμίας Ράχης Σταυρού Καρδαμήλων, για να το πω σωστά, θα δείτε ότι στην εκκλησία υπάρχουν πλήθος βασιλικοί. Και μέσα και έξω από την εκκλησία. Ύστερα λοιπόν από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο.

ληστών. Η εκκλησιαστική ιστορική Φιλοστόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από θαύμα όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε. Στη θέση αυτή υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης που είχε ανεγείρει το 135 μετά Χριστόν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορος Αδριανός μετά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η Ελένη όμως διέταξε να τον γκρεμίσουν, έκτισε στη θέση του τον περικαλή ναό της Αναστάσεως, ο οποίος αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του χριστιανισμού. Ο Σταυρός που βρέθηκε τότε παραδόθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος τον τοποθέτησε στο Ναό της Αναστάσεως 14 Σεπτεμβρίου του 335. Είχαμε και δεύτερη ύψωση, αλλά αυτά θα σας τα πούμε του χρόνου. Φέτος αναφερθήκαμε στην πρώτη. Γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή με τα εκκλησιαστικά. Εξάλλου ξαναλέμε, μπορείτε, αν βλέπετε τηλεόραση και δεν ακούτε ραδιόφωνο, να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση αυτή την ώρα την αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Σταυρού, Υψώσεως Σταυρού Ράχης Καρδαμήλων. Είναι μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμηλα. Γιορτάζουν ακόμη ο Θεοκλής και η Θεόκλια, καθότι είναι και μαρτύρων Βαλεριανού του Νηπίου και Θεοκλέους και Πάπα. Αλλά είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, όπως διαβάζουμε εδώ. Είναι μια μέρα που καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο 14 Σεπτεμβρίου. Γιάννης Καψής, Γιάννης Διαμαντίδης, Γιάννης Χαραλάμπους ήταν οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν την πρωτοβουλία και είχαν καταθέσει τη σχετική πρόταση νόμου 12 Μαΐου 1997. Μα χρειάστηκε 1,5 χρόνος μετά για να ψηφιστεί, αλλά δεν πειράζει.

Έχει γίνει πάντως. Και αυτό σήμερα λοιπόν είναι η μέρα εθνικής μνήμης. Επαναλαμβάνουμε, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Γιατί περί γενοκτονίας επρόκειτο. Όσο και αν οι γείτονες που αυτή τη στιγμή στηρίζουν την οικονομία μας δεν το παραδέχονται. Ή τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο κυβέρνησης ή πολιτικής, υψηλής πολιτικής.

νομίζω πως έχει έρθει και το φθινόπωρο, αν το ψάχναμε. Άρχισε να έχει υγρασία αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί. Οι θερμοκρασίες, λέει, από σήμερα πάνε σε κανονικές για την εποχή, σε κανονικά για την εποχή νούμερα. Σήμερα, ας πούμε, θα κινηθούμε από 22 μέχρι 30. Λογικό, έτσι. Αύριο 21 με 29, όπως και μεθαύριο. 21 με 30 την Πέμπτη. Αυτά είναι κανονικά νούμερα. Και είναι τα 35 και 36, δεν ήταν φυσιολογικά, εδώ που τα λέμε, Σεπτέμβρη μήνα. Κατά τα άλλα, είχαμε κάποιες νεφώσεις χθες μετά το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά. Αλλά ευτυχώς δεν έγιναν βροχή, γιατί μπορεί το νεράκι να το θέλουμε, αλλά όχι αυτή την περίοδο, ειδικά στην Νότια Χίο. Γιατί περίμεναν να κάνει υγρασία, να πήξει μαστίχα, τώρα να τη μαζέψουν και μετά ας βρέξει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί έχει αρκετή υγρασία, κραή το λένε στα νοτιόχωρα.

Οπότε όλα καλά. Στην ουσία σήμερα είναι και η πρώτη μέρα που μετά τους αγιασμούς έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι δάσκαλοι βέβαια λένε ότι ειδικά στα δημοτικά έχουν θέματα, λείπουν δάσκαλοι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και ειδικά από την αρχή. Έχουμε όμως σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές τα βιβλία, τα οποία κάποιοι τα πήραν ήδη από την περασμένη Παρασκευή που είχαμε και τον αγιασμό. Τώρα για δασκάλους και καθηγητές, σιγά σιγά δεν φταίει μόνο το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πάντα όλα τα κάνει σωστά. Φταίμε και εμείς, φταίνε και οι ίδιοι οι δάσκαλοι, οι ίδιοι οι καθηγητές, που ενώ τους τοποθετούν μετά λένε «δεν θέλω να πάω». Βέβαια και αυτοί που λένε ότι θέλουν να πάνε είναι ήρωες κατά κάποιο τρόπο, γιατί όταν σε στέλνουν κάπου και σου δίνουν 700 ευρώ μισθό και εσένα πρέπει να σου στέλνουν κιόλας για να ζήσεις, γιατί δεν φτάνουν για το νίκη και για τα έξοδά σου, εντάξει, δεν είσαι ένας ψιλοήρωας, όχι μόνο εσύ αλλά και η οικογένειά σου, που σε σπούδασε για να πας μετά να διδάξεις παιδιά και... Εντάξει, το κράτος δεν έχει να σε πληρώνει μωρέ ικανοποιητικά και σε έχει και με το θεσμό του αναπληρωτή ή ορομισθή, που σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κτλ. Δεν δικαιούσε όλα όσα δικαιούνται οι άλλοι. Ή το καλοκαίρι, δεν πληρώνεσαι το καλοκαίρι. Προφανώς έτσι αντιμετωπίζουν την παιδεία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μην πω του υπόλοιπου κόσμου, ας πω στην Ευρώπη, όπου ανήκομεν. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην Πρωθυπουργός 2004 με 2009 διετέλεσε Πρωθυπουργός, κλείνει σήμερα αισίως τα 70 του έτη. Νεότατος, εδώ και ο Σαμαράς που είναι παραπάνω ετοιμάζει κόμμα. Με όλη αυτή την πολυλογία φτάσαμε στις 8 και 15 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω βέβαια ότι το ιδιωτικό ΚΤΕΟ, που λειτουργεί κανονικότατα, έχει τηλέφωνο 2271-08-1919. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε μια φορά το όχημά σας και ξενιάζετε, γιατί την επόμενη φορά θα σας ειδοποιήσουν εκείνοι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα Χίους. Το διήμερο που πέρασε, το Σαββατοκύριακο, είχαμε υψηλές επισκέψεις. Είχαμε καταρχάς τα εγκαίνια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου των ψαρών. Ένα έργο που μέσα σε 2,5 χρόνια φτιάχτηκε, μελετήθηκε και φτιάχτηκε και εγκαινιάστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία μάλιστα του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη, έγιναν τα εγκαίνια και πολλών ακόμη επισήμων. Ο ίδιος το απόγευμα της ίδιας μέρας του Σαββάτου, δηλαδή μαζί με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, μαζί με την κυρία Kimberly Guilfoyle, παρέστησαν στα εγκαίνια ενός ακόμη εργαστηρίου των Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, αλλά και στον αγιασμό έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στο ιδιωτικό λύκειο, αλλά και στην Ακαδημία Τσάκου, την Ιδιωτική Ακαδημία Τσάκου.

Υπουργός Υγείας ήρθε για τα εγγένεια των ψαρών και για τα εγγένεια του εργαστηρίου Τσάκου. Δεν έκανε κάποια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο τον καταγγέλει για φιέστα. Και τον χαρακτηρίζει influencer υπουργό εμπορίου της υγείας. Τα γυαλιά τα φόραγε. Όπως αναφέρει το Σεσνόχ, την ώρα που το προσωπικό του νοσοκομείου έχει κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, όπως αποδεικνύεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα ψηφιακά οργανογράμματα των νοσοκομείων, και όταν μάλιστα για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε η παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, οφείλονται περισσότερες από 11.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης και η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια, την ίδια ώρα οργανώνουν φιέστες και χαριεντίζονται με την εκπρόσωπο των φωνιάδων των λαών της Ιουγκοσλαβίας, της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Λιβύης, χωρίς να ξεχνάμε την εμπλοκή της στη διχοτόμηση της Κύπρου. Οι κυβερνητικές φιέστες που στήθηκαν και στείνονται με τις ανακαινήσεις των τμήματων επειγόντων περιστατικών δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που παίζει τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών στα ζάρια. Παλιές υποδομές, αποψηλωμένες τεχνικές υπηρεσίες και απουσία πυρασφάλειας έρχονται να προστεθούν στα ράντζα στους διαδρόμους, στις πολύωρες αναμονές στα επείγοντα και στην τραγική κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενώ η παλιά πτέρυγα της παθολογικής κλινικής μας θυμίζει τις κόρες στο γεφύρι από την ανάποδη, καθώς δεν διαφαίνεται κάποιο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών αυτής, αν και έχουν περάσει 8 χρόνια από την εκένωσή της. Η κυβέρνηση προκαλεί, συνεχίζει το Σωματείο, μιλώντας για την καλύτερη δημόσια και δωρεάν υγεία, για αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανακαινισμένα νοσοκομεία, τη στιγμή που οι ασθενείς ζουν στο πετσί τους τις πολύμινες αναμονές στις λίστες της ντροπής για μια αξονική τομογραφία και βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Παράλληλα, το ακτινολογικό λειτουργεί με αυτόματο πιλότο εξαιτίας της υποστελέχωσής του, όπου για 17 ημέρες κάθε μήνα δεν υπάρχει φυσική παρουσία γιατρού, καθιστώντας έτσι επισφαλή τη λειτουργία του. Αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί προκλητικά να λιάνει η κυβέρνηση, ο υπουργός της και η διοίκηση του νοσοκομείου. Γι' αυτό και υποχρέωσαν το προσωπικό της γραμματείας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών να παραβρεθεί έστω και για μία ώρα στις θέσεις τους την ώρα της φιέστας το απόγευμα του Σαββάτου, για να δείξουν πως όλα λειτουργούν άψογα. Αυτή την πραγματικότητα έκτισαν βήμα-βήμα όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις με τη γνωστή συνταγή: υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση του δημόσιου τομέα υγείας, πρημοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία, εις βάρος του δημοσίου συστήματος και των εργαζομένων που πληρώνουν όλο και περισσότερο, με τους εκάστοτε διοικητές και τα διορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να βάζουν πλάτη στο κυβερνητικό έργο δια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η αλήθεια είναι, όσο και αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με το Σωματείο Εργαζομένων, ότι γίνεται μια πρημοδότηση στην ιδιωτική υγεία, έτσι δεν είναι, στην ιδιωτική πρωτοβουλία της υγείας, όταν το ίδιο το νοσοκομείο δεν μπορεί να σου κάνει μια μαγνητική τομογραφία και σε στέλνει σε εξωτερικά διαγνωστικά κέντρα, στα οποία διαγνωστικά κέντρα, δεν ξέρω αν όχι σε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αρκετά από αυτά, αν και οι συνταξιούχοι ναυτικοί λένε ότι σε όλα γίνεται, σου ζητάνε για να σου κάνουν μια μικροβιολογική εξέταση ή μια διαγνωστική εξέταση επιπλέον χρήματα από αυτά που γράφει το παραπεμπτικό σου σαν συμμετοχή, γιατί και τα ίδια τα διαγνωστικά δεν βγαίνουν και γιατί αμείβονται με τιμές του δεκαετίας του 90. Αυτά δεν είναι τώρα
πώς να το πω, βήματα προς τα μπρος. Έτσι δεν είναι? Βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης για άλλο λόγο ήρθε αυτή τη φορά στοιχείο. Ξαναλέμε, δεν επισκέφθηκε το νοσοκομείο καν. Δεν είχε αυτό το σκοπό. Πήγε μόνο στα ψαρά και στα εγγένεια τσάκου το απόγευμα. Και στα ψαρά τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε ότι ο δήμαρχος δήλωσε πως είναι ο πιο ευτυχισμένος δήμαρχος της χώρας το απόγευμα του Σαββάτου, το πρωί του Σαββάτου, δικαιολογημένα θα λέγαμε, γιατί όντως έγινε ένα ιατρείο από το μηδέν που δίνει τη δυνατότητα σε όσους γιατρούς βρεθούν εκεί να ασκούν υπό αξιοπρεπέστατες συνθήκες στην ιατρική τους, γιατί είναι και εξοπλισμένο εκτός των άλλων. Έχει μικροβιολογικό τμήμα, έχει οδοντιατρικό, το οποίο βέβαια δεν έχει στελεχωθεί ακόμη, αλλά αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Και το κυριότερο, έχει και 5 διαμερισματάκια για γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε να προτιμήσουν τα ψαρά, γιατί αυτό είναι και ο επόμενος στόχος, να έχει γιατρούς στο νησί. Πάντως, ήδη ένας γιατρός που υπηρετεί εκεί και μία νοσηλεύτρια δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τις νέες εγκαταστάσεις. Και φαντάζομαι αυτό το λένε γιατί μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να παρέχουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες στους κατοίκους των ψαρών. Αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι, γι' αυτό γίνονται αυτά. Για να τα απολαμβάνουν οι πολίτες, οι οποίοι, εδώ που τα λέμε, φορολογούνται κιόλας γι' αυτό και γι' αυτό το σκοπό.

Από εκεί και πέρα τα αιτήματα των εργαζομένων είναι, νομίζουμε, λογικά. Ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ζητούν άμεσα σχέδιο αποκατάστασης των οφειλόμενων αδειών και ρεπό. Αυτό το βλέπω λιγάκι δύσκολο να γίνει. Ζητούν ακόμη άμεση έναρξη εργασιών στην παλιά πτέρυγα της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Χίου με σαφές χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των εργασιών. Ζητούν αναμόρφωση του οργανισμού του νοσοκομείου για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για όλο το λαό, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και κατάργηση πληρωμών ασθενών. Τα αιτήματα, ξαναλέμε, είναι εύλογα. Δεν ξέρουμε όμως αν οι κυβερνώντες έχουν κάποια διάθεση να υλοποιήσουν κάποια από αυτά. Αυτό το αίτημα για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, πόσα μα πόσα χρόνια το ακούμε και πόσες μα πόσες υποσχέσεις έχουν πάρει ότι θα γίνει.

Αυτά και με το τομέα της υγείας και την επίσκεψη Γεωργιάδη στη Χίο. Θυμίζω ότι το 2 Αιγαίας, σήμερα είναι η μέρα των Σαρδάμ, γιορτάζει τα 40 χρόνια του. Φέτος το Σεπτέμβρη συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. Το 2 κάνει μαθήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, ντραμς, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών, ενώ έχει και εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και στα μουσικά σχολεία με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Συνεχίζει λοιπόν τις εγγραφές του, στεγάζεται στην οδό Αδελφών Ράλι 31 και απαντά στο τηλέφωνο 2271-041-074 και μεθαύριο Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να κλείσετε και ένα ραντεβού, να πάτε να δείτε τα τμήματα και τους καθηγητές για να εγγράψετε τα παιδιά σας ώστε να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο ή και τραγούδι, να ασχοληθούν δηλαδή με τη μουσική.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, έχουμε τηλέφωνο.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα σε όσους και όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αντεύχομαι και εγώ σε όλο τον κόσμο ο Σταυρός και ο Χριστός να μας φυλάει και να φυλάει την πατρίδα μας και να προοδεύουν τα σπίτια όλων των Ελλήνων.
1: Δεν είστε στα Καρδάμιλα?
2: Πηγαίνω.
1: Α, πηγαίνετε.
2: Είμαι καθ' εδώ. Χτες το βράδυ ήρθα από την Θεσσαλονίκη για, που είχαμε πάει για τις εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ και για περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα. Παρεμβαίνω τώρα για το εξής. Δυστυχώς δεν ήμουν εδώ, δεν βόλεψε η ημερομηνία να πάω στα ψαρά που ήθελα για αυτά τα ακένεια, για να δω και τον εκτός κοινοβουλίου τον Υπουργό Υγείας για να πούμε δύο πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο μήνα θα τον καλέσω να έρθει στη Βουλή για να βάλουμε για άλλη μια φορά τα θέματα της υγείας που απασχολούν τον τόπο μας και είναι πάρα πολλά. Αυτό που ήθελα τώρα να τονίσω είναι καταρχήν να πω συγχαρητήρια στο Δήμο Ψαρών και στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το έργο. Να πω συγχαρητήρια στην ΣΟΤΙΚΙ εταιρεία που ανέλαβε το έργο, το τέλειωσε μέσα στο χρόνο και στον προϋπολογισμό και έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, το είδα. Σωστά, σωστά.
2: Και έρχεται λοιπόν να καταδείξει όλο αυτό το πράγμα ότι τελικά το να κάνουμε σωστές δουλειές δεν είναι θέμα μεγέθους αλλά ποιότητας και ευθύνης. Το αντιπαραθέτω με όσα συμβαίνουν στο δικό μας τόπο και γενικότερα στην Ελλάδα που όλα ξεκινούν και δεν τελειώνουν ποτέ. Ο Δήμος Ψαρών όπως και ο Δήμος Συνουσών στην ουσία είναι ένα χωριό, ένα μικρό χωριό. Και βλέπετε επειδή διαφεντεύουν μόνοι τους τον τόπο τους και δεν εξαρτώνται από μεγάλα μεγέθη τόσο πολύ όσο εμείς εδώ, ένας δήμος, γραφειοκρατία, δυσκολίες στις αποφάσεις, δημοτικά συμβούλια, πολυμελή και με δυστοκία να πάρουν αποφάσεις και να παρακολουθούν τα πράγματα, κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ο Δήμος Ψαρών και ο Δήμος Συνουσών, όποιος τους επισκέπτεται θα δει πόσα έργα ουσίας έχουν σχεδιάσει, παρακολουθήσει και εκτελέσει όπως πρέπει και στην ώρα τους που λειτουργούν επ' ωφελία των πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και το θέμα εδώ των αποφάσεων τι θα γίνει με την Ύπεθρό μας, τι θα γίνει με τα χωριά όπως τα παράδειγμα τα Θημιανά των 5-4 χιλιάδων κατοίκων που κανείς δεν τους δίνει σημασία, όπως τα Νένι, τα Καρδάμιλα, Βολισσός, Καλαμότη, όλα τα χωριά μας, τα μεγάλα και τα ζωντανά, πριν ερημώσουν. Λοιπόν, είναι μια ζήτηση που δεν την ανοίγει κανείς, που θα έπρεπε να την έχει ανοίξει πρώτα η περιφέρεια και βεβαίως ο Δήμος Χίο. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Χίο, όταν το αντιπαραβάλλεις με τα νησάκια που σας είπα, τα νησιά της περιφέρειάς μας, ενώ της περιφερειακής μας ενότητας, είναι, δείχνουν μόνο τους τι μπορεί να γίνει ασχέτως, επαναλαμβάνω, μεγέθους.
1: Ναι, άλλοι βέβαια λοιπόν θα πούνε ότι επειδή ακριβώς είναι λίγοι και είναι και πιο μαζεμένος ο τόπος, μπορούν και κινούνται...
2: Πολύ σε αυτό λέω, τονίζω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί λοιπόν τα χωριά μας εδώ να είναι ακέφαλα? Διότι ένας πρόεδρος χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς φωνή, χωρίς εργαλεία, τι θα κάνει? Ενώ εκεί που είναι δήμος, αυτοί οι μικρές κοινότητες ανθρώπων, που έχουν τη δομή δήμου και το πλαίσιο το θεσμικό, το νομοθετικό, να λειτουργούν ως δήμος, βλέπετε τι κάνουν. Και μην μου πείτε ότι έχει τεχνική υπηρεσία ο Δήμος Χίου ή ο Δήμος Ψαρών ή ο Δήμος Συνουσών.
1: Την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου χρησιμοποιούν.
2: Γιατί λοιπόν εκεί γίνεται καλά η δουλειά και εδώ δεν μπορεί να γίνει?
1: Γιατί μάλλον υπάρχουν άνθρωποι που κυνηγάνε αυτά που ξεκινάνε.
2: Λοιπόν, για όλα αυτά, για να μην παίρνω κατά χρώμη του χρόνου σας, τονίζω, συγχαίρω καταρχήν και τονίζω ότι ας μιμηθούμε. Ας μιμηθούμε και ας πάρουμε αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση πώς θα λειτουργήσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Και κλείνω ότι έχουν ανοίξει λογαριασμοί πάλι με το Υπουργείο Υγείας, διότι εδώ έχουμε την υποστελέχωση που διαβάσατε πριν, έχουμε το θέμα πόσα χρόνια είναι η παθολογική.
1: 8.
2: Και δεν μπορεί να πάει, ούτε η μελέτη ακόμα δεν έχει πάει.
1: 8.
2: Ενώ ο Δήμος Ψαρών σε 2 χρόνια μέσα.
1: Έκανε καινούριο ιατρείο.
2: Μελέτες, χτίστηκε και χτίστηκε και σωστά. Γιατί το ανέλαβε μια σιώτικη, πραγματικά καλή εταιρεία, χωρίς μία δραχμή πάνω από τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει λογαριασμούς και θα τα πούμε μέσα στο μήνα στη Βουλή με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ευχαριστούμε. Πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και εμάς μας κάνει εντύπωση το πώς προχωρούν αυτά τα δύο νησιά, τα διάφορα πράγματα που έχουν βάλει στόχο οι δήμαρχοί τους και οι δημοτικές τους αρχές. Εντάξει, είναι όντως πιο μικροί τόποι, αλλά υπάρχει και ενδιαφέρον συνεχές από τους ανθρώπους που εκεί διοικούν και καταφέρνουν και λύνουν τα θέματα. Εδώ φαίνεται ότι για το νησί μας ήταν σχεδόν ταφόπλακα το γεγονός ότι έγινε μόνο ένας δήμος. Δεν υπάρχει η δυνατότητα σε ένα νησί που είναι το 5ο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας, δεν είναι κανένα μικρό νησί Χίος, να διοικηθεί με έναν δήμο. Βέβαια δεν βλέπουμε και κανένα να το ζητάει. Ακόμη και ο νυν δήμαρχος που όταν πριν εκλεγεί ήταν υπέρμαχος των τριών δήμων στο νησί, το να σπάσει ο ένας δήμος και να γίνει τρεις, δεν βλέπουμε να το λέει πότε-πότε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν κινήσεις πίεσης προς τα πάνω. Τώρα ψηφίστηκε και ο νέος κανονισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μέχρι και τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές έχει τελειώσει για μας, ή κάνω λάθος? Και έτσι συνεχίζουμε να είμαστε ένα υδροκέφαλο νησί που έχει συγκεντρωμένα τα 2/3 του πληθυσμού του στην πόλη, άντε και από Θημιανά μέχρι Βροντάδο, να εκτείνεται όλος ο κόσμος. Τα χωριά εγκαταλελειμμένα, με συνεχή προβλήματα τα οποία επιδεινώνονται, γιατί Βόρεια Χίο δεν το συζητάμε, ζωντανεύει μόνο το καλοκαίρι κι αν. Και η ζωή συνεχίζεται.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, 399 ημέρες σήμερα άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας. Ούτε η υπόσχεση του Δήμου και του Δημάρχου Χ ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπει λεωφορείο στα Καρδάμιλα έχει υλοποιηθεί, ούτε της περιφέρειας ότι βγήκε κονδύλι 200.000 ευρώ για να γίνει συγκοινωνία με τα χωριά της Νότιας Χίου έχει υλοποιηθεί. 399 μέρες η Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία. Πλην από ένα λεωφορείο που έχει βάλει ο Δήμος Χίου και πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη Βολισσό και καλύπτει την βορειοδυτική Χίο, γιατί και όσοι κάτοικοι των χωριών εκεί της Αμανής θέλουν να μετακινηθούν, μεταφέρονται στη Βολισσό με ραντεβού, δεν έχει σημασία, είναι ένας τρόπος κι αυτός, και κατεβαίνουν στην πόλη. Μέχρι εκεί, αυτό μόνο έχουμε κάνει.

Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά να θυμίσω ότι υπάρχει το ασφαλιστικό γραφείο της Δέσποινας Γεωργούλη που απαντά στο τηλέφωνο 690-605-1419. 690-605-1419. Η οποία Δέσποινα Γεωργούλη μπορεί να ακούσει τι ακριβώς χρειαζόμαστε από μια ασφαλιστική εταιρεία και να μας προτείνει ποια είναι η πιο κατάλληλη, γιατί συνεργάζεται με όλες. Και έτσι να βρει και την εταιρεία η οποία κάνει για τις ανάγκες μας, αλλά και για την τσέπη μας, έτσι. Δεν έχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες την ίδια τιμή για τα ίδια προϊόντα. Άρα λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε για ασφάλεια οχήματος, για ασφάλεια κατοικίας, για ασφάλεια επιχείρησης, για ασφάλεια υγείας, για ασφάλεια ζωής, για αποταμιευτικά ή επενδυτικά προγράμματα, για ταξιδιωτική ασφάλιση, για νομική προστασία, για ασφάλιση σκαφών, για ασφάλεια αστικής ευθύνης ή και για ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα επιχειρήσεων, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στη Δέσποινα Γεωργούλη. Like

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλημέρα Χίος, και δυστυχώς το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε έναν ακόμη πνιγμό εδώ στο νησί μας, ενός 62χρονου εκεί στον Αφανή Ναύτη. Είμαστε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και την ίδια ώρα έχουμε πολύ βαρύ φόρο θανάτων στη θάλασσα από ανθρώπους που πνίγονται, έτσι. Λοιπόν, εκτός από την έλλειψη δασκάλων και καθηγητών και τα κενά που παρουσιάζονται, έχουμε και το θέμα της μετακίνησης των μαθητών. Το τελευταίο πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι με τη Νότια Χίο, με μαθητές της Νότιας Χίου, που δεν μπορούν να μεταφορθούν στα σχολεία τους γιατί βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, όπως επίσης και με τα παιδιά των 7ου και 10ου νηπιαγωγείων. Δύο καινούργια νηπιαγωγεία που φτιάξαμε και δεν μπορούμε τώρα να μεταφέρουμε τα παιδιά. Γιατί βγαίνει άγωνος ο διαγωνισμός, έχει να μας πει τη δική του άποψη ο κύριος Αντώνης Μητσός, που είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής, έτσι δεν είναι κύριε Μητσέ?
1: Μάλιστα, καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, ο κύριος Νύκτας, και ο κύριος Καμπούρης, που είναι σύμβουλος για τα μαθητικά δρομολόγια στην περιφέρεια, λέει ότι δεν ενδιαφέρθηκε όχι μόνο κάποιος με λεωφορείο, αλλά ούτε και εσείς για να μεταφέρετε τους μαθητές. Γιατί άραγε?
1: Ναι, στο νότιο τμήμα ιδρεύουν 6 ταξί που είναι περιφερειακά ταξί της Νοτίου Χίου και 2 βαν 8 θέσια. Το πρόβλημα είναι ότι είναι το οικονομικό. Δηλαδή η περιφέρεια έχει κάνει καλά τη δουλειά της, διαχειρίζεται τα σχολικά, αλλά δεν της έχουν δώσει το κράτος και το πορτοφόλι για να πληρώνει τους επαγγελματίες του χώρου που κάνουν τη δουλειά δηλαδή.
0: Κάθε χρόνο ήταν...
1: Να σας πω ότι γίνεται, η χρέωση γίνεται από εκεί που παίρνετε το πρώτο παιδί μέχρι το σχολείο. Και από το σχολείο μέχρι το σπίτι του παιδιού. Τα υπόλοιπα όλα τα κενά δρομολόγια που κάνουν τα αυτοκίνητα για να φτάσουν στον πρώτο επιβάτη, δεν πληρώνονται αυτά τα δρομολόγια. Και αυτό γίνεται από το 2009, τότε με την Τρόικα. Θυμάστε, τα ψαλιδίσαν όλα αυτά. Ναι. Και νομίζω πως και μια αιτία που το χτέλ το υπεραστικό διαλύθηκε και οικονομικά και δεν έμεινε τίποτα, είναι αυτό.
0: Άρα λέτε δεν σας συμφέρει να κάνετε αυτά τα δρομολόγια.
1: Ναι, ναι, γιατί να πούμε τώρα ότι ένα αυτοκίνητο είναι στην Καλλιμασιά και πρέπει να πάει κάτω στα Νένιτα να κάνει το δρομολόγιο κοινή Νένιτα, πληρώνεται μόνο 2-3 χιλιόμετρα. Όπως ας πούμε και στην Ελλάδα, εγώ πέρσι έκανα στην Ελλάδα, πήγαινα 25 χιλιόμετρα κενά και πληρωνόμουν 12 που πήγαινα στο Πυργή. Αυτό το πράγμα συμβαίνει μόνο στα περιφερειακά ταξί. Δηλαδή όπως και το ταξί των Καρδαμήλων μπορεί να δραστηριοποιείται στην Αμανή, αλλά δεν το συμφέρει ποτέ να φύγει από τα Καρδάμηλα να πάει στην Αμανή να κάνει σχολικό, καταλάβατε.
0: Ναι, γιατί δεν καλύπτεται να πάει από τα Καρδάμηλα μέχρι την Αμανή. Αυτό λέτε.
1: Δεν καλύπτεται, δεν πληρώνεται, ενώ τα αμάξι μπορεί να διανύσει πόσα χιλιόμετρα. Τα ίδια συμβαίνουν και στα νότια. Είναι δηλαδή μεγάλες οι αποστάσεις και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τα λεφτά που παίρνει τα θέλει να τα κες πετρέλαια και φθορές.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Κάνατε αναφορά και για 2 8θέσια βαν.
1: Ναι, έχω ένα από αυτά, έχω εγώ και κάποιο παιδί στο Πυργή. Εξυπηρετούμε και με αυτά τα σχολικά. Δηλαδή χρόνια τώρα κάναμε σχολικά με αυτά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα βάζουν 8 άτομα μέσα και αυτά πληρώνονται με συντελεστή ταξί. Δηλαδή ό,τι πληρώνεται ένα που παίρνει 4 άτομα, τα δώσαμε όλα στον κύριο Μουτζούρη. Συναντηθήκαμε πρόσφατα που ήταν εδώ τώρα στο φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Και του τα είπαμε όλα αυτά, λέει, δεν είναι, λέει, δική μας
0: αρμοδιότητα,
1: ναι, η πληρώμη, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε κάτι εμείς. Και εμείς, ναι, από ό,τι ξέρετε, δεν μας συμφέρει να μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν συμφέρει δηλαδή.
0: Άρα εσείς δεν δώσατε εκ νέου πάλι...
1: Δεν δώσαμε, κάνα διαγωνισμό τώρα, εν αντιθέσει με τα περιφερειακά ταξί της πόλης κάτω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι εδώ μες στον αστικό ιστό, καταλαβαίνετε τώρα, είναι κοντινές οι διαδρομές, γιατί όλος ο πληθυσμός είναι από τη Δασκαλόπετρα μέχρι τον Εχώρη μένει όλος ο κόσμος του νησιού. Δηλαδή το 75% του πληθυσμού μας είναι εδώ πέρα. Είναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτά μπορούν και εξυπηρετούν, είναι κοντά. Δηλαδή θα πάει 2-3-5 χιλιόμετρα να πάει να πάρει το πρώτο παιδί, να το πάει στο σχολείο. Ενώ εκεί πέρα οι αποστάσεις είναι μεγάλες
0: Η έδρα σας ποια είναι σας?
1: Εμένα έχω και τάξη της πόλεως, έχω πάρει σχολικά εδώ στην πόλη, έχω πάρει και εξυπηρετώ.
0: Ναι, ναι, στα νότια ποια έδρα έχετε?
1: Τα νότια όπου θέλει σταματάς, δηλαδή η έδρα της Νοτίου Χίου είναι από τον Άγιο Μινά και νότια και από το Θολό Ποτάμι και νότια και από τον Άγιο Γιώργο το Σηκούσι μετά τον Άγιο Γιώργο από το στρατόπεδο και νότια. Δηλαδή όπου θέλεις το σταματάς το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή αν πουληθεί ένα αυτοκίνητο και είναι στον Καταράχτη, μένει και ο επιβάτης. Όπως έχει στον Καταράχτη δύο ταξί, έχει στο Πυργή, έχει στην Καλαμωτή.
0: Ναι. Άρα δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν συμφέρει να κάνουν τα δρομολόγια.
1: Ναι, είναι μεγάλο το φάσμα της Νοτίου Χίου και της Βορείου και τα αυτοκίνητα είναι λίγα. Και πρέπει να φύγουν από τη μία άκρη να πάνε στην άλλη να εξυπηρετήσουν. Ενώ σε όλος ο κόσμος που καλεί ένα ταξί μισθώνεται από εκεί που το ξεκινάει το ταξίμετρό του, πάει τον επιβιβάσει και τον επιστρέφει στο νησί ή στον τόπο που θέλει με μονή ταρίφα, το κράτος δεν θέλει να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, τα μάξια τώρα εντωμεταξύ το πετρέλαιο 1,87 έχει πάει 2,10 και μπορεί να πάει και 2,5 και μετά πώς θα τα απεξέρθουμε. Θα δώσουμε εγγυητική επιστολή για όλα αυτά τα σχολικά και αν δεν τα εκτελέσετε χάνετε και την εγγυητική επιστολή.
0: Ήταν 1,87 και πήγε 2,10.
1: Ναι, και 47. Και οι τιμές είναι αυτές που είναι. Δηλαδή και 2,5 να πάει δεν υπάρχει. Δεν θα πάρουμε κάτι έξτρα, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μας περιμένουν λοιπόν να πάνε τα παιδάκια με αυτές τις τιμές στα σχολεία. Η ώρα περνάει, να υπενθυμίσω ότι στο Golden Sand υπάρχει μεσημέρι βράδυ à la carte μενού από τον σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη. 22-71-032-080, να κλείσετε το ραντεβού σας και το τραπέζι σας και φυσικά να πω κλείνοντας ότι υπάρχει και υπάρχουν πολύ καλές τιμές για το φοιτητικό σπίτι από το εντός. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο 1-94-98, όπου μπορείτε να βρείτε κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες και γραφεία για τους φοιτητές σε πολύ καλές τιμές. Φτάσαμε και στο τέλος, παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Μανώλη Βερβεράκη. Εμείς κανονικά αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος.
4: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.
4: Χάος.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
9: Και ζήτω το χάος.

0: να πάμε κάτι.
1: Λοιπόν, ο Σταύρος γιορτάζει σήμερα, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυρής, η Σταυρούλα, η Σταυριανή.
0: Θα πιούμε όλες τις μπύρες.
1: Ο Σταυριανός, όχι, ο Σταυριανός είναι επίθετο, δεν είναι επίθετο, είναι βέβαια.
0: Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης.
1: Λοιπόν, Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο, του Χίος Ράδιο Αλήθεια. 25678 τα τηλεφωνά μας. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τους ραδιοφωνικούς μας, με τους τηλεοπτικούς μας, με τους διαδικτυακούς μας.
0: Να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε.
1: Μια όμορφη Δευτέρα. Ο μήνας έχει 14, πάει και ο Σεπτέμβρης, έτσι. Άντε να βγει και το πετρέλαιο. Ποιο πετρέλαιο βγαίνει? Το θέρμανσης. Κοίτα να δεις, τώρα είναι καλή περίοδος, γιατί ούτε air condition θέλεις. Ναι, δεν έχει. Οι θερμοκρασίες είναι τώρα.
0: Μαζί με φιλμάκι γαλλικό.
1: Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε να δείτε. Σήμερα έχουμε άλλους δύο τυχερούς ή άλλες δύο τυχερές που θα κερδίσουν τις δωρεάν προσκλήσεις για το Luna Park. Ωραίο.
0: Να πάμε κατευθείαν για δουλειά.
1: Δωρεάν προσκλήσεις για το Luna Park. Μην παίρνετε ακόμα, θα σας πω εγώ πότε θα πάρετε τηλέφωνο. Όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. 22 71 0 25 678. Το τηλέφωνο της αλήθειας. Λοιπόν, σήμερα που λέτε μεγάλη μέρα ύψωσης τιμίου σταυρού, έχουμε, εορτάζεται στο νησί μας και εορτάζεται και
0: κάπως σαν αστείο. Είπαμε αντίο.
1: Έχουμε στα καρδάμιλα τα πώς το λένε, έχουμε την τη λειτουργία που γίνεται εκεί πέρα σε απευθείας μετάδοση σήμερα. Άρα όσοι βλέπετε τηλεόραση, βλέπετε τώρα τη μετάδοση, τη μετάδοση, τη τηλεοπτική μετάδοση της αλήθειας.

0: τα έχει παρατηρήσει.
1: Λοιπόν, ναι, λογικά θα έχει μείνει και η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι, ο Κίμπερλι, ο Κίμπερλις. Η Κίμπερλι, ο Άδωνης. Όχι, τον Άδωνη, τον είδα το πρωί, παιδιά. Είχε βάλει και ένα ωραίο βιντεάκι για τα ψαρά. Είχε πάει και έκανε μπάνιο. Βγήκε και έκανε ένα βιντεάκι εκεί με τις βερμούδες, με τα μαγιό. Εκολύμπησε μετά. Λέει, θέλω να δω τώρα που θα βγουν οι... πώς το λένε... Τώρα που θα βγει η ανακοίνωση για τις θέσεις γιατρών που θα ζητήσουμε, πόσοι θα ζητήσουν να πάνε στα ψαρά. Τους δίνουμε έξτρα 1,5 χιλιάρικο στο μισθό, τους έχουμε σπίτι, τους έχουμε φοβερό ιατρείο. Έγινε και ο αγιασμός για την ακαδημαϊκή χρονιά στα εκπαιδευτήρια Τσάκος, στο TINS. Α, χαμός, παιδιά, έτσι. Για φαντάσου, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Καπταπαναγιώτης ο Τσάκος, ο Νίκος ο Τσάκος, ο γιος του. Είχανε πάει και από εμάς, τέλος πάντων. Είχε πάει ο Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής, ο Παντελής ο Βρουλής, οι αντιπεριφερειάρχες, Νίκος Νύχτας, Παντελής Μπουρνιάς.

0: για από μένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχει πάντως εκεί πολύ, πολύ κόσμο.
0: Τα έτσι. Χωριά και εγώ χαμένα.
1: Πολύ κόσμο. Πιο πολύ είχαν πάει να δούνε την. Να πάνε να δούνε την Κίμπερλι. Γεια σου, ρε Βασίλη, καλημέρα.
0: Που παλιά την τάιζες.
1: Πρόσεχε στους δρόμους, φίλε.
0: Τώρα δεν σε νοιάζει που ξεχυμονιάζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή εβδομάδα με υγεία. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν στο.

πανηγύρι στην παλιά ποταμιά. Καλά ρε, και δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία τώρα από το... Δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία. Δεν λέω ότι μπορεί να μην μπει για τέλος πάντων. Πώς απόψε γέννησε η γάτα. Όχι, μπορεί να πήγε στο πανηγύρι έτσι να δει και λίγο τα... Εδώ τα έθιμα τα δικά μας. Λοιπόν, γεια σου Βάιε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βάιος Μαλλιώρας είναι εδώ στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές τώρα, ενώ σας λέμε, παιδιά, ότι με αυτά που γίνονται στο Ορμούζ, με αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, ετοιμαστείτε. Οι λογαριασμοί ρεύματος, πετρέλαια, αυτά θα τα Crown θα απογειωθούν. Εκτός αν είστε στο γραφείο λύσης. Εκτός αν είστε και εκεί θα απογειωθούν, αλλά τουλάχιστον στο γραφείο λύσης έχουν να σας δώσουν μια έτσι πολύ ωραία πρόταση για τον πάροχο, για τον πάροχο του ρεύματος, τον οποίον θα προτιμήσετε ως καταλληλότερο για σας. Γεια σου Σαμάτη, καλημέρα. Το γραφείο λύσης, παιδιά, συναρχή της Καλοπλήτου, Κώστα Τσακούς, Μαρία Φράγκου, είναι η ιδανική πρόταση. Γιατί ιδανική πρόταση για ρεύμα, για καύσιμο, για ασφάλεια μαγαζιού, σπιτιού, δική σας. Σου λέω δυο απ' τα δυο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αρχή της Καλοπλήτου. Είναι τα παιδιά ευγενικότατα και γνωρίζουν και το αντικείμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή βδομάδα.
0: Καλή βδομάδα. Καλή όρεξη. Καλά ταξίδια. Για πείτε μου.
1: Φωτεινού Θεοδόρα λέγομαι, για τα εισιτήρια.
0: Εσείς θα πάτε?
1: Τα εγγόνια μου.
0: Α, τα εγγόνια. Καλά, όχι, όχι πως εσείς δηλαδή, δεν, γιατί σας ακούω. Συμμαθητές είμαστε ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, Φωτεινού Θεοδόρα, το όνομά σας θα το στείλουμε στο Λούνα Πάρκ. Προσέξτε να δείτε, έχω την αίσθηση όμως ότι οι δωρεάν αυτές προσκλήσεις, οι μάρκες, είναι για καθημερινές να πάτε στο Λούνα Πάρκ. Έχω αυτή την αίσθηση δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, και ο άνθρωπος που τα δίνει τα τέτοια προσπαθεί να ανεβάσει και τις άλλες μέρες. Εντάξει. Λοιπόν, όποτε πάτε θα δώσετε το όνομά σας εκεί στην είσοδο, θα ζητήσετε το Φραντζέσκο, Φράνκο, κάπως έτσι λέγεται, και θα πάρετε τις προσκλήσεις σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Νικολέτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν παιδιά, άλλος ένας νικητής θα έχουμε, άλλος ένας τυχερός θα είναι σήμερα. Προσέξτε να δείτε, οι δωρεάν προσκλήσεις, γιατί μίλησα με το Φραντζέσκο, κιθαρίστας, drummer, που είναι εκεί ο διευθυντής, εκεί πώς λένε το παιδί που έχει το Luna Park, ένας ωραίος γελαστός με το καπελάκι, με το δίκιο. Λοιπόν, μου λέει, οι δωρεάν προσκλήσεις, έτσι αυτές που δίνετε και κερδίζουμε μέσα από το ραδιόφωνο, καλό θα είναι να πάτε μια καθημερινή, και να σου πω και κάτι άλλο, πιο πολύ θα το απολαύσετε, γιατί δεν θα είναι ο ένας απάνω στον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα. Κάποτε θυμάμαι πριν περάσουν τα χρόνια σε ένα φωτισμένο μαγαζί με στην. Ναι, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Για τις προσκλήσεις παίρνω.
0: Α, νόμιζα ότι πήρες να πεις συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Καλά, αυτό δεν το συζητάω.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Η καλύτερότερη εκπομπή.
0: Άσε ρε Βασίλη, ο Βασίλης δεν είσαι.
2: Ο Βασίλης.
0: Λοιπόν, Βασίλης Βασιλάκης, ο δεύτερος νικητής της ημέρας σήμερα. Λοιπόν, Βασίλη, άκου, έτσι, είναι μόνο για καθημερινές, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνεις και εσύ φαντάζομαι.
2: Εννοείται, και εμάς μας βολεύει.
0: Εντάξει, με, φαντάζομαι ότι ναι, ότι και για σένα θα είναι καλύτερο. Λοιπόν, καλή σου μέρα.
2: Καλή χρονιά και να έχουν τα παιδιά μας. Καλή χρονιά.
0: Ναι. Και καλή χρονιά στο κολυμβητήριο. Πότε ανοίγει το κολυμβητήριο? Πότε ανοίγει, ξέρεις?
2: Πολύ πιθανό και αύριο να ξεκινήσουμε προπονήσεις εκεί.
0: Έλα, και εγώ τα άκουσα και μου έκανε εντύπωση.
2: Για να δούμε.
0: Περίμενε, Τρίτη ή Τετάρτη?
2: Τρίτη άκουσα. Εντάξει, λένε Τρίτη, αλλά Τετάρτη, ξέρω εγώ.
0: Βρε, ανοίξει, μια χαρά είναι. Γιατί
2: είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινάμε τόσο νωρίς κολυμβητήριο.
0: Και πρόσεξε να δεις, 25 του Σεπτέμβρη έχουμε τον πρώτο αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Χίου, Πόλο.
2: Παίζουμε όλοι να υποστηρίξουμε την ομάδα.
0: Ναι.
2: Όλες τις σχετικές ομάδες.
0: Ναι, όπως κάνουν συνήθως. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ, ξεκίνημα εντός έδρας.
2: Καλή επιτυχία να έχουμε, καλή αρχή να έχουμε όλοι.
0: Καλή αρχή να αρχίσουν και οι αγώνες κολύμβησης, να ξεσκονίσουμε τα χρονόμετρά μας και εμείς.
2: Όλα καλά να πάνε, όλα καλά να πάνε, υγεία να έχουμε.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, φίλε.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Τίποτα, γεια. Παιδιά, τέλος οι προσκλήσεις για σήμερα. Μέσα σε ένα γυαλινό. Την Παρασκευή είχε κερδίσει η Αγγελική και η Μαρκέλα. Σήμερα κέρδισε η Θεοδώρα, η Φωτεινού και ο Βασίλης, ο Βασιλάκης. Τα ονόματα στέλνονται τώρα στο τέτοιο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία και ο χώρος εκεί είναι μαγικός. Εκεί στο αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα, στο Βαρβάσι. Νοσταλγός του rock and roll. Νοσταλγός του rock and roll. Και μια δόση. Λοιπόν, καλημέρα στην Νικολέτα, είπαμε, πρέπει να είπαμε. Καλημέρα στον Αργύρη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά με υγεία, ερώτηση SOS. Στην παιδική χαρά του κήπου, αν σπάσουν ή αν χτυπήσει παιδί, ποιος έχει ευθύνη, ο Δήμος ή ο γονιός? Γιατί εγώ που πέρασα να πάρω τα παιδιά μου που ήταν εκεί, θεωρώ πως ευθύνη είναι του γονιού. Όταν αντίκρισα 30χρονα παιδιά, 30χρονα παιδιά, πάνω σε ένα παιχνίδι... Να χοροπηδάνε και να τα... Σου στέλνω και μία φωτογραφία κοχή, και με φέρνει πίσω σε μια πόλη. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Δεν είμαστε ανθρώποι. Δεν είμαστε ανθρώποι. Θα την ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία και θα κάνω και επισήμανση το δήμαρχο. Το δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη, το Μαλαφή. Όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως. Από ό,τι πληροφορήθηκα, έχουν μπει φύλακες, έχουν μπει security που είναι, ξέρω εγώ, καθόλου το 24ωρο εκεί πέρα στον κήπο. Παιδιά, να τους δώσετε και μια δικαιοδοσία. Όταν βλέπουν τον 30χρονο, τον 35χρονο και χοροπηδά πάνω στα παιχνίδια της παιδικής χαράς σαν το αρκούδι, να ζητάνε το όνομα και να του κάνουν μια παρατήρηση. Καλημέρα στη Μεσόγειο, ένα φοβερό Ανατολή πρέπει να είναι. Μια φοβερή Ανατολή μας έβγαλε από τη γέφυρα ο Καπταδημήτρης ο Μπυρλής. Καλημέρα από Μεσόγειο, μας ακούει, μάλλον μας ακούει εδώ. Βρε παιδιά, δεν είμαστε για τα...

0: τσικαμπούμ και φωνάζαμε και πότε θα γίνει παιδική χαρά και το... Πότε θα γίνει για να τη διαβολήσουμε μάλλον. Μα τη διαβολήσουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχουμε φοβερές εκπτώσεις στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανίκο Κολιά. 20% έκπτωση. Αν κατασκευάσεις αλυσίδες βενζινοπρίωνου, τώρα θα χρειαστούν, τώρα που σεπτεμβριάζει. Δηλαδή, αν κάνεις 2 αλυσίδες, 3 αλυσίδες, στον τελικό λογαριασμό έχεις 20% έκπτωση. Αν αγοράσεις 5 λίτρα το φοβερό λάδι, το αλυσίδα στο Forest Plus, πληρώνεις αρχικά 29 ευρώ και παίρνεις δώρο και 1 λίτρο λάδι. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, αυτή η εβδομάδα, η Knockout Week, μέχρι τις 19 του μήνα, έχει, παιδιά, φοβερές αντλίες. Αντλίες και πιεστικά. 600 βάτ αντλία, 79 ευρώ. 95 ευρώ 800, 1100 βάτ πιεστικό συγκρότημα. 180 ευρώ. Παιδιά, αυτά μόνο Κοκολιάς μπορεί να τα κάνει, έτσι. Μόνο το τεχνικό πολυκατάστημα Ζάνης Κοκολιάς στην Καλούτα 29. Α, συγγνώμη, μου γράφει ο Αργύρης, όχι 30χρονα παιδιά, 30 σε αριθμό. Δηλαδή πάνω στο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που είναι που γυρίζει γύρω γύρω, κρατάς τέλος πάντων από τη μέση, ήταν ανεβασμένα καμιά τριανταριά παιδάκια. Δεν είμαστε ανθρώπινες, δεν είμαστε ανθρώποι. Τι ψάχνεις τώρα? Χρόνια πολλά, αύριο γιορτάζει ο Βυσαρίωνας, δεν έχουμε κανέναν. Η Αγία Εφημία γιορτάζει την Τετάρτη. Και την Πέμπτη, παιδιά, χαμό. Σοφίας, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Ως γνωστόν, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Σούλα τσάρι στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, ο καιρός έχει μια δροσούλα, έτσι, θα κρατήσει, παιδιά, όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα θα κρατήσει η δροσούλα.
1: Είναι εγωίσα, είναι εγωίσα.
0: Ναι, είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δηλαδή η θερμοκρασία θα πάει 25, 24, 25. Ναι, μέχρι την Τετάρτη που ανοίγει και το... Ανοίγει η πίτσα. Πίτσα Παλάς.
1: Πάει μπροστά
0: και... Πίτσα Λύκος.
1: Μέσα από...
0: Τι λέω, τι είδα. Πίτσα Λύκος, η αγαπημένη μας πίτσα.
1: Το δικό της νόμο.
0: Έχουμε, παιδιά, πίτσες έχουμε στο νησί μας. Έχουμε πίτσες... Την αλήθεια, 50 χρόνια. 50 χρόνια πίτσα Λύκος. Την αλήθεια, ό,τι από τις αλυσίδες αυτές τις αθηναϊκές, τις γνωστές, πήγε να κάνει καμία προσπάθεια. Ας σου πω κάτι. Άμα ανέχεις τώρα πίτσα Λύκος, αυτό το Canadian style, έτσι. Canadian style από το 1977. Ξεκίνησε τότε ο Λύκος. Του χρόνου κλείνει μισό αιώνα πίτσα Λύκος. Όταν παίρνετε για την παραγγελία σας, να λέτε καλημέρα Χάος, Μανώλης Βερβεράκης, και σας έρχονται τυροπιτάκια κέρασμα, έτσι. Το τηλέφωνο είναι 27 27 7.

0: Ιδανικό, γιατί Τετάρτη θα έχουμε και πολλά ποδόσφαιρα, έτσι. Λοιπόν, 4x4 για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις νίκες, 4 στις 4, έτσι.
1: Σου κλέβει τη φωνή. Έτσι θα πληρώνεις πάντα την αληθινή τιμή.
0: Είχαμε και μια ενόχληση στον προσαγωγό για τον Ταμπόρδα που βγήκε.
1: Είναι εγώισα.
0: Τα ντέρμπι δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις, και ο ΠΑΟΚ το θυμήθηκε αυτό. Πήρε το ντέρμπι με τον Άρη. Απ' την άλλη, ο συνονόματος ο Μανώλης, ο Μανώλης ο Αλγουαθήλ. Φουλάρι για άμεση ενίσχυση στην επίθεση. Ανεβάζει στροφές να αποκτήσει έναν έμπειρο και έτοιμο επιθετικό. Κοίταξε να δεις τώρα, παιδιά. Αυτό που έγινε τώρα με στο Καραϊσκάκι νομίζω ήταν ένα πισωγύρισμα 37 ετών. 37 ετών. Βέβαια από την άλλη, δες τώρα, έτσι. Εφώναζε όλο το γήπεδο. Με ντιλίμπαρ, με ντιλίμπαρ. 2 λεπτά, παιδιά, γιατί μέχρι προχθές
2: το...
0: όταν έβλεπα έναν Ολυμπιακό και του έλεγα καλά ρε, εσύ τόσο καιρό τα... ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καλός που μας έδωσε και το conference και το ένα και το άλλο. Εντάξει, λέει, καλά είναι πια, πώς το λένε, και καλά είναι και καιρός να κάνουμε καμία αλλαγή και το... Εν τω μεταξύ, χάνεις από τον Όφη μέσα στο Καραϊσκάκι και αρχίζει όλο το γήπεδο να φωνάζει Μεντιλίμπαρ. Όχι ρε φίλε, πιστεύω ότι οι περισσότεροι, το 99% από αυτούς που φώναζαν, από αυτούς που φώναζαν το όνομά του, ήταν αυτοί που σε πριν 2 μέρες λέγανε καλά ήταν και να αλλάξουμε προπονητή και να τα...

0: Λοιπόν, 9 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Και ζαλίστηκα, γκρεμίστηκα, παλάνι μου.
0: Λοιπόν, θα θυμάστε που σας είχαμε πει για... λέγαμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για ένα περιστατικό με ένα μικρό κοριτσάκι την Παρασκευή, την Παρασκευούλα. Είχαν γίνει και πέρσι αρκετές εκδηλώσεις και από το μουσικό σχολείο και από το Δύο Αιγαίας, που ήταν μια εξαιρετική, έτσι, εξαιρετική μαθήτρια. Το κορίτσι πήγε στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει. Της παρουσιάστηκε ένα θέμα υγείας. Ο πατέρας, ο Αστέριος, βρίσκεται μαζί της. Είχε κάνει και ένα δημοσίευμα. Κοινοποιήθηκε το δημοσίευμα. Το κοινοποίησα, τέλος πάντων, αυτό που έβγαλε ο πατέρας μέσα από την ψυχή του για την κατάσταση αυτή. Υπήρχε άμεσο ενδιαφέρον από μουσικούς, από πολύ κόσμο που ζήτησαν το λογαριασμό, ζήτησαν το λογαριασμό της, του πατέρα. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να δημοσιευθεί το συγκεκριμένο λογαριασμός, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα με το Υπουργείο Υγείας, που τέτοιους λογαριασμούς, αν δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, τον κλειδώνουνε το λογαριασμό, ναι, τον κλειδώνουνε. Λοιπόν, να μην τα απολογούμε, μιλήσαμε τελικά με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι. Βρέθηκε η ημερομηνία με τη βοήθεια του Δήμου, με τη βοήθεια της κυρίας Τασίας Γαλάνη, της Αντιδημάρχου. Ο Γιάννης Αναδιώτης από το Ομήριο κινήθηκαν γρήγορα. Στις 30 του Σεπτέμβρη, σας το λέω από τώρα να το βάλετε έτσι λίγο στο... Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το 8 η ώρα, δεν ξέρω, 9, στο Ομήριο, θα γίνει μια πολύ ωραία, έτσι, μουσική βραδιά. Από το Δύο Αιγαίας, από τους μουσικούς, από τα παιδιά. Σκεφτήκαμε ότι η αμεσότητα που χρήζει η περίπτωση, έτσι, το ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, έπρεπε να υπάρχει μια παράσταση δουλεμένη. Όλοι οι μουσικοί ήθελαν να βοηθήσουν και θέλουν. Να υπάρχει η όρεξη. Έχουμε και τον Οκτώβρη, έχουμε και τον Νοέμβρη. Λοιπόν, μια πολύ ωραία παράσταση είχε παιχθεί και στις Ινούσες, στο Φως της Βάρδιας, ναυτικού θέματος, πάρα πολύ ωραία, από τα παιδιά στο Δύο Αιγαία, συμπληρώνει 40 χρόνια, δέχτηκαν αμέσως να λάβουν, όπως και πάρα πολύ άλλη μουσική, το ξαναλέμε. Λοιπόν, θα υπάρχει προπόληση εισιτήριων. Μπορείς, ρε φίλε, εμείς θέμε να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια. Να βοηθηθεί η οικογένεια, γιατί είναι αυτό που λέμε, να μη σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Αστέριος, αυτή η οικογένεια είναι αυτό. Να μη σου δίνει ο Θεός. Γύριζα,
1: κάτι τέτοια τα συνειδίζα.
0: Λοιπόν, και ευχαριστούμε και όλους αυτούς, γιατί ήταν απλά ένα δημοσίευμα, κάτι που είπαμε στο ραδιόφωνο και είδες αμέσως μια κινητοποίηση. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, να έρθετε εκείνη τη βραδιά, πρέπει να έρθετε να γεμίσει το Ομήριο. Μάλιστα, ο Δήμος θα είναι και αυτός, τέλος πάντων, συμπαραστάτης. Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί, μουσικοί, ηχολήπτες, ο Ανδρέας ο Απές, ο Δημήτρης ο Ζανίκος, όλα τα παιδιά, θα είναι, όλοι θα είναι αφιλοκερδός. Όσα χρήματα μαζευτούν και από την προπόληση, δηλαδή μπορεί, ρε φίλε, κάποιος να θέλει να πει εγώ τίποτα, δεν με πειράζει. Εγώ θα πάω να πάρω ένα εισιτήριο από τους χώρους προπόλησης. δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, ένα εισιτήριο, δύο εισιτήρια, έτσι, έτσι, σαν ενίσχυση. Δηλαδή, θέλετε να βοηθήσετε, δεν μπορεί να δοθεί αριθμός λογαριασμού. Πόσο θέλετε, ό,τι θέλετε να δώσετε, 10 ευρώ, 20 ευρώ. Πάρτε δύο προσκλήσεις. Και λοιπόν, θα ενημερωθείτε, θα τρέξουν και διαφημιστικά και στην αλήθεια, εφημερίδα, site, τηλεόραση, ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 9 και 29 αυτά με το θέμα. Να δούμε τι μεταδόσεις έχουμε σήμερα. Έχει δεύτερη εθνική, handball, ιταλικό πρωτάλημα. Έχει βόλια, ευρωπαϊκό πρωτάλημα, Σλοβενία, Ελλάδα. Τίποτα. Δεν έχει σήμερα κάτι. Αύριο έχουμε βόλια στις 5 Ελλάδα, Σουηδία. Ούτε αύριο κάτι έχουμε. Κάτσε να δούμε την Παρασκευή, την Τετάρτη που ανοίγει και η Πιτσαλίκος. Πιτσαλίκος. Και Κηφισιά Παναθηναϊκός, έχουμε Κύπελο. Έχουμε Europa League, Ομόνια Θέλτα. Αυτό είναι Τετάρτη, έτσι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Κύπελο Ελλάδας. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια από τον Αντένα την Τετάρτη 10 το βράδυ. Πολύ καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε κατά την Τετάρτη. Στο βραχυκύκλωμα. Μπαμ, μπαμ. Τέλος πανικός. Γεια σου Μαρία, την καλημέρα μου. Είναι Δευτέρα σήμερα και είστε λιγάκι ήσυχοι, έτσι. Λοιπόν, το live παίζει κανονικά. Νόμιζα ότι με μπλόκαρε πάλι αυτός ο Ζούκεμπεργκ. Λοιπόν, γεια σου Αναστάση, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Αργυρό. Αργυρό, έχουμε 25 του μήνα.
1: Δεν είναι για μένα.
0: 25 του μήνα έχουμε. Κάτσε εδώ λίγο. 25 του μήνα είναι Παρασκευή. 25 παίζουμε πόλο. Γιατί 26 παιδιά στην πλατεία. Προσέξτε να δείτε. Στην πλατεία οι Ίωνες έχουν αυτό το καθιερωμένο σουβλάκι πάρτι. Βέβαια θα είμαστε κι εμείς. Φτάνει να μην έχει πόλο. Νομίζω να έχει πόλο 26. Oh my god. Να πάτε να ενισχύσετε παιδιά. Θα φάτε και τα σουβλάκια σας, και θα βοηθήσετε και αυτούς τους συλλόγους, τους συλλόγους ατόμων με ειδικές ανάγκες. Γιατί αυτή εδώ η πολιτεία και η κάθε πολιτεία, όλους αυτούς τους συλλόγους, όλα αυτά τα παιδιά, αλλά κυρίως όλους αυτούς τους γονείς που χρόνια τώρα έχουν κάτσει το σταυρό στην πλάτη, έχουν κάτσει το σταυρό στην πλάτη και τον εσηκώνουνε μονάχοι τους. Μονάχοι τους. Για άλλη μια φορά ο κόσμος, εμείς, εγώ και εσύ, ο Γιώργος, ο Μανώλης, η Μαρκέλα, η Μαρία, ο Ισίδωρος, ο Λευθέρης. Αυτό, όλοι μαζί μπορούμε.
2: Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι τώρα από πού να περιμένουν. Από τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη.
2: Στριγλίζουν.
0: Από την Κιλφόιλ την...
2: Κάτι μου καίει.
0: Πώς είναι το μικρό της ρε φίλε?
2: Οι φίλοι μου μου το είχαν πει.
0: Γκίμπερλι.
2: Ξέχνα ρε Μπίλι τη φανή.
0: Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Τώρα έλεγα για το 2, τώρα έλεγα για εσάς.
2: Και,
0: και για τη μεγάλη εκδήλωση που έχουμε στις 30 του μήνα στο Ομήριο. Για ένα τόσο καλό σκοπό. Εσείς, εμείς μπορούμε αρχικά να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια να βγάλει λίγο το κεφάλι από το νερό, από τον ωκεανό που πνίγεται. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Εμείς όλοι μαζί να βάλουμε σιγά σιγά το χέρι από κάτω και να σηκώσουμε λίγο αυτόν τον πατέρα τον Αστέριο να βγει να πάρει μια ανάσα οξυγόνου.
2: Ειρωνικά.
0: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα.
2: Και αυτή, πριν από μερικά λεπτά.
0: Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

0: Λοιπόν, 9:33 θα πάμε πάλι. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με τη δροσιά. Με τη δροσιά του Ice Tea, αυτό το υπέροχο παιδιά Ice Tea της Μοτοπίας του Πάκη. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο, ναι. Όχι απλά τέλειο, τέλειο. Δοκιμάστε το μηδέν ζάχαρη. Αυτό σας το λέμε εγγυημένο, έτσι. Είναι σε τρεις γεύσεις, έχει πολύ ωραία πράγματα. Κάνει τόσο καλό στην υγεία. Κάνει τόσο καλό στην υγεία.
1: Στο δωμάτιο μοναχός.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι το μπουκαλάκι αυτό, το τέλειο, έτσι θα το ζητήσετε, ένα ice tea παρακαλώ, τέλειο. Για να δείτε ότι τα γατάκια, τα αθηναϊκά και τα γύρω γύρω δεν πιάνουν μία μπροστά στα δικά μας υπέροχα αυτά τα προϊόντα της Ποτοπίας του Πάκη.

0: επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε.
4: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερουγές κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στο Θέμη. Θέμη, Θεμιστοκλής είναι εδώ. Λοιπόν, αρχικά να πούμε, παιδιά, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, σας εξήγησα το λόγο που γίνεται αυτή η εκδήλωση, έτσι. Αυτή η εκδήλωση στις 30. Ούτε αφήσαμε απ' έξω κανέναν, ούτε προσθέσαμε κανέναν. Θέλαμε κάτι να γίνει δουλεμένο σχετικά άμεσα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε. Εγώ έκανα την επιλογή. Εγώ έκανα την επιλογή. Μίλησα με τον Γιώργο, μου λέει έχουμε μια έτοιμη παράσταση. Ο Γιώργος ο Μητσετζής, η Μαρία Καλαγκιά. Έτσι, όλοι οι μουσικοί προσφέρθηκαν. Ο Σάκης ο Πιπίδης μου στείλε, ο Παντελής ο Λύκος, ο Χρήστος ο Μακροκάνης, ο Μαρκέλος ο Μοσχούρης, η Βούκουνα, η Αθηνά Νεφέλη. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι οι μουσικοί. Απλά επειδή ούτε εμένα είναι η δουλειά μου αυτή, δηλαδή να μπορέσω όλους μαζί να μαζευτούν σε ένα σχήμα και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Ας γίνει αυτό πιλωτικά και έχουμε, παιδιά, χρόνο, όρεξη να έχουμε και χρόνο να κάνουμε 50 συναυλίες. Ωραία. 30 του μήνα θα είναι αυτό, έτσι. Μην ακούσω μόνο, παιδιά. Μην ακούσουμε μόνο το. Λοιπόν, τέλος πάντων. Α, επίσης, είχαμε, παιδιά, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Ο Άρης έπαιζε με την Red Star, αυτά τα φιλικά που γίνονται στην Κύπρο. Και μπήκε ο δικός μας, παιδιά, ο Χατζηλάμπρου.
5: Ένας πολλά καλατούχος, πολλά υποσχόμενος παίχτης μικρούς και από το κολέγιο φέτος. Από το Βαόλ Χίου. Την οποία δεν άκουσε.
1: Από το Βαόλ Χίου. Ανέφερε εδώ, ανέφερε τέλος πάντων ο speaker του, ο speaker του ματς, ο Χατζηλάμπρου. Ο Χρυσόστομος ο Χατζηλάμπρου έκανε την εμφάνισή του επαγγελματίας πλέον, έτσι, με την ομάδα του Άρη.

0: τους φοβερούς καυγά.
1: Όντως, συμφωνώ απόλυτα. Δεν κολλάει με το θέμα, δεν πειράζει. Μου λέει ο Δημήτρης, ο Σεπτέμβρης είναι, μου λέει, ο καλύτερος μήνας για μας. Τώρα που καθαρίζει το νησί, έτσι. Ηρεμή, τέλος πάντων.
0: Σαν οριστικά, την πάτησα ξανά και φέτος. Και...
1: λοιπόν, και πού να δείτε, παιδιά, να πάρετε τώρα να πάτε καμιά βόλτα, να κανονίσετε καμιά έτσι με παρέα. Να πάτε εκεί στα Βόρεια, εκεί στη Βολισσό, να πάτε στα παιδιά της NARC, North Aegean Rip Cruises. Είναι αυτά τα παιδιά με τα φουσκωτά που σε πάνε στη Δυτική Χίο, σε πάνε στα ψαρά, στα αντίψαρα, στα τα... μπείτε, δείτε, ρωτήστε. Έτσι θα το βρείτε, North Aegean Rip Cruises. Στα social τα media.
0: Μα πριν να κλείσω...
1: στα social τα media.
0: Κόψω τα ωραία μου μαλλιά. Κι εγώ που δεν σηκώνω κάτι τέτοια, παρεξηγήθηκα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ο Μπάμπης ο Μπουλάς είναι εδώ στην παρέα μας. Κάνε μια αναφορά για την έλλειψη πινακίδων τσίγκου. Δεν υπάρχει τσίγκος. Το ότι δεν υπάρχει τσίγκος, δεν υπάρχουν και πινακίδες. 15 μέρες τώρα, όποιος θέλει μηχανάκι, όποιος θέλει αυτοκίνητο, όποιος θέλει φορτηγό. Αρχικά δεν έχουμε κταίο. Αν έχετε φορτηγά, μεγάλα οχήματα, δεν έχουμε κταίο να τα πάτε. Έτσι πρέπει να πάτε Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Μυτιλίνη που μας βλέπει φανατικά.
0: Η γέρη μου λοιπόν η φουκάρα.
1: Είναι η τρίτη φορά μέσα στο 2026.
0: Μετά από φοβερούς καυγάδες πίστη.
1: Να ρωτήσουμε τον κύριο Νύχτα, τον κύριο Νύχτα.
0: Και τρέχω σε χίλια κύβικα.
1: Ο κύριος Νύχτας δεν είναι ο υπουργός μεταφορών, ο υπουργός, πώς το λένε, αντιπεριφερειάρχης μεταφορών και το...
0: κανένα
1: και επικοινωνιών.
0: Έχω, σας έγραψα κανονικά και ευχαριστήθηκα.
1: Ο κύριος Νύχτας, θα το ρωτήσω με τον τσίγκο. Μίστερ Νύχτας, who are the τσίγκος? Έβλεπα, ρε φίλε, προχθές το... έβλεπα χθες, τι προχθές. Έβλεπα τον κόσμο. Αυτό τον κόσμο, τον απίστευτο που βρέθηκε στο... σε αυτό το τελευταίο αντίο στο Γιώργο το Μαζονάκι.

Αν γινόταν, λέει, ήταν το πρωί η κυρία Παγώνη, λέει, αν εκείνη την ώρα. Μα ο ευλογημένος, λέει, δεν είδανε, τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση. Αν τον πηγαίνανε εκείνη την ώρα σε ένα νοσοκομείο, θα ήταν ζωντανός. Πόσο άσχημο είναι να είσαι ο άνθρωπος, του, η μάνα του, να είσαι η αδερφή του, να είσαι ο αδερφός του, να είσαι ο φίλος, να το... και να ακούς αυτό το πράγμα. Αν εκείνη την ώρα αντί να ψάχνεις το AI πώς επαναφέρεις, ξέρω εγώ τι κάνανε, τι βρήκανε το. Αν το πηγαίνανε σε ένα νοσοκομείο, θα ήταν ζωντανός ο άνθρωπος. Θα μου πεις τώρα, και που το, λες, δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Τώρα βέβαια αυτοί, πώς τους λένε, αυτοί που είχαν την κλινική, έγραψε ένα ωραίο, πολύ ωραίο, ο Αρκάς. Σε μια κοινωνία που απεχθάνεται το γύρας, μια κοινωνία που απεχθάνεται τα γυρατιά, πάντα θα υπάρχουν οι έμποροι νεότητας, και καλά αυτοί με τις άσπρες στολές και τα στε... που θα σου τάξουν ότι θα φαίνεσαι πιο νέος, θα γίνεις πιο νέος. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι έτοιμοι, οι έμποροι νεότητας, έτοιμοι να σε σκοτώσουν για να μην γεράσεις. Ωραίο, έτσι. Ούτε τραγούδι είναι αυτό, ούτε και πει. Βέβαια την αλήθεια, καμιά φορά μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, μου κάνετε κι εσείς εντύπωση, μου κάνουμε κι εμείς εντύπωση. Δηλαδή απορείτε για τον γυναικολόγο, κι αν ήταν και γυναικολόγος, απορείτε για τον γυναικολόγο που έκανε πλασταφαίρεση, για το βιβλιοπόλι που έγινε υπουργός υγείας, δεν απορείτε. Ωραίο, κάπου το διάβασα, έτσι. Ένα τσιγάρο δρόμο σχήμα του μπέ. Μα ξέρω εγώ. Στο Βαόλ να προσέχετε τον Ηλία, που τον είχα στο εφηβικό, λέει ο Λευτέρης Μάριος. Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Υγείο και παράλληλα θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ που τόσο αγαπά. Ποιος είναι ο Ηλίας, ρε Λευτέρη, το... Τα γλυκάκια μας για να πάει καλά η εβδομάδα, και αυτή τη εβδομάδα και όλες τις εβδομάδες. Ένας είναι ο προορισμός μας. Ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Είναι κάτι σαν να λέμε η πίτσα λύκος των γλυκών. Ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκη. Και τώρα, παιδιά, μπαίνει σιγά σιγά στη διαδικασία. Γιατί τι νομίζετε, σε λίγο τελειώνουν τα σχολεία, Σεπτέμβρη. Μια παρέλαση είναι, 11 Νοεμβρίου μπαίνουμε στις, γιορτές. Αμοσχοβολήσει όλη το εδώ. Αμοσχοβολήσει όλη η Βενιζέλου. Τι γλυκά είναι αυτά, αρέσει Αντώνη. Ο Αντώνης ο μεγάλος ο μάστορας. Από ό,τι έμαθα έφαγε η Γκίλφοιλ. Η Γκίλφοιλ, η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έφαγε. Δοκίμασε τα μασουράκια του Αυγουστά και τρελάθηκε. Έχει βγάλει και κάτι ωραίες φωτογραφίες. Κάτι ωραίες φωτογραφίες έχει βγάλει με τον Αντώνη το. Έχει βγάλει με τον Αντώνη εκεί το μάστορι μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Εντάξει, είχαν κόψει τη Βενιζέλου. Τι είδε... Καλά, τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, χθες, προχθές, πότε ήταν. Αυτό το κλείσιμο των δρόμων. Εκλείσανε όλο το δρόμο εκεί μπροστά στο. Σε γνώρισα στο Ικαστή. Ο δρόμος που πάει μέσα στο. Μουσικά για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου. Έχεις δίκιο, ρε Αργύρη, το ξέρω. Ο Αργύρης μου γράφει εδώ. Αν. Δεν μπορούμε να ζούμε με τα αν. Αργύρη, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε με τα αν? Εδώ τόσα χρόνια ζούμε με τα θα. Όπως λες το αν, εμείς ζούμε με το θα. Θέλετε να σας βάλω να βρω την τελευταία ομιλία που είχε έρθει στην Απλοταριά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης? Το φράγμα θα το πάρω, πάνω μου, ρε. Υπευθύνη μου, ρε, το φράγμα. Και το φράγμα και το νοσοκομείο και τη Μαρίνα και το τελωνείο. Θέλετε να μετρήσουμε τα θα? Τα θα που είπε ο Πρωθυπουργός στην Απλοταριά, που είσαστε όλοι εσείς. Είσαστε όλοι και χτυπάγατε χέρια πόδια και χειροκροτάγατε. Και για να κάνετε παραπάνω θόρυβο, χτυπάγατε και τα κεφάλια στον τοίχο. Με πήγε στα κλαρίνα. Να δω ποια είναι πιο πολλά. Τα θα
ήταν. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα.

0: Λάρο. Ρε σε Αποστόλη, για θυμίζω τότε που είχαν πρωτοβγεί αυτά τα απίστευτα τραγούδια, έτσι. Για θυμίσω εδώ.
1: Η ασθενία σου κόλλησε και εμένα.
0: Παιδιά, νομίζω έκανα λάθρος. Λάμπρος.
1: Αντιδότο να δούμε που θα βρω.
0: Στο όνομα του.
1: Φόρεσα τα καλά μου, το είπα στον μπαμπά μου.
0: Έκανα λάθος το όνομα, γιατί βλέπω εδώ ο Βαόλ που έκανε την ανακοίνωση. Λέει άντε δυνατά, Λαμπράκι.
1: Σπίτι σου απ' έξω, είμαι και.
0: Πώς λέγεται ρε παιδιά ο μπασκετμπολίστας? Λάμπρος. Λάμπρος.
1: Λιγάκι κουμπώνω το σακά.
0: Ναι, το ξέρω ότι είμαι απαράδεκτος, αλλά εγώ το είπα όμως, έτσι. Εγώ το είπα αυτή το ότι έπαιξε χθες το παιχνίδι του Άρη. Στο φιλικό του Άρη μπήκε και ο.
1: Πώς δεν είσαι εδώ, πώς είσαι.
0: Ρε Σιλευθέρη, στείλε μου σε παρακαλώ το όνομα το σωστό. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά. Τον ορφανό δεν τον είπα Βαγγέλη, τον είπα Γιώργο.
1: Γιατρό.
0: Ο Γιώργος ορφανός στο Μόλο, στον Καταράκτη. Λέγεται Γιώργος. Η Χριστίνα, η γυναίκα του. Εκείνη δεν τα κάνω λάθος. Χατζηλάμπρου, το μικρό του ρε παιδιά τι είναι. Το Χατζηλάμπρου το είπα. Χρυσόστομος δεν είναι. Ή κάνω λάθος το τέτοιο το. Νομίζω ότι είναι Χρυσόστομος. Τέλος πάντων. Γιώργος Ορφανός, παιδιά, μόλις γινόταν πάλι το Σαββατοκύριακο της Κακομοίρας, έτσι. Τι φάει έχεις ρε φίλε, τι είναι αυτά τα τυροπιτάκια σου, αυτή πατάτα το. Όλα, super duper. Λοιπόν, σήμερα είναι ανοιχτά, αύριο είναι κλειστά. Ο Μόλος κάθε Τρίτη είναι κλειστά. Μπαίνει σε ψιλοφθινοπορεινό mood. 61-292 είναι το τηλέφωνο. Αν θέλετε να κάνετε μια κράτηση. Ναι. Και προς τιμήν του παιδιά, προς τιμήν του, ο Γιώργος μου λέει, όταν διαφημίζεις το μαγαζί θα λες και όλα τα μαγαζιά του Καταράκτη. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα δίπλα μας είναι ανοιχτά. Και το Ρούσικο και το Μελτεμάκι και τις Δάφνης και τα πώς τα λένε, και τα μίνι μάρκετ και οι καφετέριες. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Αυτή είναι τουριστική προσέγγιση. Αυτό παιδιά έχω να το δω από το 93, τότε που δούλευα στη στάση με το μεγάλο, το μέγιστο Μάκη Παπαφίγκο. Είχαμε τότε με τον Ορίωνα, ήταν το base, ήταν τα. Και όταν πηγαίναμε που πηγαίναμε, ερχόμαστε καρφά για δουλειά και τέτοια, του λέγαμε Μάκη, ο Ορίωνας δεν είχε πολύ κόσμο και τέτοια. Και έλεγε παιδιά, να παρακαλάτε όλα τα μαγαζιά να είναι γεμάτα. Αν είναι γεμάτα τα μαγαζιά, έχει κόσμο η Χίο. Μεγάλη κουβέντα. Θα τον συναντήσετε, εδώ είναι, Χίο είναι ο Μάκαρος. Λοιπόν, είναι Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές μου λέει Χρυσόστομος. Εγώ τι είπα? Άρα αυτό που γράφει ο Βαόλη είναι το χαϊδευτικό του Λαμπράκι. Άντε ρε Λαμπράκι που του λέει. Τέλος πάντων, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Κάτσε, κάτσε να δούμε τι έχουμε, γιατί είναι 9:53. Αχ, είδες που σου το έλεγα. Μου λέει καλημέρα, καλημέρα Μανώλη. Γεια σου Κώστα. Μου λέει ρε φίλε, πήγα τσάντα αυτές του σχολείου, έτσι. Τσάντα σχολείου μετά από 2 χρονιές. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι, τσάντα σχολείου μετά από 2 χρονιές, το παιδάκι είναι το απόλυτο crash test. Το απόλυτο crash test. Καταλαβαίνετε πώς ήταν η τσάντα. Μου λέει, άκουσα που το έλεγες προχθές στην εκπομπή σου. Πήγα την τσάντα για ένα γενικό σέρβις στο Μιχάλη τον Τζακό, εκεί στο στο Πικεφί. Ρε φίλε μου λέει, απίστευτη δουλειά. Η τσάντα σαν καινούρια. Έχω τώρα και κάτι αθλητικά παπούτσια πάλι του μικρού, που εννοείται θα τα πάω. Παιδιά, είναι ο μάγος της επιδιόρθωσης. Για ρούχα, για παπούτσια, για τσάντες, για κλειδιά, για immobilizer. Αυτά τα ακριβά, αυτά τα ακριβά τα κλειδιά που παίρνετε, αυτά τα αυτοκίνητα, αυτά τα μεγάλα που είναι σαν καράβια. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιχάλη Τσακός είναι ο μάστορας επιδιόρθωσης και ο μάγος του κλειδιού. 43651 είναι το τηλέφωνο, είναι και ο μάγος της κλειδαριάς.

0: Λοιπόν, είδα ένα βιντεάκι, λέει, τώρα με τον του Άδωνη από τα εγγένεια του Πολυατρίου στα Ψαρά και λέει στο τέλος για την απουσία του Νότης. Για την απουσία, το έχεις αυτό το βιντεάκι, στείλε μου το, να το... Από Άδωνη Γεωργιάδη, λέει, στα Ψαρά. Δεν ξέρω, μίλησε σίγουρα, ρε εσύ, Λευτέρη. Λοιπόν, ο παίκτης αυτός που είναι ο καινούριος, που θέλει προσοχή λίγο στο το... Είναι ένας καινούριος παίκτης, ο Ηλίας ο Διακούλης. Ο Διακούλης, μάλιστα. Χρόνια πολλά στα Καρδάμιλα. Χρόνια πολλά στα Καρδάμιλα. Είδα και ένα ωραίο, έτσι, είδα και ένα ωραίο δημοσίευμα από το Destil. Παιδιά, μετά το τέλος της λειτουργίας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία, στο Μάρμαρο. Destil All Day Bar. Λουκουμάδες, μπουγάτσες, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό. Παιδιά, τα γλυκά του, τα αλμυρά του, οι καφέδες του, τα κοκτέιλ του δεν υπάρχουν. Παιδιά, είναι ο άνθρωπος εκεί πέρα στον Destil, είναι μερακλής.
1: Ούτε να φύγεις μέσα στις γιορτές τα φώτα.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Ένας λόγος να ξαναμπούν τα... Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε, κλείστε ένα τραπεζάκι μέρες που είναι δύσκολες. 2272-0 2222-0. Λοιπόν, ερώτηση ο Αναστάσης ο Μουντές. Απουσία του Νότη. Ποιος Νότη, του Σφακιανάκη? Ρε εσύ Αναστάση, πολύ δροσερό το αστείο σου. Του Νότη του Μηταράκη εννοούσε. Εντάξει, παιδιά, μπορεί ο άνθρωπος να ήταν σε ένα γάμο. Τι να πω, εγώ το Σαββατοκύριακο είχα δύο βαφτίσεις και ένα γάμο. Για το άλλο Σαββατοκύριακο έχω μία βάφτιση και δύο γάμους. Λες και είμαι παπάς. Παπάς να ήμουν, δεν θα είχα το. Αυτό το Σάββατο ξεκινάνε και οι πρόσκοποι. Σάββατο 19 του μήνα. 8ο σύστημα αεροπροσκόπων. Άρε φίλε, μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Να ξέρετε, παιδιά, ότι κάνει πολύ καλό στα κάθε Σάββατο 3.30 με 5.30 εκεί στην Αγέλη. 5.30-7.30 είναι οι πρόσκοποι. Ακούσατε κάτι, εγώ που πήγα και Λυκόπουλο και πρόσκοπος. Εντάξει, ήταν μεγάλη δουλειά. Είναι για το παιδί, παιδιά, μεγάλη δουλειά. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία, έτσι. Κύριε Μανώλη, πήγες πουθενά το καλοκαίρι? Προχτές πήγα να πέσω από κάτι σκάλες. Δεν ξέρω, μετράει αυτό? Λοιπόν, είναι από τις πολύ ωραίες δραστηριότητες, όπως και η ιστιοπλοεία, παιδιά. Έχει ξεκινήσει ο Καπταμιχάλης, έχει ξεκινήσει η ιστιοπλοεία. Του αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνεται εκεί με τα παιδιά, με τον Άλντο, με τους άλλους προπονητές, στον ναυτικό όμιλο. Πραγματικά, μακάρι. Γενικά είναι ένα από τα αθλήματα που φέρνει στα παιδιά. Φέρνει στα παιδιά μεγάλη, έτσι, συγκρότηση. Τα παιδιά γίνονται συγκροτημένα, γίνονται... Λοιπόν, θα το βρω το βιντεάκι. Α, μου το στείλε το βιντεάκι με τον Άδωνη που το έχει ανεβάσει στο Instagram. Τη βενζίνη δεν είδαμε, έχετε δίκιο.
2: Βράδυ, είπα στους δίκους.
0: Α, ωραία.
2: Και φύγαμε στο σκότα.
0: Εσκάσανε τα πυραυλίδια, παιδιά. Εσκάσανε τα πρώτα τα πυραυλίδια.
2: Μένει και γελούσαν από χτες.
0: 2.05, 2.06 σχεδόν. Η πιο οικονομική βενζίνη στοιχείο.
2: Που γίνε ξανάλιστη.
0: Από 2.06 φτάνουμε στην πιο ψηλή. Στην πιο ψηλή τιμή στοιχείο. 2.199. 2.200. 2.200. Η πιο ακριβή τιμή, 2.199. Τα Ψαρά, κύριε Άδωνη, πήγατε να βάλετε βενζίνη στα Ψαρά?

Οι γιατροί να έρθουνε, με τι θα κυκλοφοράνε? Μου πεις τα ψαρά δεν είναι και μεγάλα. Με τι θα κυκλοφοράνε, με ποδήλατο? Τέλος πάντων. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα του νέου πολυδύναμου ιατρείου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, ο ταξίαρχος διοικητής της 96 ΑΤΕ Παναγιώτης Λιμπερέας, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, στοιχείο όπως και τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου. Προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος Τσάκος, ιδρυτής και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τσάκος Energy Navigation Limited. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η τηλεόραση της Αλήθειας μετέδωσε απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κολυμβητής στην θαλάσσια περιοχή του αφανή ναύτη Βροντάδου. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που το μετέφερε στο Σκυλίτσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για άνδρα 62 ετών. Προανάκριση διεξάγει το κεντρικό λιμεναρχείο Χίου. Για άλλη μια φορά γίναμε θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση, αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, μαζί με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον γνωστό, όπως τον αποκαλεί, influencer, υπουργό εμπορίου της υγείας. Τα παραπάνω αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα εγκαίνια στο Ιατρείο των Ψαρών, σημειώντας μεταξύ άλλων ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, αφού για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε η παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, οφείλονται περισσότερες από 11.000 ημέρες κανονικής άδειας. Όπως γνωστοποιεί η αστυνομική διεύθυνση, συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στοιχείο από αστυνομικούς 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών άμφισσας για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επίσης συνελήφθησαν αλλοδαπός και ημεδαπός, οι οποίοι είχαν οριστεί ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, ανέδειξε με κοινοβουλευτική αναφορά του προς την Υπουργό Εργασίας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της τελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στο νησί μας. Ο κ. Μιχαηλίδης διαβίβασε την επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, στην οποία επισημαίνεται ότι η υποστελέχωση της ΔΥΠΑ έχει προκαλέσει πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξέταση προγραμμάτων απασχόλησης, την καταβολή επιδοτήσεων και επιδομάτων, την εξέταση ενστάσεων και την διεκπεραίωση υποθέσεων. Η Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα θέματα πρόσκληση διοικητικών συμβουλίων συνταξιούχικών σωματείων ΝΑΤ, Βροντάδου, Σικιάδας και Θημιανών για την ενοποίησή τους, συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου,

0: και συνέχιση του αγώνα για την επάνδρωση του νοσοκομείου με γιατρούς και διαγνώστες. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το Πρωτοκουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χιούδη Δασκάλου. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΧΙΟ 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθησαν μόλις 26 στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Απαράδεκτη όμως είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα όσο και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ εκπαιδευτικοί, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων, αναγκάζονται να μετακινούνται σε 3 και 4 σχολεία με τις ανάλογες συνέπειες και στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η ΠΕΣΝΑΤ με ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χάβιαρο, σημειώνοντας: «Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε το θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, συναδέλφου και μέλους του σωματείου μας, καπετάν Μαρίνου Χάβιαρο, εκλεκτού μέλους της ναυτικής οικογένειας της Χίου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, οικογενειάρχη και πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Άλλη μια μαύρη ημέρα προσθέθηκε σε αυτές των προηγούμενων μηνών με τις ξαφνικές απώλειες συναδέλφων μας που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας», αναφέρει η Πανχιακή Ένωση Ταξιούχων ΝΑΤ. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο Φεστιβάλ το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελήλικο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ξεκινούν σήμερα εργασίες απόκτησης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και θα γίνουν στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κηδώνη Στυλιανού. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων. Την 3η 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ. Την 4η 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης και την 5η 17 καθώς για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, θα πραγματοποιήσει από αύριο τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω: 3η 15 Σεπτεμβρίου μεστά, νενιτούρια χάλανδρα φροδίσια, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ολίμπη πυργή αρμόλια κέραμος λεπτόποδα, την 5η 17 του μήνα καλαμωτή ελάτα λυθή βέσα βολισσόσπυρα μάπα παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πατρικά φλάτσια βουνό κοινή, σιδηρούντα παρτούντα, φυτά και πουριές, διευχά κατάβαση και τέλος το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου νένιτα καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδας και καρδάμιλα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αύξηση συνεδρίων του Ομηρίου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου και στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Συγκίνηση προκάλεσε στην τηλεόραση της Αλήθειας η μετάδοση επανάληψη του πρώτου μέρους του οδηπορικού του πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνου. Αυτή την Τρίτη θα προβληθεί το δεύτερο μέρος με αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητάς του στην πολιτική αλλά και στο συνδικαλιστικό τομέα. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θανάση Βαρίνου για τους ναυτικούς. Θα το δείτε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της τηλεόρασης της Αλήθειας. Προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια εκπομπή από το αρχείο της Αλήθειας που μαγνητοσκοπήθηκε το 1997. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία η οποία βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τσούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η Πέμπτη Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων. Νέοι ομηρίδες με τη συμμετοχή νέων από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο νησί μας. Οι παραστάσεις θα γίνονται τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στην Δασκαλόπετρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στο Γκάμπο, διεύθυνση Παύλου Χαλκούς 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 698-238-2539. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Τζίνο Ριούνο με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες Λεωνίδας Κάκαρης, τηλέφωνο 69-44-53-85-34. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Νοοχείο από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-043-045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας της Παναγίας Λετσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Ασπερινός θα αρχίσει 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, θα τελεστεί και αρτοκλασία, όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Αθλητική επικαιρότητα. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης. Τα αποτελέσματα. ΠΕΚΕΒ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-10, Εθνικός ΠΕΚΕΒ 14-10, Χανιά ΠΕΚΕΒ 14-8 και Πανιώνιος ΠΕΚΕΒ 16-7. Το Σαββατοκυριακό διεξήχθη η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Υγιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Βροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον επιθετικό ποδοσφαιριστή Νίκο Βασιλάκη και ο Βαρβασιακός τον επιθετικό Γεράσιμο Κωνσταντά. Επίσης, ο Βροντάδος απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Γιώργο Βαβιλουσάκη. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας, ΣΑΕΚ Πανσεραϊκού, που θα διεξαχθεί την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μοντές, αγωνίστηκε για 71 λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 1, που έληξε ισόπαλος 1-1. Η ομάδα μπάσκετ εφήβων του ΦΟΒ νίκησε στη Μυτιλίνη με 63-61 την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης και τερμάτισε πρώτη στην περιφέρεια Βορειοαιγαίου στο τουρνουά Rising Stars της ΕΟΚ. Να περάσουμε και στον καιρό. Σήμερα είναι έθριος, η άνεμη είναι βόρει, εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 25 με 46%. Αύριο θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρει, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 64%. Να ολοκληρώσουμε με τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια στην πόλη της Χίου, διημερεύουν μέχρι τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτης και Σία στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλας και Σία στην οδό Βενιζέλου 78. Μετά τις 9 διανυκτερεύει το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1915, ηχείως ξυπνάμε την είδηση ότι κηρύχθηκε επιστράτευση, οπότε οι εφημερίδες της εποχής σημειώνουν. Η πόλη ξεχύλησε από το χακί, άρχισε επίταξη σχολείων και κτηνών, η πλατεία βρύθη μειώνων, ύπων και φορτηγών αμαξών, παραδεδομένων και καταγραφωμένων. Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 συγκροτήθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Χίους στο πατάρι της τότε Αγροτικής Τράπεζας. Την πρώτη του νομαρχιακή επιτροπή αποτελούσαν οι Ανδρέας Λοΐζος γραμματέας, ο Αντώνης Γλύκας καθοδηγητής του βόρειου μέρους της πόλης και της βορειοανατολικής Χίου, ο Απόστολος Αμύγδαλος καθοδηγητής του νότιου μέρους της πόλης, του κάμπου και των καμποχώρων, ο Γιάννης Κατσόγιανος καθοδηγητής των νοτιοχώρων, ο Ηλίας Καναβούτσης καθοδηγητής της βορειοδυτικής Χίου και ο Σιδερής Κουβελάς. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, σε ηλικία 74 χρόνων έφυγε από τη ζωή η πολυγραφότατη συγγραφέας, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέλη Τσακουβιζανιάρη. Ήπιος χαρακτήρας, ακάματη και δημιουργική, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί. Πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της, μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ονό της Νιταράκη όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Ακόμη στην αλήθεια που κυκλοφορεί επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Διαφωνώ, αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια, πρέπει να επανεξεταστούν, δηλώνει Νότης Μηταράκης για γονείς ίδιου φίλου σε σχολικά βιβλία. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Φούδας. Αφόρητη κατάσταση με τα σκουπίδια στα μεστά. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος Κανάρι. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο. Συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργη Αφέντη. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικίας και στα Θημιανά. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος της παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουρνιά.
1: Τι είναι εκεί?
0: Αντιδήμαρχος Δημήτρης Πατελίδας. Θέμα ημερών η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Καθημερινά με τον Δημήτρη Φρεζούλη και αγγελίες. Και όπως και κάθε εβδομάδα, επαγγελματικός οδηγός. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχομένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
8: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
7: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Όλοι θέλουμε μια αδελφή ψυχή στη ζωή μας. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτόν. Θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές. Αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.

93. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρεπινίτη Κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές σειραίουν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρκετοί αναμένεται να φτάσουν και σήμερα από περιοχές εκτός Αθηνών με πούλμαν για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδος ακολουθία θα τελειστεί στη μία μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ το μεσημέρι απολογούνται στον ακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλάσμα αφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτες θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και κατάφερε να την πείσει ότι υπήρχε ζήτημα που απαιτούσε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η γυναίκα, ακολουθώντας οδηγίες του, τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία.

0: Γύρω στις 4 στο πρακτήριο. Τρία από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λωστού, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Στην Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6% και την εναλλακτική για τη Γερμανία να φτάνει το 15,9%. Η προσέλευση στις κάλπες έφτασε στο 64,6%, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη 1 τα ξημερώματα, συγκεκριμένα σε γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, αλλά και στη γραμμή ταφέξι του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. Συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια.

0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στοιχείο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας καθώς και ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας στη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του, το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή του Αφανή Ναύτη Βροντάτου. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος. Πρόκειται για 62χρονο άνδρα. Προενάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο. Θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στη Χίο, 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάσεις νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός και η μεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Χίο. Γενική Συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Ταξιούχων ΝΑΤ αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, μεταξύ άλλων θα συζητηθεί συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγγένεια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του Χαρτιούς, παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιερό, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλανδρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική μερίδα για τους άγριους επικονιαστές, την βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στο πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπου στην 5η το απόγευμα, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Στο νησί μας και φέτος, η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο την Τετάρτη και την Παρασκευή και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Δασκάλα Σόφη Κώτη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου. Αθλητικές ειδήσεις. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων για τον υδατοσφαίριση. Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο. Αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χιού Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Φροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Σήμερα αίθριος, η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 49%. Αύριο αίθριος, η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 64%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
3: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
13: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
14: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
13: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήριο νότης. Μηταράκης αναφορικά με τη τουριστική κίνηση. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίο για τη χρήση γηπέδων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρυμιζής. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, Νότης Μηταράκης για γονείς ίδιου φίλου σε σχολικά βιβλία. Διαφωνώ, αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια. Πρέπει να επανεξεταστούν. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούβας. Ξεκινούν οι εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος Κανάρι. Αφόρητη κατάσταση με τα σκουπίδια στα μεστά. Διαβάστε στην αλήθεια. Στον αέρα και πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της Λαϊκής Εσπήρωσης Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς βεφονηπιακούς σταθμούς. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Ακόμη στην αλήθεια που κυκλοφορεί, κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργη Αφέντη, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Διαδικτυακό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια. Άργησε αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαμψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το τρίτο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Περισσότεροι από 1.000 καπαδόκες θα γνωρίσουν τη Χίο το 2027. Ο Δίο Αιγαία, 40 χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού στη Χίο. Ένωση γονέων και κηδεμόνων, δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του Γιώργου Χάμπα, κοινωνιολόγου. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, του Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουρνιά. Ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της ΠΕΣΝΑΤ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τσούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, μεγάλη ημέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή για την εκκλησία μας του Τιμίου Σταυρού. Χαιώτικοι ραδιοπαλμοί και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Κοίτα να δεις τώρα τι διαβάζει ο άνθρωπος στην αυθεμπορική σήμερα. Γιατί κερδίζουν, λέει, οι Αμερικανοί από την επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί πουλάνε φυσικό αέριο σε πολύ υψηλή τιμή, ειδικά στους Ευρωπαίους. Είναι αυτό που λένε, βρε παιδί μου. Α, κάποιοι κακοί άνθρωποι ακολούθα την πορεία του χρήματος, να δεις που πηγαίνει και να δεις τελικά ποιος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία. Και ποιοι σε τελική ανάλυση χάνουν, όλοι εμείς, το πόπολο. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, έστειλε τα μηνύματά του και αντέδρασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για φαντάσου. Επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Εννοείται ότι ψηλά στην ατζέντα της πανελλαδικής επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ενώπιον ανακριτή δύο γιατροί. Και βέβαια παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πολλοί κόσμος αναμενόμενο στην αγρυπνία που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νικαία. Από όλη αυτή την ιστορία ελπίζουμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν άλλα θύματα στο μέλλον, να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν βλέπουμε τέτοιες παραπλανητικές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές υπηρεσίες θαυματουργές.

Τα καμπανάκια για το δημογραφικό συνεχίζουν να χτυπούν. Φανταστείτε ότι το 1980 είχαμε 148.000 γεννήσεις και τώρα, με βάση τα στοιχεία του 2004-2015, μόλις 67.000. Μπορείτε να το αντιληφθείτε. Από τις 148.000 γεννήσεις το 80 πήγαμε στις 67.000. Σε τοπικό επίπεδο, και τι δεν είχαμε το Σαββατοκύριακο, πολλές κορδέλες, είχαμε και τα εγγένεια του Περιφερειακού Ιατρείου στα Ψαρά, θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν εκεί. Στα Ψαρά ήταν και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, είχαμε και την οργισμένη αντίδραση του ΣΕΣΝΟΧ που μιλά για φιέστα την ώρα που στο νοσοκομείο της Χίου υπάρχουν μεγάλα κενά σε προσωπικό, σε εργαζόμενους, και οφείλονται και χιλιάδες μέρες αδειών εκτός γιατρών, όπως λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στους υπόλοιπους εργαζόμενους του Σκυλιτσίου, χωρίς να έχει γίνει καμία πρόσληψη μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης είχαμε και τον αγιασμό και τα εγγένεια στα εκπαιδευτήρια Τσάκου, στα εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών, και μάλιστα ήρθε γι' αυτό το λόγο στοιχείο και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίπερλι Γκιλφόιλ.

0: Από τις άσχημες ειδήσεις της ημέρας είναι αυτό που μας έστειλε η συνάδελφος Ευαγγελιά η Αμέντα. Δεν πάνε ούτε 10 μέρες που εγκαινιάσαμε το δημοτικό κήπο και βλέπουμε την πρώτη περίφραξη σε έναν χώρο του δημοτικού κήπου, όπου υπάρχουν και διάφορα όργανα γυμναστικής, εκεί τι είναι παιδική χαρά. Διότι λέει υπήρχαν κάποια προβλήματα, ένα παιχνίδι με αυτό που έχει τις ρόδες και πάνε και κάθονται παιδάκια πάνω παρουσίασε πρόβλημα, τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί, ενώ από κακή χρήση του οργάνου παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως λένε, επαναλαμβάνουμε πληροφορίες που δημοσιεύει το αλήθεια.gr. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκεί φύλαξη, δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί, εν πάση περιπτώσει, ποιος έκανε τη ζημιά, και παράλληλα βρέθηκαν, λέει, και σπασμένα δύο όργανα γυμναστικής. Τι να πει κανείς, παιδιά, προσοχή, προσοχή. Είπαμε να τα χαρούμε και εμείς και τα παιδιά μας. Προσοχή στη χρήση. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτά τα έχετε εσείς στο σπίτι σας. Με τον ίδιο τρόπο θα τα χρησιμοποιούσατε.
1: Βάλαμε φωτιά στα φρένα.
0: Έλεος.
1: Και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες. Μοναχά η...
0: Μέσα σε όλο το Σάββατο είχαμε και το θάνατο από πνιγμό ενός 62χρονου στην περιοχή εκεί του Αφανή Ναύτη. Επίσης να σας πούμε ότι... Έχουμε και την καταγγελία του Συλλόγου Δασκάλων και Παιδαγωγών για τα κενά στα σχολεία. Πρώτο κουδούνι, όπως λέει, με κενά στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία και στην παράλληλη στήριξη υπάρχει πρόβλημα και στις ειδικότητες υπάρχει πρόβλημα. Για να δούμε αν η πρόσληψη της δεύτερης φάσης των αναπληρωτών θα τα λύσει αυτά τα προβλήματα, γιατί το ίδιο θέμα είχαμε θίξει και με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Ρέο, όταν είχαμε συνομιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά. Είναι μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των ηρωικών Ψαρών. Τα εγγένεια έγιναν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το θέμα δεν είναι ποιος έκοψε την κορδέλα. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνουμε, ότι εγγενιάστηκε η συγκεκριμένη υποδομή. Μάλιστα, εκεί ήταν και ο Διπιάρχης, ο Χρήστος Ροηλός, εννοείται ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, ο Κώστας Βαρατσάνος, ο οποίος είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, ο Δήμαρχος της Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιάννης Γεωργιάδης και ο στρατιωτικός διοικητής της 96 ΕΛΤΕ, ο ταξίαρχος ο Παναγιώτης Λιμπερέας. Μπορούμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν εκεί. Ξεκινάμε με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης τελετής.
1: Η συγκίνηση του ανεξόφλητου τεράστιου χρέους της ελληνικής δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Των Ψαρών την ολόμαυρη ράχη περπατάει δόξα μονάχη, έγραψε ο εθνικός μας ποιητής, για ένα νησί που δεν βοήθησε απλώς τον αγώνα, αλλά θυσιάστηκε για να υπάρχει σύγχρονη Ελλάδα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, όταν ανέλαβα τις τύχες του Υπουργείου Υγείας, συνειδητοποίησα ότι το έργο αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, και τι, αν και δηλαδή, αν βάζαμε κάτω τα αντικειμενικά δεδομένα των αναγκών της χώρας και το μέγεθος του έργου και σε σχέση με τον πληθυσμό των ψαρών, στην πραγματικότητα ήταν πολύ μεγάλο έργο για τα ψαρά. Για έλατε εδώ, Δήμαρχε,
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί έπιασαν την κορδέλα για να την κόψουν στο ιατρείο των Ψαρών και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Ροηλός και ο στρατιωτικός διοικητής και οι δύο δήμαρχοι Χίου και Ψαρών. Γιατί και το έργο νομίζω ορίμασε μελετητικά από πλευράς του Δήμου Χίου. Τώρα από εκεί και πέρα να ακούσουμε και δηλώσεις που έγιναν. Να πάμε στο μελετητή του έργου, τον Νικόλαο Στρατηγέ, να σημειώσουμε ότι το νέο πολυδύναμο ιατρείο διαθέτει 6 αίθουσες υγειονομικής φροντίδας, 2 ιατρία, οδοντιατρίο, μικροβιολογικό εργαστήριο, θάλαμο βραχίας νοσηλείας και αίθουσα τηλεϊατρικής, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα στην Αλήθεια, ο Δήμαρχος, ο κύριος Βρατσάνος, θέλουν να κάνουν και οδοντιατρική έδρα.
2: Αριστερά βλέπουμε το νέο ιατρείο Ψαρών, το οποίο εγκαινιάζεται σήμερα. Πρόκειται για ένα περιφερειακό ιατρείο, στο οποίο έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές των κέντρων υγείας και έχουν γίνει επίσης και 5 μικρά διαμερισματάκια για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει παθολογικό τμήμα, έχει οδοντιατρικό, έχει παιδιατρικό, έχει και μικροβιολογικό. Είναι μια σύγχρονη κατασκευή με ενεργειακή ταυτότητα, σε πολύ ψηλή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Είναι πλήρως εξοπλισμένο, έχει και τον ιατρικό εξοπλισμό και τον οικιακό για τις κατοικίες των γιατρών, και φιλοδοξία είναι μια μελέτη την οποία κάναμε να οδηγήσει σε ένα σύγχρονο ιατρείο που να δώσει μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού.
0: Το θέμα είναι να μπορέσει να υπάρχει και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την παρουσία, με τη συμπερίληψη και των διαμερισμάτων. Ο Δήμαρχος ελπίζει και αισιοδοξεί ότι θα έχουμε κατά διαστήματα και ιατρικές επισκέψεις, ακόμη και από γιατρούς ειδικοτήτων, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στους ψαριανούς. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Βρατζάνο, ο οποίος είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος.
2: Στους κατοίκους.
3: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι μέρα ορόσημη για το νησί μας. Εγκαινιάζουμε το νέο ιατρείο, πολυδύναμο ιατρείο Ψαρών. Νομίζω ότι αποτελεί μια τεράστια αλλαγή. Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης των Ψαρών. Είμαι πολύ ευτυχής. Λέω ότι ίσως σήμερα είμαι ο πιο ευτυχής δήμαρχος της χώρας.

0: Στην αλήθεια όμως μίλησε και ο αγροτικός γιατρός, ο Ιάσονας Παπαδημητρίου, καθώς και η νοσηλεύτρια Μαρία Δασκαλάκη. Μπορούμε να τους ακούσουμε.
1: Η υποδομή υγείας είναι πολύ ανώτερη από το προηγούμενο ιατρείο που υπήρχε στο νησί. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για ιατρική περίθαλψη, τόσο ιατροτεχνολογικά και φαρμακευτικά, καθώς ο εξοπλισμός είναι πολύ ανώτερος. Οι κάτοικοι του νησιού θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας μέσω αυτού του ιατρείου και ταυτόχρονα οι αγροτικοί γιατροί που πιθανά να έρθουν εδώ, αλλά και οι υπόλοιποι γιατροί, να έχουν το πλεονέκτημα ότι πλέον υπάρχουν δυνατότητες για στέγαση που στο προηγούμενο ιατρείο ήταν πιο περιορισμένες.
2: Ονομάζομαι Μαρία Δασκαλάκη, είμαι νοσηλεύτρια στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών. Το νέο ιατρείο για εμάς είναι σίγουρα μια βοήθεια, γιατί θα έχουμε περισσότερους χώρους, περισσότερο βοήθεια, προσωπικό, για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Σίγουρα νιώθουν και ασφάλεια οι κάτοικοι με αυτό το ιατρείο, γιατί μας δίνονται νέες δυνατότητες να κάνουμε νοσηλείες που πιο πριν δεν μπορούσαμε να κάνουμε λόγω του χώρου και των υλικών που δεν είχαμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ που πραγματοποιήθηκε και για τα εγγένεια του νέου ιατρείου στα Ψαρά. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι το σωματείο εργαζομένο στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο προχώρησε σε μια καταγγελία, κάνει λόγο για φιέστα, με δεδομένο ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στο χώρο της δημόσιας υγείας, με το κομμάτι της στελέχωσης του νοσοκομείου της Χίου. Όπως σημειώνει, την ώρα που το προσωπικό του νοσοκομείου έχει γονατίσει εξαιτίας υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, όπως αποδεικνύεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα ψηφιακά οργανογράμματα των νοσοκομείων, γίναμε θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου μαζί με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον γνωστό influencer Υπουργό Εμπορίου της Υγείας. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο καυτηριάζει ότι για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου πλην ιατρών οφείλονται περισσότερες από 10.000 μέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης και η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια και την ίδια ώρα οργανώνονται φιέστες. Μάλιστα σημειώνει ότι φιέστα ήταν και εκείνη που στήθηκε για τις ανακαινήσεις των τμήματων επιγόντων περιστατικών που παραμένει αποψηλωμένο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12. Είναι ώρα να περάσουμε στο Sky για τσιδί στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, σειραιούν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαθαίρεσης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομογό και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης, και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1.903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή, χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονων στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής.

0: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλε, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο Derby της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός του Ανδρεώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι.
9: οικείος

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας καθώς και ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλαος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας στη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του, το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή του Αφανή Ναύτη Βροντάτου. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος. Πρόκειται για 62χρονο άνδρα. Προενάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο. Θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το σωματείο εργαζομένο στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στη Χίο 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάσεις νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός και η Μεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης, στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στη Χίο. Γενική συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΑ αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγγένεια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του χαρτιούς, παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Δασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιερό, η Πανχαϊκή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλανδρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική ημερίδα για τους άγριους επικονιαστές, την βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος την Τετάρτη σε 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στον πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπου στην 5η το απόγευμα, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Στο νησί μας και φέτος, η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο την Τετάρτη και την Παρασκευή και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας Δασκάλα Σόφη Κώτη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου. Αθλητικές ειδήσεις. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναική ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων για τον υδατοσφαίριση. Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο. Αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χιού Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Κιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Φροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Σήμερα έθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 49%. Αύριο έθριος, η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 64%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ξεκινήσαμε με τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά. Ακούσαμε το ρεπορτάζ. Είπαμε ότι εξέδωσε και ανακοίνωση το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο με αφορμή και την έλευση στην Χίο του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο, που εστιάζει στην υποστελέχωση, στα κενά που έχουν στις θέσεις του προσωπικού, στις δημόσιες δομές υγείας στο νησί μας και κυρίως στο νοσοκομείο, βάλει κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο δεν είχε και συνάντηση στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί. Όπως ανέφερε και σε δηλώσεις του στη συνάδελφο του Βαγγελιώτη Ναμέντα, ο Γιάννης Λαμπαδοχητός, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο. Για να τον ακούσουμε.
1: Είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό και δεν έχουμε και κάτι καινούργιο να το πούμε. Τα είπαμε πριν από 8 μήνες όταν ήταν εδώ. Τα ίδια θα του λέγαμε, δηλαδή έχουμε κουραστεί πια να λέμε τα ίδια πράγματα και να μην γίνεται τίποτα. Όπως θα διαβάσετε και στην ανακοίνωση, τα κενά του νοσοκομείου επίσημα πλέον από το με στοιχεία του Υπουργείου είναι 49,3%. Έχουμε τμήματα τα οποία υπολειτουργούν εδώ και χρόνια, όπως είναι το αχνολογικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο υπολειτουργεί, 17 μέρες το μήνα λειτουργεί και κάτω από τα όρια ασφαλείας, με επισφάλεια για τους συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα σοου ακόμα του Υπουργείου και της κυβέρνησης, τα οποία περάσανε, ήπιαν τον καφέ τους, κόψανε, κάνανε τις φωτογραφίες τους και φύγανε. Δεν καταλάβαμε κι εμείς καν το λόγο της επίσκεψης, πέραν του να δείξουν, ας πούμε, σε αυτούς που τους συνόδευαν, ας πούμε, τα έργα που θεωρητικά κάνουν. Έτσι, οι εργαζόμενοι στο Σκυλίτσιο για άλλο ένα καλοκαίρι πέρασαν χωρίς ουσιαστική ενίσχυση σε προσωπικό. Έτσι, ήταν ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια, γιατί ήρθε να προσθεθεί στη συσσωρευμένη κούραση όλων των προηγούμενων ετών. Και δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν το βάζουμε βέβαια κάτω και θα συνεχίσουμε δραστικά, πιο δραστικά, να διεκδικούμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Είτε είναι η ένταξη στα βαρέα, είτε είναι η αύξηση των μισθών, είτε είναι οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν για να μπορούν να λειτουργούν τα τμήματα με ασφάλεια και όπως πρέπει. Είδατε και τώρα τελευταία τι συνέβη με τον γνωστό τραγουδιστή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά όλα κρίνονται την ώρα της κρίσης. Η ασφάλεια που λέμε πολλές φορές και ο απαιτούμενο προσωπικό αριθμητικά κρίνεται την ώρα της κρίσης. Λοιπόν, για να μην βρεθούμε λοιπόν προεκπλήξεων, ενημερώνουμε εδώ και χρόνια και εσάς τους Χιώτες και το Υπουργείο και τη ΔΥΠΕ ότι πρέπει το νοσοκομείο να... στο νοσοκομείο να προσληφθούν άμεσα τουλάχιστον 50 με 60 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων.
2: Δεν έχει νομολογηθεί κάποια πρόβληψη, κάτι τώρα?
1: Κοιτάξτε, από αρχή του χρόνου τρέχουν κάποιες προσλήψεις για την υγεία γενικότερα. Σε αυτές τις προσλήψεις λοιπόν το νοσοκομείο της Χίου έχει 7 θέσεις, οι οποίες είναι με βάση το 60 που σας ανέφερα, και το 60 δεν είναι αριθμός αυθαίρετος. Είναι αριθμός ο οποίος το έχουμε βάλει κάτω με χαρτί και με μολύβι και χωρίς να το έχουμε μεγαλώσει. Είναι οι πραγματικές ανάγκες που χρειάζεται το νοσοκομείο. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε 60 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή για να μπούμε σε μια ισορροπία και η πρόσληψη, οι προκηρύξεις, ας πούμε, καλύπτουν 6 με 7 άτομα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ κάτω από αυτό που πρέπει να έχει το νοσοκομείο.
0: Το ισοζύγιο με λίγα λόγια είναι αρνητικό. Τώρα, αυτά είπε ο Γιάννης ο Λαμπαδοχητός. Όπως είπε και ήδη, έχουν κουραστεί να τα επαναλαμβάνουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Περιμένουν εμπράκτος να δοθεί απάντηση από το Υπουργείο με προσλήψεις προσωπικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με άλλους αγιασμούς, με άλλα εγγένεια. Είπαμε, διανύουμε περίοδο με πολλές κορδέλες και είναι και η έναρξη της νέας χρονιάς, σχολικής, ακαδημαϊκής κλπ. Οπότε υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
11: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
12: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
11: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Με την παρουσία πολύ κόσμου, μαθητών και σπουδαστών, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών στην Χίο το Σάββατο που μας πέρασε. Η εκδήλωση, εκτός από τις ευχές για την νέα εκπαιδευτική περίοδο, με μηνύματα για το μέλλον των νέων στην ναυτιλία και την αναγνώριση της προσπάθειας όσων διακρίθηκαν για τις σπουδές τους, συνοδεύτηκε και με τα εγκαίνια ενός νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Τώρα, επίσημη προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ παρευρέθηκαν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλαος, που κρατούν το τιμόνι της Τσάκος Energy Navigation. Αναφορικά με τον νέο εργαστηριακό πολυχώρο, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι ενισχύει τις εκπαιδευτικές υποδομές της Ακαδημίας, δίνοντας έμφαση στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα μηχανοστασίου και ασφάλειας πλοίου, που αποτελούν βασικά πεδία της μελλοντικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των ομιλιών που έγιναν στα πλαίσια και του αγιασμού αλλά και των εγγενείων. Για ευνόητους λόγους δεν θα ακούσουμε το χαιρετισμό της πρέσβυρας. Τώρα να κάνουμε και μετάφραση στα αγγλικά. Δεν λέει, μπορείτε να τα δείτε και στο αλήθεια.gr. Ξεκινάμε από τον Νικόλαο Τσάκο, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της TEN.
14: And what we would like to offer, and I know we're talking through ABS, is to get American cadets. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε επειδή τα πλοία με αμερικάνικη σημαία μόνο δουλεύουν μέσα στην Αμερική, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε ούτε στη Σιγκαπούρη εύκολα, ούτε στην Ελλάδα να ταξιδέψουν, ούτε να περάσουν το Γιβραλτάρ, ούτε τον Παναμά. So it's a very good opportunity. I think this is the next step we would like to be able to bridge.
15: Εγώ τυχαίνει να ξέρω τον Παναγιώτη Τσάκο από τα πολύ νεανικά μου χρόνια, πολύ πριν εμπλακώ στην πολιτική.
0: Ακούμε τον Υπουργό Υγείας.
15: Καλύτερους πελάτες των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που εξέδιδα. Και του πήγαινα τα βιβλία με τσάντες όταν ήμουν ακόμα με κοντά παντελονάκια. Και μιλάγαμε για τους αρχαίους Έλληνες, γιατί όπως ξέρετε έχουν και αυτή τη μεγάλη σχολή για την ελληνική γλώσσα στην Νότια Αμερική. Δεν είναι άνθρωποι που απλώς βγάζουν χρήματα ή μεταφέρουν αγαθά με τα πλοία τους. Είναι άνθρωποι που μεταφέρουν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έχουν την Ελλάδα μέσα τους συνεχώς παντού. Και αυτό είναι φοβερό. Και γι' αυτό, αγαπητέ καπετάν Παναγιώτη, δεν μπορούσα να λείπω σήμερα από εδώ. Άλλαξα όλο μου το πρόγραμμα, γιατί ήθελα να τιμήσω με την παρουσία μου εδώ, με το αξίωμα που εκπροσωπώ, αυτό που κάνετε για την Ελλάδα, για τη Χίο, για την Ναυτιλία. Και είναι συγκλονιστικό για σένα, και σε καμαρώνω γι' αυτό, να βλέπεις να έχεις μαζί το γιο σου, που να συμμερίζεται αυτό το μεγάλο όραμα, δεν είναι πάντα υποχρεωτικό, και τον εγγονό σου να συμμερίζεται το μεγάλο όραμα. Μα τι ωραιότερο μπορεί να ζήσει κάποιος από αυτή τη ζωή.

Να πούμε ότι στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής, ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής Βρουλής, θεματικοί αντιπεριφερειάρχες ο Νίκος Νίκτας και ο Παντελής Μπουρνιάς. Επίσης την τέλεση, μετά την τέλεση του αγιασμού, είχαμε και την ανάγνωση του χαιρετισμού του Μητροπολιτηχείου.

Ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε και ο χαιρετισμός του Παναγιώτη Τσάκου, γιου του Νικόλαου Τσάκου, ο οποίος κυρίως απευθυνόμενος προς τους σπουδαστές τους ευχήθηκε καλή εκπαιδευτική χρονιά και εστίασε στην επιλογή τους να ακολουθήσουν μια επαγγελματική πορεία που, όπως είπε, θα είναι χρήσιμη τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία.

0: Αλλαγή θέματος. Στροφή 180 μοιρών και πάμε να μιλήσουμε για τις μεταφορές των μαθητών στη Νότια Αιγαίο. Εγώ δεν βλέπω φως στο βάθος του τούνελ που έχουμε ένα πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μια συνέντευξη που έδωσε το πρωί στην συνάδελφο την Ελίνα Αναγνώστου, ο κύριος Μητσός, που είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής που δραστηριοποιείται και στη Νότια Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης μεταφορών, ο κύριος Νύκτας και ο κύριος Καμπούρης, που είναι σύμβουλος για τα μαθητικά δρομολόγια της, στην περιφέρεια, λέει ότι δεν ενδιαφέρθηκε όχι μόνο κάποιος με λεωφορείο, αλλά ούτε και εσείς για να μεταφέρετε τους μαθητές. Γιατί άραγε?
2: Ναι, στο νότιο τμήμα ιδρεύουν 6 ταξί που είναι περιφερειακά ταξί της Νοτίου Χίου και 2 βάν 8 θέσια. Το πρόβλημα είναι ότι είναι το οικονομικό. Δηλαδή η περιφέρεια έχει κάνει καλά τη δουλειά της, διαχειρίζεται τα σχολικά, αλλά δεν της έχουν δώσει το κράτος και το πορτοφόλι για να πληρώνει τους επαγγελματίες του χώρου που κάνουν τη δουλειά δηλαδή.
1: Κάθε χρόνο ήταν...
2: Να σας πω ότι γίνεται χρεών, η χρέωση γίνεται από εκεί που παίρνετε το πρώτο παιδί μέχρι το σχολείο. Και από το σχολείο μέχρι το σπίτι του παιδιού. Τα υπόλοιπα όλα τα κενά δρομολόγια που κάνουν τα αυτοκίνητα για να φτάσουν στον πρώτο επιβάτη, δεν πληρώνονται αυτά τα δρομολόγια. Και αυτό γίνεται από το 2009, τότε με την Τρόικα. Θυμάστε, τα ψαλιδίσαν όλα αυτά. Ναι. Και νομίζω πως και μια αιτία που το χτέλ το υπεραστικό διαλύθηκε και οικονομικά και δεν έμεινε τίποτα, είναι αυτό.
1: Άρα λέτε δεν σας συμφέρει να κάνετε αυτά τα δρομολόγια.
2: Ναι, ναι, γιατί να πούμε τώρα ότι ένα αυτοκίνητο είναι στην Καλλιμασιά και πρέπει να πάει κάτω στα Νένιτα να κάνει το δρομολόγιο κοινή Νένιτα, πληρώνεται μόνο 2-3 χιλιόμετρα. Όπως ας πούμε και στην Ελλάδα, εγώ πέρσι έκανα στην Ελλάδα, πήγαινα 25 χιλιόμετρα κενά και πληρωνόμουν 12 που πήγαινα στο Πυργή. Αυτό το πρόβλημα συμβαίνει μόνο στα περιφερειακά ταξί. Δηλαδή όπως και το ταξί των Καρδαμήλων μπορεί να δραστηριοποιείται στην Αμανή, αλλά δεν το συμφέρει ποτέ να φύγει από τα Καρδάμηλα να πάει στην Αμανή να κάνει σχολικό, καταλάβατε.
1: Ναι, γιατί δεν καλύπτεται να πάει από τα Καρδάμηλα μέχρι την Αμανή. Αυτό λέτε.
2: Δεν καλύπτεται, δεν πληρώνεται, ενώ τα αμάξι μπορεί να διανύσει πόσα χιλιόμετρα. Τα ίδια συμβαίνουν και στα νότια. Είναι δηλαδή μεγάλες οι αποστάσεις και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τα λεφτά που παίρνεις τα θέλει να τα κες πετρέλαια και φθορές.
1: Ναι.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Κάνατε αναφορά και για 2 οκταθέσια βαν.
2: Ναι, έχω ένα από αυτά, έχω εγώ και κάποιο παιδί στο Πυργή. Εξυπηρετούμε και με αυτά τα σχολικά. Δηλαδή χρόνια τώρα κάναμε σχολικά με αυτά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα βάζουν 8 άτομα μέσα και αυτά πληρώνονται με συντελεστή ταξί. Δηλαδή ό,τι πληρώνεται ένα που παίρνει 4 άτομα, τα δώσαμε όλα στον κύριο Μουτζούρη. Συναντηθήκαμε πρόσφατα που ήταν εδώ τώρα στο φεστιβάλ.
1: Ναι.
2: Και του τα είπαμε όλα αυτά, λέει, δεν είναι, λέει, δική μας
1: δικαιοδοσία,
2: ναι. Η πληρώμη, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε κάτι εμείς. Και εμείς, ναι, από ό,τι ξέρετε, δεν μας συμφέρει να μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν συμφέρει δηλαδή.
1: Άρα εσείς δεν δώσατε εκ νέου πάλι...
2: Δεν δώσαμε, κάνα διαγωνισμό τώρα, εν αντιθέσει με τα περιφερειακά ταξί της πόλης κάτω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτά είναι εδώ μες στον αστικό ιστό, καταλαβαίνετε τώρα, είναι κοντινές οι διαδρομές, γιατί όλος ο πληθυσμός είναι από τη Δασκαλόπετρα μέχρι τον Εχώρη μένει όλος ο κόσμος του νησιού. Δηλαδή το 75% του πληθυσμού μας είναι εδώ πέρα. Είναι.
1: Σωστά, σωστά.
2: Αυτά μπορούν και εξυπηρετούν, είναι κοντά, δηλαδή θα πάει 2-3-5 χιλιόμετρα να πάει να πάρει το πρώτο παιδί, να το πάει στο σχολείο. Ενώ εκεί πέρα οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
1: Η έδρα σας ποια είναι εσάς?
2: Εμένα έχω και ταξί της πόλεως, έχω πάρει σχολικά εδώ στην πόλη, έχω πάρει και εξυπηρετώ.
1: Ναι, ναι, στα νότια ποια έδρα έχετε?
2: Τα νότια όπου θέλει σταματάς, δηλαδή η έδρα της Νοτίου Χίου είναι από τον Άγιο Μινά και νότια και από το Θολό Ποτάμι και νότια και από τον Άγιο Ρήτο Σικούση μετά τον Άγιο Ρήτο από το στρατόπεδο και νότια. Δηλαδή όπου θέλει το σταματάς το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή αν πουληθεί ένα αυτοκίνητο και είναι στον Καταράχτη, μένει και ο επιβάτης. Όπως έχει στον Καταράχτη 2 ταξί, έχει στο Πυργή, έχει στην Καλαμωτή.
1: Ναι. Άρα δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν συμφέρει να κάνουν τα δρομολόγια.
2: Ναι, είναι μεγάλο το φάσμα της Νοτίου Χίου και της Βορείου και τα αυτοκίνητα είναι λίγα. και πρέπει να φύγουν από τη μία άκρη να πάνε στην άλλη να εξυπηρετήσουν. Ενώ σε όλος ο κόσμος που καλεί ένα ταξί μισθώνεται από εκεί που το ξεκινάει το ταξίμετρο του, πάει τον επιβιβάσει και τον επιστρέφει στο νησί, στον τόπο που θέλει με μονή ταρίφα, το κράτος δεν θέλει να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, τα μάτια τώρα εδώ μεταξύ, το πετρέλαιο 1,87 έχει πάει 2,10 και μπορεί να πάει και 2,5 και μετά πώς θα τα απεξέρθουμε. Θα δώσουμε εγγυητική επιστολή για όλα αυτά τα σχολικά και αν δεν τα εκτελέσετε χάνετε και την εγγυητική επιστολή.
0: Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που είπε ο κύριος Μητσός είναι ότι δεν συμφέρει στους αυτογεννητιστές με τις προϋποθέσεις που θέτει το κράτος να πάρουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια και να τα εκτελέσουν. Δεδομένης μάλιστα και της αύξησης της τιμής των καυσίμων, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Τώρα, τι θα κάνει η περιφέρεια για να το καλύψει, περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε. Επίσης, να σας πούμε ότι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, που εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών, σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, πηγαίνοντας οι γονείς εκεί στη Γάζα του Συνόγειου Γιώργου των Ορφανών, θυμίζουμε δύο νηπιαγωγεία, με 70 σχεδόν παιδιά. Οπότε φανταστείτε τώρα, έτσι, κάθε γονιός να κουβαλάει με το αυτοκίνητο το παιδί του, τι γίνεται το πρωί, την ώρα έλευσης και προφανώς επαναλαμβάνεται και το μεσημέρι, την ώρα αναχώρησης των παιδιών από τα σχολεία, σε μια περιοχή που υπάρχουν προβλήματα λόγω του δρόμου, της στενότητας σε κάποια σημεία, της ταυτόχρονης έλευσης πολλοί κόσμου σε μια περιοχή που έχει ήδη προβλήματα. Γίνεται ένας χαμός. Αυτό μας περιέγραψαν οι γονείς που επικοινώνησαν με την αλήθεια. Πρέπει σύντομα η περιφέρεια να δώσει λύση και για τη μεταφορά των παιδιών του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Στη συγκεκριμένη περιοχή τα περισσότερα παιδιά που δικαιούνται νομίζω μετακίνηση είναι τα παιδιά του 7ου που είναι από πιο μακρινές γειτονιές και έχουν μια απόσταση πάνω από ένα χιλιόμετρο από τα σπίτια τους, 1,5 χιλιόμετρο από τα σπίτια τους με το νέο σχολείο. Λοιπόν, για μια ζωή τρέχουμε πίσω από τις καταστάσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, μιας και ανοίξαμε το φάκελο με τα θέματα των σχολείων, να δούμε τι λέει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών για το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Στο πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών και καλεί σε γενική συνέλευση τα μέλη του την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στο Νίκο Χιο Διδασκάλου. Όπως αναφέρει, κοροϊδία και πρόκληση δίχως τέλος. Καλούμε όλες και όλους στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Τετάρτη, όπως προείπαμε, στις 6 το απόγευμα, για να γίνει συζήτηση, να γίνει οργάνωση και να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αναλυτικά τώρα και όσον αφορά τα κενά, όπως σημειώνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, στοιχείο στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις. Ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίο 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά, κάθεστε, 68 ζητήθηκαν και προσελήφθησαν μόλις 26 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Δηλαδή σχεδόν η μισή από αυτούς που ζήτησε διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα κενά είναι ακόμη μεγαλύτερα κατά το Σύλλογο Δασκάλων. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει πλέον μία ρύθμιση που προβλέπει έως 3 εκπαιδευτικούς παράλληλη στήριξη ανασχολική μονάδα. Τώρα, η κατάσταση που υπάρχει και με τις ειδικότητες χαρακτηρίζεται από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών απαράδεκτη, διότι υπάρχουν καθηγητές ειδικοτήτων που μετακινούνται σε 3 και σε 4 σχολεία με τις ανάλογες συνέπειες για τους μαθητές και για τις οικογένειες. Και ειδικότερα σημειώνει ότι για το μάθημα των αγγλικών ζητήθηκαν 3 εκπαιδευτικές στα δημοτικά και ήρθαν 2. Για τα νηπιαγωγεία ζητήθηκαν 6 και ήρθαν 3. Ζητήθηκαν 3 καθηγητές πληροφορικής και ήρθε μόνο ένας για το πειραματικό. Ζητήθηκαν 4 μουσική και υπήρξε μία πρόσληψη μειωμένου ωραρίου στο πειραματικό. Παραμένουν τουλάχιστον 5 κενά σχολικών νοσηλευτών, ενώ οι ανάγκες είναι γνωστές και συγκεκριμένα. Επίσης ζητήθηκαν 3 εικαστικοί και ήρθε μόλις ένας. Και ζητήθηκαν και 2 θεατρολόγοι, δεν ήρθε κανένας και στο πρόγραμμα ΖΕΠ δεν προσελήφθη κανένας εκπαιδευτικός, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ο οποίος στην ανακοίνωσή του, εκτός από τις ελλείψεις του προσωπικού, βάζει και το θέμα με τη στέγαση των εκπαιδευτικών, μιλάει για ενίκεια φωτιά, με μισθούς που δεν υπαρκούν. Και στοιχείο, όπως λέει, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο οξύ, καθώς το ήδη υψηλό κόστος προστίθεται και το τεράστιο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Με τις μετακινήσεις των μαθητών επίσης, για τις μετακινήσεις των μαθητών επίσης ο Σύλλογος Δασκάλων να κάνει αναφορά, λέγοντας ότι είναι στον αέρα σε περιοχές της Νότιας Χίου, αλλά και μέσα στην πόλη υπάρχει το πρόβλημα με το 7ο και το 11ο. Οπότε κάτω από αυτό το πρίσμα, στην ουσία καλεί σε κινητοποίηση τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα. Μεταξύ βέβαια των ετοιμάτων που θέτει ο Σύλλογος, πέρα από τους διορισμούς και την άμεση κάλυψη των κενών που αφορά το Υπουργείο, ζητά από την Περιφέρεια να λύσει και το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών, να μην γίνει καμία συγχώνευση τμήματος κλπ. Και από το Δήμο και την Περιφέρεια τους ζητά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών να επιδοτήσουν το ενίκιο κατά 200 ευρώ σε όσους έχουν ανάγκη στέγης με την επίδειξη συμβολέου ενοικίασης. Είναι κάτι το οποίο δίνεται και από άλλους Δήμους, σημειώνει ο Σύλλογος Δασκάλων, και θα πρέπει να γίνει μια ανάλογη κίνηση και εδώ. Με τούτα και με τα άλλα, όσον αφορά τα αιτήματα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, εμείς θα βάλουμε μια ανωτελεία στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε μαζί και για το Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα του νέου πολυδύναμου ιατρείου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, ο Ταξίαρχος Διοικητής της 96 ΑΤΕ Παναγιώτης Λιμπερέας, ο Διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροηλός και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών στη Χίο, όπως και τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου. Προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος Τσάκος, ιδρυτής και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τσάκος Energy Navigation Limited. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η τηλεόραση της Αλήθειας μετέδωσε απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά πάλι απευθείας μεταδόθηκε ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κολυμβητής στην θαλάσσια περιοχή του αφανή ναύτη Βροντάδου. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που το μετέφερε στο Σκυλίτσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για άνδρα 62 ετών. Προανάκριση διεξάγει το κεντρικό λιμεναρχείο Χίου. Για άλλη μια φορά...

και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου πλην ιατρών οφείλονται περισσότερες από 11.000 ημέρες κανονικής άδειας. Όπως γνωστοποιεί η αστυνομική διεύθυνση, συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στοιχείο από αστυνομικούς 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών άμφισσας για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επίσης συνελήφθησαν αλλοδαπός και ημεδαπός, οι οποίοι είχαν οριστεί ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, ανέδειξε με κοινοβουλευτική αναφορά του προς την Υπουργό Εργασίας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της τελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στο νησί μας. Ο κ. Μιχαηλίδης διαβίβασε την επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, στην οποία επισημαίνεται ότι η υποστελέχωση της ΔΥΠΑ έχει προκαλέσει πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξέταση προγραμμάτων απασχόλησης, την καταβολή επιδοτήσεων και επιδομάτων, την εξέταση ενστάσεων και την διεκπεραίωση υποθέσεων. Η Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα θέματα πρόσκληση διοικητικών συμβουλίων συνταξιούχικών σωματείων ΝΑΤ, Βροντάδου, Σικιάδας και Θημιανών για την ενοποίησή τους, συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου και συνέχιση του αγώνα για την επάνδρωση του νοσοκομείου με γιατρούς και διαγνώσεις. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου του Δασκάλου. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΧΙΟ 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθησαν μόλις 26 στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Απαράδεκτη όμως είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα όσο και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ εκπαιδευτικοί, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων, αναγκάζονται να μετακινούνται σε 3 και 4 σχολεία με τις ανάλογες συνέπειες και στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η ΠΕΣΝΑΤ με ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χάβιαρο, σημειώνοντας: «Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε το θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, συναδέλφου και μέλους του σωματείου μας, καπετάν Μαρίνου Χάβιαρο, εκλεκτού μέλους της ναυτικής οικογένειας της Χίου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, οικογενειάρχη και πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Άλλη μια μαύρη ημέρα προσθέθηκε σε αυτές των προηγούμενων μηνών με τις ξαφνικές απώλειες συναδέλφων μας που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας», αναφέρει η Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και θα γίνουν στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κηδώνης Τηλιανού.

0: Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ, την 4η 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης και την 5η 17 καθώς και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, θα πραγματοποιήσει από αύριο τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω: 3η 15 Σεπτεμβρίου μεστά, νενιτούρια χάλανδρα φροδίσια, την 4η 16 Σεπτεμβρίου ολίμπη πυργή αρμόλια κέραμος λεπτόποδα, την 5η 17 του μήνα καλαμωτή ελάτα λυθή βέσα βολισσός πυραμά παρπαριά, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πατρικά, φλάτσια βουνό κοινή, σιδηρούντα παρτούντα, φυτά και πουριέ, διευχά κατάβαση και τέλος το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, νένιτα καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδες και καρδάμιλα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αύξηση συνεδρίων του Ομηρίου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου και στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα αρμόλια. Συγκίνηση προκάλεσε στην τηλεόραση της αλήθειας η μετάδοση σε επανάληψη του πρώτου μέρους του οδηπορικού του πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνου. Αυτή την Τρίτη θα προβληθεί το δεύτερο μέρος με αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητάς του στην πολιτική αλλά και στο συνδικαλιστικό τομέα. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θανάση Βαρίνου για τους ναυτικούς. Θα το δείτε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας. Προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια εκπομπή από το αρχείο της αλήθειας που μαγνητοσκοπήθηκε το 1997. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία η οποία βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τσούμα στην τηλεόραση της αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων. Νέοι ομηρίδες με τη συμμετοχή νέων από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο νησί μας. Οι παραστάσεις θα γίνονται τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στην Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στο Γκάμπο, διεύθυνση Παύλου Χαλκού 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 698-238-2539. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Τζίνο Ριούνου με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σοφή Σκότη. Πληροφορίες Λεωνίδας Κάκαρης, τηλέφωνο 69 44 53 85 34. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Νόχιο από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής σειράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-043-045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως Αγάπης και Ελπίδας της Παναγίας Λετσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σε 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, θα τελεστεί και αρτοκλασία, όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Αθλητική επικαιρότητα. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης. Τα αποτελέσματα. ΠΕΚΕΦ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-10, Εθνικός ΠΕΚΕΦ 14-10, Χανιά ΠΕΚΕΦ 14-8 και Πανιώνιος ΠΕΚΕΦ 16-7. Το Σαββατοκύριακο διεξήχθη η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Υγιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Βροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον επιθετικό ποδοσφαιριστή Νίκο Βασιλάκη και ο Βαρβασιακός τον επιθετικό Γεράσιμο Κωνσταντά. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Γιώργο Βαβιλουσάκη. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας ΑΕΚ Πανσεραϊκού που θα διεξαχθεί την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μοντές, αγωνίστηκε για 71 λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 1, που έληξε ισόπαλος 1-1. Η ομάδα μπάσκετ εφήβων του ΦΟΒ νίκησε στη Μυτιλίνη με 63-61 την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης και τερμάτισε πρώτη στην περιφέρεια Βορειοαιγαίου στο τουρνουά Rising Stars της ΕΟΚ. Να περάσουμε και στον καιρό. Σήμερα είναι αίθριος, η άνεμη είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 25 με 46%. Αύριο θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 64%. Να ολοκληρώσουμε με τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια στην πόλη της Χίου, διμερεύουν μέχρι τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτης και Σίας στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλας και Σίας στην οδό Βενιζέλου 78. Μετά τις 9 διανυκτερεύει το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλή. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1915. Ηχείως ξυπνάμε την είδηση ότι κηρύχθηκε επιστράτευση, οπότε οι εφημερίδες της εποχής σημειώνουν. Η πόλη ξεχύλησε από το χακί, άρχισε επίταξη σχολείων και κτηνών, η πλατεία βρύθη μειώνων, ύπων και φορτηγών αμαξών, παραδεδομένων και καταγραφωμένων. Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 συγκροτήθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Χίους στο πατάρι της τότε Αγροτικής Τράπεζας. Την πρώτη του νομαρχιακή επιτροπή αποτελούσαν οι Ανδρέας Λοΐζος γραμματέας, ο Αντώνης Γλύκας καθοδηγητής του βόρειου μέρους της πόλης και της βορειοανατολικής Χίου, ο Απόστολος Αμίγδαλος καθοδηγητής του νότιου μέρους της πόλης, του κάμπου και των καμποχώρων, ο Γιάννης Κατσόγιανος καθοδηγητής των νοτιοχώρων, ο Ηλίας Καναβούτσης καθοδηγητής της βορειοδυτικής Χίου και ο Σιδερής Κουβελάς. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, σε ηλικία 74 χρόνων έφυγε από τη ζωή η πολυγραφότατη συγγραφέας, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέλη Τσακουβιζανιάρη. Ήπιος χαρακτήρας, ακάματη και δημιουργική, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φορά κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
15: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
16: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
15: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
17: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Ακούσατε και στις ειδήσεις ότι τα εγγένεια δεν τελειώνουν με όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θα έχουμε και συνέχεια αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε κορδέλα στην παράκαμψη του Χαλκιού στην Πέμπτη. Παρουσία μάλιστα και πρεσβευτών από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας έχει ενημερώσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνουν τα εγγένεια. Να πούμε τώρα ότι για την συγκεκριμένη τελετή θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Χαλκιούς. Συγκεκριμένα θα έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Ας είναι προσεκτικοί οι οδηγοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροφής.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών δεν διαμαρτύρεται μόνο για τα κενά στα σχολεία, δεν διαμαρτύρεται για τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεταφορές των μαθητών, κυρίως στην Νότια Αιχαίο και στο κέντρο, κυρίως στο 7ο 11ο νηπιαγωγεία. Διαμαρτύρεται και για την επιπλέον γραφειοκρατία που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί για τις εκδρομές. Θα πρέπει, λέει, να υποβάλουν πρακτικά, αναλυτικά προγράμματα, καταχωρήσεις στο My School 20 μέρες πριν για εξωτερικό, 5 μέρες για εσωτερικό. Ενώ θα υπάρχει και κόφτης με τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής για να πραγματοποιηθεί μία εκδρομή, διαφορετικά, λέει, θα ακυρώνεται.

Να πούμε ότι αυτή την Παρασκευή θα παρουσιαστεί ένα ακόμη βιβλίο στην Χίο. Αυτή τη φορά πρόκειται για το βιβλίο του Γεωργίου Νούλα, ο οποίος είναι δικηγόρος, διεθνολόγος και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παρουσίαση του βιβλίου του θα γίνει στην Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κόραης την Παρασκευή σε 7.30 το απόγευμα. Τίτλος του βιβλίου «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Να σημειώσουμε ότι η συγγητής θα είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, ο μιλητές ο Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής Κύπρου Γιάδης Γιάδης, ο Φρέντι Μπελέρη, Ευρωβουλευτής Ελλάδος, ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Νότης Μηταράκης, βουλευτής Χίου και πρώην υπουργός, ενώ θα παρέμβουν ο Νικόλος Κορογιαννάκης, δικηγόρος Βρυξελών, Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής Σουηδίας, Τζον Κάνης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Καναδά. Τον συντονισμό θα έχει ο συνάδελφος ο Νίκος Ζερβόπουλος. Επαναλαμβάνουμε, συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του κυρίου Νούλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπολιμών, κυρίες και κύριοι, 48 λεπτά μετά τη μία. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε στο νησί μας και την 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αύριο σε συνέντευξη τύπου, οπότε θα επανέλθουμε στο θέμα. Στην συγκεκριμένη πάντως διοργάνωση που πίσω από αυτήν υπάρχει και ένα όνομα, είναι η Στέλλα Τσιροπινά από τον οργανισμό Έθος Αιγαίου. Να πούμε ότι συμμετέχουν νέοι από Λέσβου, Χίο, Αττική, Θεσσαλία, Μακεδονία και θα έχουμε και ομάδα από την Ισπανία, παρακαλώ. Θα παρουσιάσουν μεταξύ άλλων και παραστάσεις, τρία απογεύματα. Στο Ομήριο θα είναι την Τετάρτη 16 του μήνα και την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και στη Δασκαλόπετρα, εκεί που είναι και η Πέτρα του Ομήρου, την 5η 17 Σεπτέμβρη. Είναι πολύ ωραία δράση αυτή, στην οποία γίνονται και κοινωνοί της, όχι μόνο του TST Όμηρος, Ομηρικά Έπη κλπ. Γίνονται και κοινωνοί της πατρίδας μας, της Χίου, και νέοι άνθρωποι μας έρχονται από διάφορα σημεία της χώρας, όπως βλέπουμε και από το εξωτερικό. Λοιπόν, με τούτα και μετά λέμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχόμαστε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Εννοείται ότι από όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, αυτή την ώρα ένα είναι το θέμα που παίζει, το μόνο θέμα που παίζει. Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από εδώ και πέρα περιμένουμε την δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους γιατρούς, με τους λόγους που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και από εκεί και πέρα την πολιτεία να εφαρμόσει ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που θα θωρακίζει την υγεία μας και από τέτοιου είδους τη χάρπαστος γιατρούς που πουλούν θαύματα. Λοιπόν, ευχές να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα. Γεια σας.

0: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και πρώτα, όπως πάντοτε, τις ειδήσεις σε τίτλους. Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου, φίλοι και συνεργάτες του τραγουδιστή λένε το τελευταίο αντίο, το ίστατο χαίρε σε κλίμα Οδύνης.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη στιγμή να εκφράσει τη θλίψη. Ακούμε τι γίνεται, βλέπουμε τι γίνεται. Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια απέναντι στο πρόσωπό του.
2: Όπως μας έλεγε πάντα, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω και αυτός εκεί που πήγε τώρα να είναι και αυτός ευλογημένος.
3: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Στον ανακριτή, οι δύο γιατροί που είχε πάει ο Μαζονάκης και έπαθε την ανακοπή. Πλήθος καταγγελιών για τις μεθόδους. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών, τι ακριβώς έχει γίνει στο ιατρείο.
4: Χωρίς να έχουν δόλο πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό νομίζω είναι καθαρό, για να μην τους αδικούμε κιόλας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, αποδέχτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει ένα κακό αποτέλεσμα. Κάπου εκεί εστιάζεται η έννοια του ενδεχόμενου δόλου και στην έννοια της ανθρωποκτονίας.
5: Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τη ΣΑΡΣ τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι πολύ σημαντικές και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των κατηγορούμενων και με άλλα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα.
6: Δεν υπήρχε βιβλίο κανονικά καταγραφής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάει να κάνει μια εξέταση, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο, έτσι. Δηλαδή, θα τον πάρει στην αρτηριακή πίεση, θα τον καταγράψει. Δεν υπήρχε τίποτα και καταγεγραμμένο από όλα αυτά.
0: Χωρίς φρένα το ράλι στα καύσιμα, οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αλλάζουν κάθε ημέρα, προς τα πάνω εννοείται, οι τιμές στο ταμπλό των πρατηρίων.
7: Να ξεκινήσω από την Εθνική, με την τιμή της βενζίνης να αγγίζει το 2,20 και η ενισχυμένη να φτάνει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, 2,19 και το ενισχυμένο 2,31.
8: Όσο και το πετρέλαιο θέρμανση, το 1,75 είναι κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που θα πουλούσε σήμερα. Σήμερα το δηληστήριο, αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, θα είχε μία τιμή στο 1,77. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το 1,90 θα είναι μία πολύ.
9: Συγγνώμη.
0: Και πυρκεμανία οι Τούρκοι για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι λίγες ημέρες αφού το Ερντογάν είπε πως εάν φωνάξουν από τις τουρκικές ακτές θα ακουστούν στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός δεν πήγε μόνο στο Καστελόριζο, πήγε ακόμη και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη.
10: Βλέπετε ότι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή όλη την επίσκεψη, ακόμα και το τι υπόθηκε, πού υπόθηκε και τι ακούστηκε. Και αυτό νομίζω έχει, σαν εικόνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία.
11: Πιστεύω ότι πλέον θα προσπαθήσουν θεσμικά αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις για να δούνε μέχρι πού θα υπάρχουν τα δικά μας τα αντανακλαστικά.
0: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάν στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Πρώτη ημέρα είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, αλλά τώρα στην ουσία μπαίνουμε στην σχολική χρονιά από σήμερα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
12: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, στην ουσία από σήμερα μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε, ή όπως λέει ο κύριος Μάλης, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Τα σχολεία, τέλος.
12: Έτσι. Και ήταν πράγματι εξαιρετικά δύσκολο το πρωινό. Εξαιρετικά όμως. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου είχαν πρόβλημα. Ακριβώς την αντίθετη εικόνα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Αν εξαιρέσουμε 4-5 σημεία τα οποία και θα σας αναφέρω, είναι μια χαρά οι αθηναϊκοί δρόμοι. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουν είναι την κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα η οδηγή. Έχει εκεί καθυστέρηση και δεν είναι και μικρή. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας και μπαίνοντας στην Κηφισιά, ομοίως υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Στην Αττική Οδό, βγαίνοντας προς τη Λαμία, δύο ρεύματα Αττικής Οδού, βγαίνοντας προς τη Λαμία που έχουμε τις εργασίες και θα συνεχιστούν και στο αντίθετο ρεύμα Τρόπον-Τινά οι εργασίες. Θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά. Και στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα κλείσω, η Σταδίου είναι ο πιο βεβαρημένος δρόμος και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στους δρόμους Αττικής, έτσι όπως μας τα είπε ο Δημήτρης. Εγώ να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε τη συναυλία, θα τα πούμε και στο υπόλοιπο της ημέρας, στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο κυκλοφοριακό, έχει παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στο τρόλεϊ 2 4, 10 και 11 σε αυτές τις γραμμές, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, τις γραμμές μετρό.

0: Ηνωμένες Πολιτείες για να πούν το αντίο στον καλλιτέχνη.
1: Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζό μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του.
2: Το ενηθίσαμε μόνο και μόνο για τον Γιώργο. Να έχει καλό ταξίδι. Θα τους ανταμώσει και τους άλλους.
3: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε. Και ήταν πάρα πολύ νωρίς για να φύγει. Και έφυγε και άδικα κιόλας. Γενικότερα τον άκουγα πάρα πολύ κιόλας. Αγαπήθηκε πάρα πολύ και στα δουλειά.
1: Μεγάλησε όλη τη νύχτα, έχουμε βάλει εδώ μουσικές, έχουμε βάλει τραγούδια να τον τιμήσουμε, γιατί τον αγαπάγα πάρα πολύ και αυτό και τη μουσική του. Ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης.
4: Ακούμε όλες οι μικρές,
1: όλα είναι ωραίες.
4: Σάββατο, φεύγω για μένα, με λένε Γιώργο.
1: Και με τη μουσική του, όταν ήταν αυτός πληγωμένος και είμαστε κι εμείς.
0: Έχει πλημμυρίσει με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ολόκληρη η Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα. Με αυτό τον τρόπο λένε οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, όλος ο κόσμος, το αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Η Μέρη Τούμπα μπορεί να μας μεταφέρει το κλίμα, γιατί το έζησε από την Λαϊκή Αγρυπνία, όπου τέθηκε η Σωρός χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε την εκρόσιμη ακολουθία. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι στιγμές που ζήσαμε εκεί χθες ήταν συγκλονιστικές και ήταν και συνάμα συγκινητικές. Από το μεσημέρι είχε ξεκινήσει να φτάνει κόσμο στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στη γειτονιά που αγάπησε και στην οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια μέχρι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να σχηματίζουν ουρές, προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο Μαζονάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμου. Άνθρωποι ήταν είτε δικοί του, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μιλήσαμε αρκετούς από αυτούς. Κάποιοι δεν τον γνώριζαν καν. Αλλά μας έλεγαν πως αυτό δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Ακούσε μόνο το ότι τον αγάπησαν, το ότι μέσα από τα τραγούδια του έζησαν, πέρασαν και εύκολες και δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη. Φώναζαν όλοι αθάνατος, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Από τα μπαλκόνια ακούγονταν τα τραγούδια του, από τα αυτοκίνητα ακούγονταν τα τραγούδια του, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι και τις τελευταίες. Ήταν γενικότερα μια πολύ συγκλονιστική εικόνα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε συνεχώς, αλλά ποτέ αυτό δεν ήθελε να ακουστεί παρά έξω. Ό,τι έκανε, μας έλεγαν ότι το έκανε σιωπηλά. Μια αγρυπνία που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, από τις 7.30 το απόγευμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται εκεί από το μεσημέρι και κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πολύ άνθρωποι εκεί. Ήταν και η Κυριακή, βέβαια βοηθούσε αυτό. Μπόρεσαν να φτάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Μέχρι και με πούλμαν.
0: Είδαμε και πούλμαν, αυτό ήθελα να πω τώρα. Είδαμε με πούλμαν άρχονται άνθρωποι. Δηλαδή είδα και κάποιους οι οποίοι έλεγαν πως ήρθαν όχι από την επαρχία, αλλά από άλλες χώρες.
5: Ισχύει αυτό. Ήταν μέχρι και από άλλες χώρες που είχαν φτάσει και είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Προφανώς θα καταλάβει. Καταλαβαίνετε ότι είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά...
0: Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα κλίμα οδύνης, συγκίνησης με πολύ κόσμο να θέλει να βρεθεί αυτές τις στιγμές στον Ιερό Ναό με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μέρη Τούμπα. Και τώρα βρίσκεται πάρα πολύς κόσμος στην Αγία Τριάδα. Έχουμε την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας με πάρα πολύ κόσμο από φίλους, από ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τις ερμηνείες του, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, όπως ο Νίκος Βέρτης.
6: Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στα Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Συνέδε το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
0: Ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής και εκείνος συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος

0: είναι κάπου καλά.
1: Όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξόδου ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια του Κλειπόντος, σε έναν στενό κύκλο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έχει προκαλέσει σε όλους μας θλίψη και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του. Το δεύτερο σκέλος που αφορά αυτή την υπόθεση είναι οι δικαστικές εξελίξεις που πυροδότησαν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα αυτή την ώρα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται. Δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων έγινε η πλασμαφαίρεση και έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση, μέχρι στιγμής αυτό είναι το κατηγορητήριο, ωστόσο, και το έχουν ζητήσει οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζονάκη, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις έρευνες που κάνουν οι διοκτικές αρχές η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε:
2: θα δει τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση επιστήριων, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άρσων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό. Και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε κρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα κρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως και άλλα ευρήματα.
1: Περιμένουν και άλλα στοιχεία μέσα από τα ευρήματα, ιδιοκτικές αρχές, είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να δουν αν θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής, ήταν στους ατέρειες τους.
3: Από ό,τι στάνω στο δικά μου, η πιο πληροφορία είχε μια ισχυμία, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν έχουμε ανακοπή, να εμφανίζεται και η ισχυμία ως εύρημα. Προς το παρόν, τα ευρήματα που έχουμε στη διευθυνσή μας από την ιατροδικαστική την πρώτη φάση της λύσης τουλάχιστον είναι μη ειδικά, οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδόμηση του μηχανισμού θανάτου και να έχουμε μια σαφή αιτία θανάτου.
1: Πολύς λόγος γίνεται για το αν έπρεπε να υπάρχει μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μηχάνημα μόνο σε χώρους όπου μπορούν να υποστηριχθεί μια τέτοια διαδικασία. Από όλες τις πλευρές και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Ιατρικό Σύλλογο λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και στο πεδίο της δικαιοσύνης οι δύο γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πως είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν είχαν βρει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα, το έκρυβαν και το ξαναέβγαζαν, δεν υπήρχε καν τη στιγμή που είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο αυτό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί στο Sky.
4: Καταρχάς τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και προσωπικά ζήτησα από την γιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα για να δούμε το ιστορικό το οποίο κατεγράφει και ζήτησα εν πάση περιπτώσει στη γιατρό να ανοίξει το μηχάνημα να δούμε τι έχει καταγραφεί. Το τελευταίο περιστατικό στο μηχάνημα που κατά δήλωση τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταγράψει το περιστατικό με χρόνο διάρκειας 42 λεπτών.
1: Αυτό έγινε όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο, αφού του συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν και αυτή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, από ιατροί, από μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και χωρίς να το προβλέπουν οι όροι και οι συνθήκες μέσα σε ένα ιατρείο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας ήταν στο Sky.
5: Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε, θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω, και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρός πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος να μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Με αυτό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό.
1: Θα επιστρέψουμε στο τρίτο νεκροταφείο. Επαναλαμβάνω, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή τελείται η εξόδιος ακολουθία και σε λίγη ώρα η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τα της οικονομίας με αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα, την ανωδική πορεία, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στους επαγγελματίες, αλλά και στην κυβέρνηση, που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο, πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, καθώς το πετρέλαιο πυροδοτεί γενικότερα την ακρίβεια και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, πρώτα ο κόσμος.
0: Αν ξεκινήσει, όπως λένε, στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζητώ που καήκαμε.
6: Γέμιζα με 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζω με 150.
0: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
7: Ας πούμε καλύτερα τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
1: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
8: Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε στο 1,90.
9: Εδώ μιλάμε για αύξηση, μεγάλη αύξηση.
8: Ναι. Έδινε 1.100 ευρώ και φέτος θα δώσει 1.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τεράστια αύξηση, που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση, όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουν οι βενζινοπόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
10: Αφήσαμε την αμόλυβδη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη. Μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο, δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση μέση τιμή χώρας 2.11, 2.15 και 2.11. Αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται έχει αποσυρθεί από αυτό το μέτωπο και να παραπέμπει για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Νοέμβριο για μείωση δραστική των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σήμερα μια διάσκεψη που ήταν να γίνει στο Ομάν δεν έγινε με συμμετοχή και Ιρανών για τα θέματα του Ορμούζ. Η Ερυθρά Θάλασσα πλέον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση από τους Χούθης, όπως και ο αγωγός ο οποίος βοηθούσε να εκτονωθούν και να βγουν κάποιες ποσότητες
1: από τον κόλπο. Από το Ορμούς στην Ερυθρά Θάλασσα,
10: Ακριβώς. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατό να συμβεί. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς αυτή τη στιγμή με μια ζήτηση η οποία δεν έχει μειωθεί παγκοσμίως. Άρα τώρα έχουμε λήψεις και αυξήσεις τιμών.
1: Ελλάδα και Ευρώπη φαινόμενο. Τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα όμως.
10: Ελλάδα και Ευρώπη μπαίνουν στο χειμώνα.
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ζέστες έχουμε, αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει να είναι ορατός ο κίνδυνος ενός χειμώνα με πάρα πολύ ψηλό κόστος ενέργειας.
10: Κοίτα, έχουν αφήσει γενικώς οι ευρωπαϊκές αρχές, αφήνουν πάντα, οι ίδιες επικαλούνται, τα χειρίζονται ψύχραμα τα θέματα και αφήνουν πάντα μερικές εβδομάδες προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που πάει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση να επιδεινώνεται, να μην υπάρχει καμία είδους κινητοποίηση, δηλαδή πες μου υπάρχει κάποια έκτακτη σύσκεψη στον Υπουργό Ενέργειας, δεν την έχω δει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο, έχει ανέβει και το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι παρεπτόντως στα 86 ευρώ ένα μεγαβατόρ και βλέπει τα 90 αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Άρα συνολικά η ενέργεια έχει πάρει φωτιά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει. ούτε στη ρωσο-ουκρανική κρίση και οι τιμές πετρελαίου ήταν χαμηλές, ούτε στην αρχή του πολέμου στον Περσικό, εκεί είχαν συγκρατηθεί στην αρχή οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, και πλέον έχουμε μπει στην τρίτη φάση, τώρα Σεπτέμβριο του 2026, που υπάρχουν όλα ταυτόχρονα. Και το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, ναι, έστω συζήτηση για το τι ακριβώς σκέφτονται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό, ναι, επίπεδο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όσο μπορείς να δεις, αν θα υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή τις επόμενες μία, δύο, τρεις ημέρες.
10: Έντονα ανωδική. Εύκολη απάντηση. Εύκολη απάντηση. Με το ρυθμό που πάμε θα δούμε 2-20 με επιδότηση στην αμόλυβδη στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ωραία.
10: Δεν υπάρχει τάση παραμικρή ούτε αποκλιμάκωσης, ναι, ούτε ήπιων αυξήσεων, ούτε σταθεροποίησης.
1: Ωραία.
10: Έχουμε μεγάλες...
1: Ωραία τρόπος του Λέγιν. Θέλω να ακούσουμε μαζί Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, το πρωί στον Αντένα.
11: Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Αυτό το θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, έχουν τραβήξει από το σιρτάρι κάποια σχέδια στο οικονομικό επιτελείο, είναι κάτι στα σκαριά, Νίκο?
10: Πρώτα απ' όλα, όταν με περιγράφουμε τη λέξη μεταβλητότητα, μεταβλητότητα σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές πάνε μόνο προς τα πάνω. Δεν έχουμε μεταβλητότητα, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά ενέργειας. Το δεύτερο, ναι, υπάρχουν εργαλεία και εθνικά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία χώρα, αναμένουν πρώτα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, αναμένουν πρώτα να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, να υπάρξουν εγκρίσεις από Συμβούλια Υπουργών, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για να αρχίζει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή, ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει κάτι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Κιερακάκη, παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν βάλει κάποια σημεία συναγερμού. Έχουν αίσθηση ότι 110 δολάρια τα βαρέλι είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο συναγερμού, και θα έλεγα και τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο είναι ακόμα πιο ισχυρό σημείο συναγερμού. Ενδεχομένως να έχουμε αυτή την κινητοποίηση και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Οπότε, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της επιδείνωσης.
1: Όταν χτυπάει όμως συναγερμός, οι άνθρωποι κινητοποιούνται και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ υπάρχει μέσο λιγάκι να την περιορίσει, όχι να τη σβήσει.
10: Και η μείωση των ειδικών φόρων χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση. Δηλαδή, μπορείς να τα μειώσεις μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Επειδή το να το μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο θα ήταν μικρότερη από την επιδότηση που υπάρχει τώρα στα καύσιμα, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Άρα η λύση θα ήταν στην ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή η ενίσχυση της επιδότησης. Η ενίσχυση της επιδότησης με κονδύλια, τα οποία άλλα θα είναι από τα δημοσιονομικά, άλλα θα είναι από τα έσοδα που δημιουργούν ο αυξημένος ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Άρα και τα δύο θα βγουν από τα κρατικά ταμεία. Το θέμα είναι πότε πατάς το κουμπί, τι πολεμοφόδια θα έχεις, γιατί ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο. Γιατί αν αρχίσεις και δίνεις επιδότηση, όπως βλέπουμε τώρα για παράδειγμα την επιδότηση στο ντίζελ που έχει η κυβέρνηση, η οποία προφανώς και δεν φαίνεται στην αντλία, αλλά αν την αφαιρέσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να την πληρώνεις. Συνέχεια ήδη πληρώνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν προσθέσεις και άλλα θα πληρώσεις και άλλα. Θα θες καύσιμα, θες πολλά μεγάλα ποσά τα οποία να έχεις διαθέσιμα μέχρι το τέλος του φαινομένου. Το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε τίποτα, άρα δεν συμμετέχει ούτε στο πολεμικό πεδίο, ούτε στο να ανοίξει έστω να λυθεί το πρόβλημα με τους Χούθη για παράδειγμα. Δεν συμμετέχει σε τίποτα απολύτως στο πολεμικό μέτωπο. Μαθαίνει τις πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και προφανώς ψάχνουν να βρουν από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ποια ακριβώς είναι η επίπτωση. Συγγνώμη, έτσι δεν γίνεται δουλειά και αλήθεια είναι δεν έχει και προηγούμενο αυτού του είδους η κατάσταση. Αυτού του είδους απάθεια θα έλεγα.
1: Επειδή μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο κατά το κοινό λεγόμενο με το θέμα του πετρελαίου και, και της βενζίνης. Και μάλιστα το πετρέλαιο είναι και ένα αγαθό που η τιμή του επηρεάζει πάρα πολύ και το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όπως εσύ μας έχεις πει πάρα πολύ καλά. Αναβαίνει το μεταφορικό κόστος. Διαχέεται η ακρίβεια σε όλο το φάσμα της οικονομίας εξαιτίας του πετρελαίου, έτσι δεν είναι?
10: Οπότε,
1: οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι επιπτώσεις στους επόμενους μήνες.
10: Ναι,
1: ήθελες κάτι να πεις.
10: Για τη δήλωση του Σπύρου Θοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ.
1: Ναι.
10: Το οποίο δείχνει χτες στην Καθημερινή, το οποίο πρέπει να την κρατήσουμε. Ανέφερε ότι η δέσμευση για χαμηλές σταθερά τιμές για ένα δίμηνο τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όχι τέλος του έτους, όπως λέγονταν από την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί και οι βιομηχανίες δέχονται ένα υπερβάλλον κόστος και στις τιμές του ηλεκτρικού και στις τιμές των καυσίμων, και αυτό το, σε κάποιο σημείο φτάνει να μην είναι ανεκτόνο το
1: πρόβλημα. Ναι.
10: Όχι απλώς μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να μπαίνουν πολύ μέσα.
1: Οπότε εκεί ανοίγουν τις πύλες και όλη η επιβάρυνση περνάει στους καταναλωτές. Γιατί και εκείνοι δεν μπορούν να.
10: Μέρος της.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας. Ήταν στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό που λέει?
12: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Μία επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
1: Βγαίνει κάτι σήμερα, αύριο, από το Υπουργείο?
10: Θα βγει το πλαίσιο, είναι το ταμείο, χρηματοδότηση από το Ταμείο Απαθρακοποίησης.
1: Θα με επιδοτεί για να βάλω.
10: Με επιδοτήσεις ακριβώς. Οι επιδοτήσεις θα στραφούν πρώτα απ' όλα στα νησιά και στις επιχειρήσεις των νησιών και στα σπίτια των νησιών. Και κατά δεύτερο λόγο σε όλη τη χώρα για τα οικιακά, για τις οικιακές παραγωγές θερμότητας. Στείλει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, για παράδειγμα, το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά επιδότησης. Αλλά όλα αυτό δεν αφορούν το άμεσο πρόβλημα. Αυτό αφορούν το μελλοντικό πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα απομονώσει μελλοντικές κρίσεις. Είναι σημαντικό αν τις κάνεις, ακόμα και τώρα που έχει πολύ φασαρία γύρω από όλα αυτά. Απλώς δεν είναι η λύση του τωρινού προβλήματος, το οποίο και ζούμε και έρχεται ακόμα μεγαλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Μια εικόνα ζωφερή μάλλον για τις επόμενες ημέρες σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον των καυσίμων, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι, θέλω να πω, και οι επιχειρήσεις όπως ακούσατε τον Νίκο Φιλιππίδη, οι επαγγελματίες και βεβαίως τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
13: Μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
19: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
22: Μεγάλη προσφορά.
23: Όχι, όχι.
22: Τεράστια προσφορά.
23: Ούτε.
22: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πολλά και σαφή τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από το Καστελόριζο. Και μάλιστα δεν έμεινε μόνο στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη. Και από εκεί είπε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, συμβολική σημασία, ασφαλώς και ουσιαστική, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα κρατικά μας νησιά. Πόσο μάλλον όταν είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έλεγε ότι αν φωνάξουμε από τις τουρκικές αρχές θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε:
24: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Πρόθεσή μας ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πολλά περισσότερα. Ένα απόσπασμα ακούσατε από το Καστελόριζο και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλινίκου είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
25: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Λοιπόν, είχαμε και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την. Για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Έχουμε συνέντευξη Γεραπετρίτη. Από πού εσύ θέλεις να πιάσεις το νήμα?
25: Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε εχθές από το Καστελόριζο. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, ήταν μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και μια επίσκεψη με ηχηρά μηνύματα. Μηνύματα ισχύως και μηνύματα αποτροπής στη γείτονα, κυρίως όπως απευθύνθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα. Σήμερα με ανάρτησή του λοιπόν έγραψε «Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις». Και συνόδευε την συγκεκριμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα βίντεο όπου από την τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες του νησιού. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά Ρο και Στρογγύλη μαζί. Συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται, όπως σου είπα και προηγουμένως, σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν απειλεί κανέναν η Ελλάδα, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Ναι, στο διάλογο, λέει η Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για μένα, αν θέλεις, η δήλωση στην οποία στάθηκα καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό ήταν κλειστές οι πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Τώρα, ο Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης.
25: Σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος με δήλωσή του στο Mono News αναφέρει ότι σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα. Πολιτική που θα χτίζει γέφυρες και αξιοπιστία διεθνώς και ταυτόχρονα θα εργάζεται για την αυτάρκεια της πατρίδας.
1: Μάλιστα. Και ανακοίνωση του Υπουργείου για την ημέρα μνήμης, μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη, σε προκλητικούς τόνους, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα για σφαγές στη Μικρά Ασία κτλ.
25: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βία από τις πατρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Σμύρνης. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται, τονίζεται, ούτε παραχαράζεται. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη γείτονα. Με αφορμή, όπως είπες και εσύ, και όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαμε προημερών.
1: Για εμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Για εμάς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας. Για τους Τούρκους, βεβαίως, είναι μια γιορτή. Αυτές οι ημέρες είναι μια γιορτή, γιορτάζουν την απελευθέρωση. Έτσι βλέπουν την ιστορία οι Τούρκοι, με αυτόν τον τρόπο γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό έβγαλαν και μια ανακοίνωση που συνοδευόταν και από σκληρές φωτογραφίες του Υπουργείου Εξωτερικών σε μια κίνηση που ξένησε λιγάκι, μιας και θέλει να προάγει την διπλωματία και όχι τις ακραίες ρητορικές. Ο Μανώλης Κωστέτης είναι μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα είχαμε την Τουρκία που οπωσδήποτε τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε στρέψει τα ραντάρ της προς το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι Μανώλη? Λογικό είναι.
2: Μόνο
1: λογικό.
2: Καστελόριζο και μόνο Μητσοτάκης ως αρχή που πέρασε.
1: Κυριαρχή,
2: ναι, ήταν αυτό το θέμα πολύ εντόνο, καθώς λίγες ημέρες μετά τα μηνύματα του Ερντογάν που αφορούσαν και το Καστελόριζο, καθώς είχε δηλώσει ότι αν βάλουμε τη φωνή από το ΚΑΣ θα ακουστεί το Καστελόριζο, εκεί ήταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται και Καστελόριζο και τη Σορογγύλη και τη Ρο και να φωτογραφίζεται με στρατιωτές που φρουρούν τα νησιά, κάτι το οποίο σαν μέσα ενημέρωση ξεσήκωσε αντιδράσεις που είπαν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα, τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε όλη η επίσκεψη, η εφημερίδα Μιλιέτ, διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάις Εντίρ, έγραψε ένα ρωσέδο άρθρο που τόνισε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί χωρίς να πολεμήσει. Ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται στέλνει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές, τουλάχιστον πριν και μετά και κατά διάρκεια της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, δεν προκάλεσαν προβλήματα στην περιοχή εκεί που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, και αυτό είναι τουλάχιστον ένα θετικό γεγονός.
1: Ναι, όπως και το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, τουλάχιστον εγώ μέσα από σένα βεβαίως, δηλαδή ο αγωγός, η πηγή ενημέρωσης είσαι εσύ Μανώλη, για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους και να αναλύουμε άρθρα στον τουρκικό τύπο, αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ισχυρή επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη.
2: Δεν γράφει και το άρθρο τυχαία, ναι.
1: Και το ότι επιλέγει να μιλήσει σε αυτούς τους τόνους, ότι μην βλέπετε, λέει, τι γράφουν στα social media, μην θεωρεί συνωμοσίας. Εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Σαν να θέλει να περάσει κάποιο κάπως μήνυμα.
2: Ρίχνει τους τόνους, αλλά βέβαια δεν ασχοληθήκαμε, ούτε ασχολήθηκα οι ίδιοι με τα social media. Οι ίδιοι οι αναλυτές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ναι, και άνθρωποι που κοντά στην κυβέρνηση έδωσαν αυτά τα μηνύματα, να το θυμηθούμε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες.
1: Βέβαια. Και να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρουν το επόμενο. Τι άλλο θα έρθει
2: το επόμενο. Έχουμε το καλώδιο τώρα, το καλώδιο, που νομίζω με μια γαλλική φόρμουλα, ναι, που θα ενημερώσει όλες τις πλευρές, νομίζω θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
1: Οι καθημερινές της Κυριακής,
2: όλες τις παράκτιες χώρες.
1: Η καθημερινή της Κυριακής έγραφε σχετικά για τη φόρμουλα αυτή, μετά και την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γαλλία και τη συνάντηση με Μακρόν, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Να ενημερώσει όλα τα παράκτια κράτη, αλλά η Ναύτεξ να βγει από την Ελλάδα.
2: Κάπως... Αυτό εκεί το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
2: Και από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
1: και από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παραμένει σε ισχύ η θέση της Τουρκίας ότι εγώ θέλω να μιλήσω με το κράτος τη σημαία του οποίου θα έχει το πλοίο. Δεν θέλω να μιλήσω με την εταιρεία, θέλω το κράτος.
0: Το κράτος αυτό επιθυμεί και βεβαίως να έχει ενημέρωση. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή στο καλώδιο Blue Raman, αν θυμάμαι καλά, έχει εκδώσει και η Τουρκία ανάπτυξη και η Ελλάδα. Θα το δούμε, θα δούμε. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε και μία συνέλευση του ΟΗΕ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μπορεί να. Θα είναι όλοι οι ηγέτες, και ο Μακρόν και ο Ερντογάν. Δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει.
0: Αυτό. Ο χρόνος θα το ρίξει. Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό.
1: Μακρόν, Ερντογάν, λες. Πιο πιθανό. Ναι. Σενάριο. Σέχω. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
3: Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν και χειρότερη, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας να είχε περάσει στο πεδίο, να είχε γίνει κάποια προκλητική ενέργεια μετά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι μία επιλογή της Τουρκίας να ανεβάσει την ένταση. Καταλαβαίνω ότι και από τη δική μας πλευρά, λόγω του ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, δεν θα αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω εύκολα, όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης και ο κύριος Συφαντής, ο κύριος Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Άξιον.
4: Η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Και αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος. Εκεί, αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα.
1: Σαββατοκύριακο Πασόκ ήταν αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και μετά τη συνέντευξη τύπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, απάντησε σε δημοσιογράφους, απάντησε στη Δέσποινα Βλεπάκη με πειρά κατά Τσίπρα. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Δύσκολο ήταν οπωσδήποτε. Θέλεις να ακούσουμε λίγο, Ανδρουλάκη, πριν περάσεις εσύ σε όλα και σε όσα έγιναν μπροστά πίσω από τις κάμερες. Ανδρουλάκης για τους στόχους του Πασόκ, πρώτη θέση. Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα, κατά κυβέρνησης, κατά πάντων.
5: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
1: Και κάπου εκεί η Δέσποινα Βλεπάκη τον ρωτάει τον πρόεδρο του Πασόκ για τον. Τι του είπες, ακριβώς?
6: Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο, ο οποίος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι υπήρχε πολιτικό κενό, γι' αυτό και ξανάρθε.
1: Και απάντησε.
5: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Προβοκατόρικες ερωτήσεις κάνεις, δεν το έχεις καταλάβει.
6: Προσπάθησα να βγάλω καμιά είδηση. Τι να κάνω. Μέχρι να φτάσει η σειρά μας είχαν ερωτηθεί πολλά. Πολλές από τις απορίες μου είχαν απαντηθεί, οπότε επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Μία σύνοψη, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν παρακολούθησε τα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη.
6: Να ξεκινήσουμε με το κλίμα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πρέπει να σου πω, στη Χαριλάου Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι ένα κρίσιμο ορόσημο η φετινή τέτοια τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και πολύ υπέρυξ της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του, αλλά και με την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου, που ξέρεις, εκεί είναι πάντα το πιο δύσκολο task. Δεν είναι γραμμένα όπως σε μια ομιλία που κάποιος την έχει συγκροτήσει όλοι μαζί με την επικοινωνιακή του ομάδα. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα, οι προτάσεις του Πασόκ. Λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα, ότι είναι συγκροτημένη η πρόταση του Πασόκ. Μάλιστα, επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερτονίσει ένα πράγμα, την κυβερνησιμότητα του Πασόκ. Να πει δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε και έτοιμα 7 νομοσχέδια, αυτά που παρουσίασε, για πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας, της εργασίας, της υγείας. Είναι έτοιμα λοιπόν 7 νομοσχέδια και τους πρώτους 6 μήνες που θα υπάρχει διακυβέρνηση του Πασόκ, όπως λέμε, αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε επιχείρησαν να εστιάσουν στο γεγονός ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κοντολογής και το Σάββατο και την Κυριακή: εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει εναλλακτικός πόλος. Ναι. Θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Για να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένας τρόπος υπάρχει και για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Να είναι πρώτο το Πασόκ. Ξεκαθάρισε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με μια ψήφο ακόμα και μια ψήφο διαφορά, που αυτό παραμένει το εκλογικό του αφήγημα, κυβέρνηση θα γίνει, δεν θα υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Και βεβαίως έριξε πειρά και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, διότι η μάχη της δεύτερης θέσης καλά κρατεί και είχε ενοχληθεί πολύ, όπως κατάλαβα, ο πρόεδρος του Πασόκ από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κενό. Έτσι σκέφτηκα κάπως να του κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Φάνηκε να ανεβάζει λιγάκι την ένταση όταν σου απαντούσε για αυτό. Ήταν ίσως και η στάση Τσίπρα που επέλεξε να ανέβει πρώτος και ξανά μετά.
6: Το συζητάγαμε τόσες μέρες, πριν την 3η Σεπτέμβρη είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Πριν την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαμε την Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουν πάντως από το Πασόκ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας τους, ότι θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν θα αφήνουν τίποτε αναπάντητη από όποια πλευρά και βεβαίως και από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την παρουσία, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε:
7: είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Και θα πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στο Μιχάλη Τεζάρη είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ανάβησο, όπου εμπλέκεται ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Ελλάδας, ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος ήταν έγκλειστος στις φυλακές με βαριές καταδίκες, αλλά βρισκόταν στην Ανάβησο το πρωί της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δραπέτης από σήμερα το πρωί είναι για ακόμη μια φορά ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από λιγοήμερη άδεια. Έτσι λοιπόν, οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι του, καθώς από τις 8 το πρωί σήμερα θα έπρεπε να είχε εμφανιστεί στις φυλακές μετά από άδεια 7 ημερών την οποία είχε λάβει, αλλά δεν το έπραξε. Ο Αλβανός κακοποιός είναι πλάκι, Σπύρο, σε ένοπλο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ φέρεται να άνοιξε πύργια εκφοβισμό δύο φορές έξω από κλαμπ της Σαρονίδα. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης σταμάτησε τη μουσική και αυτό την αφορμή για τον Αλκέτ Ριζάη και την παρέα του να αντιδράσει. Βγήκε λοιπόν από το κατάστημα, έβαλε μουσική με μεγάλη ένταση στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να απειλεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τους εργαζόμενους. Τότε ένας εργαζόμενος που φέρεται να εκτελούσε και χρέη security στην επιχείρηση βγήκε επίσης με όπλο από το κατάστημα και σύμφωνα με πληροφορίες πυροβόλησε κατά του Ριζάη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ για υπόθαλψη, καθώς επίσης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται και πάλι στο κατόπι του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για δολοφονίες, αλλά μην ξεχνάμε, έχει αποδράσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δύο φορές από τις φυλακές Κορυδαλού με ελικόπτερο.
1: Με ελικόπτερο, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης και η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, για να δούμε λιγάκι και για τον ελέγχο της τροχέας, ανακοινώσεις τροχέας για ελέγχους και αποτελέσματα. Που έρχονται μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα σε μια χρονική στιγμή που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο σου παγώνει το αίμα. Δηλαδή, δείχνει μια. Καλώς ήρθε, Σοφία. Δείχνει μια μοτοσυκλέτα να περνάει κανονικά. Που έχει γίνει στον Κολωνό.
25: Στον Κολωνό.
1: Να περνάει κανονικά με πράσινο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται από το πλάι και να τη χτυπάει, να εξφενδονίζει το οδηγό. Δηλαδή, είναι τρομακτικό αυτό το βίντεο.
25: Είναι πράγματι τρομακτικό. Είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Σπύρο, έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί που ήταν εκείνη την ώρα πίσω από τον οδηγό του δικύκλου, τον οδηγό της μηχανής, η οποία κάμερα τα κατέγραψε όλα και φυσικά είναι και διάψευστος μάρτυρας για την έρευνα και της τροχέας. Δείχνει λοιπόν το βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Είναι αυτό το οποίο είπες. Ο οδηγός της μηχανής πηγαίνει κανονικά στην πορεία.
1: Ανάβει πράσινο.
25: Ακριβώς.
1: Περνάει τη διασταύρωση.
25: κανονικά, την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν, αφού έχει ανάψει το φανάρι. Από την οδό Τρυπόλεως τώρα, όσοι ξέρουν και την περιοχή, ναι, καταλαβαίνουν για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε. Εμφανίζεται ξαφνικά, όπως βλέπουμε την κάμερα, από τα αριστερά, εμφανίζεται η οδηγός, η γυναίκα οδηγός, περίπου 25 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται, παραβιάζοντας, όπως όλα δείχνουν, το κόκκινο φανάρι. Και εμβολίζει κανονικά τη μοτοσυκλέτα με τον αναβάτητ. Έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Προφανώς νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση. 49 ετών το θύμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι εξέλιξη της υγείας του. Έχει σημασία αυτή την έρευνα. Έχει γίνει αιμοληψία στην οδηγό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν, αν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, αν ήταν ενδεχομένως υπό την επίρρεια κάποιων άλλων ουσιών. Η ίδια μέχρι στιγμής έχει πει ότι δεν πέρασα το κόκκινο. Δεν κατάλαβα πώς έγιναν όλα. Συνεχίζεται η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, έγινε και μέρα μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο.
9: Σωστά, σωστά. Μακάρι ο άνθρωπος τουλάχιστον να πάει καλά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα της υγείας του. Τα υπόλοιπα εντάξει, είναι προφανή γιατί έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Έχεις και στοιχεία από παραβάσεις.
25: Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται βέβαια εντατικά. Συνεχίζονται μεν οι παραβάσεις στους δρόμους. Είχαμε δηλαδή το σοκαριστικό τροχαίο. Είχαμε και δύο οδηγούς, να σου πω, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία. Στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν να τρέχουν σαν τρελοί κυριολεκτικά. Μιλάμε για έναν 47χρονο που πήγαινε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Στο όριο εκεί, να σημειώσουμε, είναι τα 120. Αυτός πήγαινε με 191. Ένας 38χρονος δε στην περιφερειακή οδό κινούνταν με 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πλέον και σύμφωνα με το νέο κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, τα όρια πλέον έχουν μειωθεί. Μιλάμε για μέγιστη ταχύτητα εκεί, τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πέρασαν χειροπέδες, τα στελέχη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν τους ελέγχους με αμύωτη ένταση και θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Για μία εβδομάδα λοιπόν έχουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχαμε πολλούς ελέγχους, 38.000 ελέγχους για αλκοόλ. Εκεί είχαμε συλλήψεις 5 οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60. Μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, μειωμένο ποσοστό. Και 7.669 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος, για χρήση κινητού τηλεφώνου, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και λοιπές παραβάσεις.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε τη Δήμητρα Σέκη, γιατί καλό είναι να υπενθυμίσουμε και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσοι βρεθούμε το βράδυ στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Καλλιμάρμαρο. Γεια σου, Δήμητρα. Δήμητρα Σέκη. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα. Είναι όλα έτοιμα εδώ στο Καλλιμάρμαρο για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόψε το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα παρουσιάσει μια πραγματικά μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα ακούσουμε διαχρονικά τραγούδια και μελωδίες του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την σύγχρονη ιστορία, την ποίηση και την κοινωνική ευαισθησία. Να σας πω ότι θα ανέβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες στη σκηνή. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ η συναυλία στις 9 το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά διελτηρίων και για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
9: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Το ακούτε στις ειδήσεις ούτως ή άλλως, μπορείτε να το βρείτε και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχουν παραταθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα και στο τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο γραμμή 5-50, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή Τραμ ΤΑΦ 6, αλλά αναλυτικά επαναλαμβάνω, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Sky.gr μπορείτε να τη βρείτε. Διεθνής εξελίξεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6% τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%, αν και περιορισμένης εμβέλειας η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού Κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
9: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τέταρτη αγωνιστική χθες για την Super League. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Αστέρας ΑΕΚ 1-1 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Πάω Κάρι στο ντέρμπι 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός Πανετελικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Όφι ΠΑΟΚ ακολουθούν με 9, όσους έχει και ο Πανετελικός. Πέμπτη ΑΕΚ, έκτος Ολυμπιακός με 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Στο μπάσκετ είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το τουρνά στην Κύπρο Νίξε στο τελικό τη Μακάμπη 77-72, στο μικρό τελικό Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74, και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν σε ένα τουρνουά στη Ρόδο. Στο ίδιο τουρνουά ήταν και η ΑΕΚ, 9 παίκτες εκτός. Το λέμε γιατί και το Παρασκευή Σάββατο υπάρχει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, που επίσης μπορούν οι φίλοι του μπάσκετ να δουν μέσα από την τηλεόραση του Sky.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12.
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Θα έχουμε τροποποιήσει σήμερα το πρόγραμμα του Sky, το έχουμε προσαρμόσει ούτως ώστε να ακολουθήσει μια ροή που θα καταλήξει στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που ελπίζω να σας δούμε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια λοιπόν.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Η ώρα είναι 3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του αυτή την ώρα στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την Ελλάς. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μαζονάκη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενεκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, η επίθεση αυτή είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε αποθήκη που ανήκει σε γεωργική επιχείρηση στη Βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ η Μόσχα εντείνει τα πλήγματά της σε ουκρανικές εφοδιαστικές υποδομές. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Χούθη, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου Αγούστ στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στο πυκνό δάσος και σε τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, πάνω από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Μικρής διάρκειας και έκτασης ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής στις Σέρες. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Στην Τουρκία προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ σε μια επιχείρηση με τίτλο «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στοχοθετεί όλο και περισσότερο τη ΛΟΑΤΚΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει να προωθεί και να εγγυά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

0: ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μπόφορ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ιστορίες με Δράκου» με την Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους. Καλώς σας μεσημέρι. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Και αυτές είναι οι ιστορίες του λίγο νωρίτερα σήμερα μαζί σας, στην ώρα που έχετε συνηθίσει να ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Αλλά η Μαρία και ο Γιάννης είναι καθοδόν τώρα για το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

0: Γιατί θα είναι οι οικοδεσπότες της απόψινής ειδικής για όλους εμάς εδώ στον Sky βραδιάς. Της απόψινής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο Λοΐζος, πέρα από όλα του τα υπόλοιπα χαρίσματα, είχε και έναν δικό του τρόπο να συνδυάζει το προσωπικό με το συλλογικό, με αυτό που λέμε κοινωνική πραγματικότητα. Και βέβαια το πολιτικό τραγούδι, που όπως έλεγε υπάρχει στις τέχνες από τα πανάρχια χρόνια, από την εποχή ακόμη του Αριστοφάνη. Αυτό εδώ βεβαίως δεν είναι ένα πολιτικό τραγούδι, είναι ένα ερωτικό τραγούδι, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα νομίζω του ελληνικού κοινού, που ράφτηκε όμως σε μια ταραγμένη πολιτικά εποχή, το 1974, λίγο μετά την πτώση της Χούντας. Και είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που είπε ποτέ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο Παπακοσταντίνου έχει πει εκατοντάδες τραγούδια, αυτό νομίζω το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο.
1: Και σ' ακολουθώ.
0: Τα υπόλοιπα σε λίγες ώρες στο Καλλιμάρμαρο, σε αυτό το ένατο παρακαλώ ραντεβού μας. Αυτή είναι η ένατη σεζόν που η χρονιά μας ξεκινά κάπως έτσι, με μια συναυλία αφιέρωμα πάντα για καλό σκοπό, συγκεντρώνοντας χρήματα για δράσεις που θα αναπτύξουμε μέσα στη χρονιά με τη δική σας συμμετοχή πάντα. Όσοι έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας, καλώς, με το καλό να συναντηθούμε απόψε, να τραγουδήσουμε, να ξορκίσουμε λιγάκι ό,τι μας τρώει, να ξεφύγουμε και να μπούμε έτσι ρυθμικά όλοι μαζί στο φθινόπωρο, που αν κρίνω και από τις μετεωρολογικές προγνώσεις, θα είναι αργότερα μαζί μας η Χριστίνα Σούζη να μας τα πει. Έχει αρχίσει το φθινόπωρο να μας χτυπά την πόρτα. Να πω και βέβαια στη διάθεσή μας, στη διάθεσή σας, το αν θα ανοίξετε την πόρτα ή όχι. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Ο έτερος τρόπος να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Και έχουμε και ένα τρίτο τρόπο και πιο άμεσο, μέσω Viber αν θέλετε επικοινωνούμε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003, έτσι εξασφαλίσαμε ένα νούμερο εύκολο για να το θυμάστε εσείς που χρόνια τώρα μας ακούτε συντονίζοντας την συχνότητά σας στο 100,3. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και δίπλα μου είναι η κυρία Δώρα Γιαννακάκη από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτήν την ένατη συναυλία που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γεια σας κυρία Γιαννακάκη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξεκινήσαμε 9 χρόνια πριν ή υπήρχαν και χρονιές που δεν έγινε συναυλία?
2: Όχι, υπήρχαν τα χρόνια που είχαμε τον κορονοϊό και δεν έγιναν κάποιες συναυλίες. Έχουμε λοιπόν όμως 9 συναυλίες, 9 σπουδαία πρόσωπα έχουμε παρουσιάσει στο Καλλιμάρμαρο. Αν θέλετε μπορώ να τα πω έτσι για την ιστορία. Είναι ο Ξαρχάκος, ο Σαββόπουλος, ο Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας, ο Βαρδής, ο Νικολόπουλος, ο Καζατζίδης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και σήμερα το βράδυ
0: φέτος,
2: ο Μάνος Λοΐζος.
0: Η σειρά του Μάνου Λοΐζου και μας κάνουν την τιμή οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες.
2: Πάντα, οι οποίοι αφιλοκερδώς έρχονται όλα αυτά τα χρόνια και τραγουδούν για τη συναυλία μας, γιατί ο σκοπός πάντα είναι μεγάλος και έτσι έχουμε κάθε χρόνο όλους αυτούς τους τραγουδιστές αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν συναυλία.
0: Έτσι, χωρίς εκείνους και χωρίς τον κόσμο που κάθε χρόνο, 9 χρόνια τώρα, ανταποκρίνεται.
2: Ανταποκρίνεται, γεμίζει το Καλλιμάρμαρο και φεύγει ικανοποιημένος. Είναι πολύ επιτυχημένες οι συναυλίες μας, πολύ ωραία τα τραγούδια και πολύ ωραία, πολύ ωραία οι συνθέτες και τα πρόσωπα που παρουσιάζουμε.
0: Έτσι, και αργότερα τους καλούμε με τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει, τα δικά τους χρήματα, να κάνουμε άλλες δράσεις, να αγοράσουμε δέντρα.
2: Αγοράζουμε τα δέντρα, τους καλούμε να δεντροφυτεύσουν το χειμώνα Και το καλοκαίρι με τα χρήματα αυτά τα φροντίζουμε τα δέντρα αυτά ούτως ώστε να επιζήσουν και να μεγαλώσουν και να μας κάνουν μεγάλα δάση στο μέλλον.
0: Λοιπόν, καλή μας επιτυχία, θα την έχουμε.
2: Καλή μας επιτυχία. Θέλω να πω ότι οι πόρτες σήμερα το βράδυ θα ανοίξουν. Καταρχάς μπορούν να βγάζουν εισιτήρια μέχρι το παραπέντε και ηλεκτρονικά.
0: Και επιτόπου.
2: Δηλαδή, επιτόπου, ναι. Υπάρχει box εκεί που μπορούν να βγάλουν επιτόπου. 6 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες και το βράδυ να μην ανησυχούν. Μέχρι τη 1 η ώρα υπάρχει μια παράταση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορούν να πάνε και στο σπίτι τους χωρίς να έχουν ανάγκη να φέρουν το αυτοκίνητό τους ή να πληρώσουν ταξί το βράδυ.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Κάθε χρόνο να ευχαριστήσουμε
2: τη Στασία φυσικά και τον ΟΑΣΑ που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν, κυρία Γιαννακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε
2: πολύ,
0: το βράδυ απόψε στις 9 στην συναυλία την φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο.

0: νέα της ημέρας τώρα είναι πράγματι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά και συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, ο αποχαιρετισμός στο Γιώργο Μαζονάκη. Και νομίζω ότι σαν είδηση είναι από αυτές που έχει επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος έχει αντιδράσει στην απώλειά του. Προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που τα πούλμαν έφταναν μαζικά το ένα μετά το άλλο για να αποχαιρετήσουν έναν καλλιτέχνη, έναν τραγουδιστή. Υπήρξε η περίπτωση του Παντελή Παντελίδη, που όμως το κοινό ήταν άλλο, ήταν αν θέλετε ηλικιακά μικρότερο. Και μετά πιο πίσω, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια πλάνα είχαμε να παρακολουθήσουμε από την κηδεία του Καζαντζίδη. Βέβαια ίσως όλο αυτό να το νιώθουμε και έτσι, να το νιώθουμε πολύ μεγάλο λόγω των social που πάντα διωγγώνουν ένα γεγονός, λόγω της αναπαραγωγής, λόγω του ότι ο καθένας μας πια προσφέρει στο γεγονός με το δικό του υλικό. Δεν πάβει να είναι όμως εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει, το πως ένας καλλιτέχνης δένεται ισοβίως τελικά με το κοινό του, και το αίρισμα που έχει μετριέται τελικά και εκεί, στο τελευταίο χειροκρότημα. Αυτή τη στιγμή σπουδαίοι καλλιτέχνες, κορυφαίοι συνθέτες, πολιτικοί, από ό,τι είδα είναι και πολιτικοί ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται εκεί και αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη, και πάρα πολλοί κόσμος βεβαίως, κόσμος που ταυτίστηκε με τα τραγούδια του, ταυτίστηκε με την προσωπικότητα. Τα τραγούδια από μόνα τους δεν ξέρω αν αρκούν πάντα. Πιο πολύ είναι η προσωπική διαδρομή, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, αυτό που εκπέμπει ο καθένας από εμάς. Είναι εκεί για να πούνε στο Γιώργο Μαζονάκη το τελευταίο αντίο. Από εκεί και πέρα, σε παράλληλο χρόνο, παρακολουθούμε και τις αστυνομικές εξελίξεις στην υπόθεση με τους γιατρούς. Είναι ραγδαίες πραγματικά οι εξελίξεις. Σε πολλαπλά επίπεδα συμβαίνουν. Όλο το Σαββατοκύριακο παρακολουθούσαμε τι διαστάσεις έχει πάρει αυτό το θέμα. Πώς τελικά ένα καλοκουρδισμένο σύστημα λειτουργούσε πολλά χρόνια σε καθεστώς ημί παρανομίας, πουλώντας ό,τι είχε ανάγκη ο καθένας. Ελπίδα, ματαιοδοξία. Τώρα στα άλλα γεγονότα της ημέρας είναι και αυτό. Αύριο 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος μάλιστα έσπευσε να προαναγγείλει και την κάθοδό του στην πολιτική. Έκανε μια ανάρτηση στο X μέσω της φυλακής και υποστηρίζει ότι έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Μάλιστα μας προειδοποιεί όλους ότι θα βρεθεί μπροστά μας στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Θα κάνουμε και εμείς αργότερα. Έχουμε προγραμματίσει μια τέτοια κουβέντα. Αν και εφόσον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η νομολογία που έχει ο Άριος Πάγος θέτουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορεί ένας σχηματισμός, ένας κομματικός σχηματισμός, του οποίου ο Κασιδιάρης θα εμφανίζεται ή θα λειτουργεί ως πραγματικός, έστω και μη τυπικά δηλωμένος αρχηγός, μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο μας στις εκλογές που έρχονται. Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ένα ακόμη πρόσωπο από το παρελθόν εμφανίστηκε σήμερα στην επικαιρότητα. Είναι ο Αλκέ Τριζάη, ο Αλβανός εγκληματίας, ο οποίος νομίζω είναι γνωστός περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα για εκείνες τις θεαματικές αποδράσεις με το ελικόπτερο και άλλες βέβαια απόπειρες απόδρασης. Μία ακόμα απόπειρα απόδρασης φαίνεται πως πέτυχε, γιατί ο Αλκέτα Ριζάη δηλώθηκε και επισήμως σήμερα το πρωί δραπέτης. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας θυμίσει λίγο ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάη, γιατί περνούν τα χρόνια και μνήμη εξασθενή. Σοφία, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα. Επισήμως δραπέτης πλέον ο Αλκέτ Ριζάη, όπως είπες, ακόμη μία φορά, γιατί αυτή τη φορά δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές και πλέον η ελληνική αστυνομία τον αναζητά. Είχε πάρει, όπως φαίνεται, άδεια για να ξεκινήσω από αυτό, αλλά φαίνεται ότι ενεπλάκησε ένα περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο και φέρεται να εμπλέκεται εκεί. Είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Σήμερα όμως δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά το περιστατικό και πλέον αναζητείται την ελληνική αστυνομία από εκεί και πέρα. Ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάη? Είναι ο πιο διαβόητος, ίσως θα λέγαμε, ναι, αμέσως μετά τον Βασίλη Παλαιοκώστα.
0: Σωστά,
1: όμως,
0: ναι,
1: μαζί με τον οποίο οι δυο τους, όπως είπες προηγουμένως, δύο φορές παρακαλώ, όχι μία, δύο φορές, με ελικόπτερο είχαν καταφέρει να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού. Για όσους θέλουν να το θυμηθούν, υπάρχει και βίντεο, υπάρχουν τα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο ΙΔΕΚ, τότε με το ελικόπτερο που πήγε, προσγειώθηκε κανονικά στην ταράτσα των φυλακών και πήρε τους δύο καταδικασμένους.
0: Έχουμε ζήσει πολλά σε αυτή τη χώρα. Ναι, απλώς τα ξεχνάμε, γιατί συνεχώς ανατροφοδοτείται με διάφορα άλλα που λέμε απίστευτο και απίστευτο. Βάζουμε αυτό το επιθετικό προσδιορισμό, αλλά πράγματι έχουμε δει αυτό να συμβαίνει.
1: Καλά κάνεις και το λες και το θυμίζεις, γιατί αυτό έγινε μεν 4 Ιουνίου του 2006. Ήταν η πρώτη απόδραση μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα τότε. Μια ιστορία που είχε προφανώς ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για το σοφρονιστικό κατάστημα, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το πώς ακριβώς κατάφεραν αυτοί οι δύο να κάνουν όλη αυτή τη συνεννόηση με το ελικόπτερο, που φαίνεται πως το είχαν κανονίσει πριν από κάποιο διάστημα τότε. Το είχαν πάρει, φαίνεται, και για μια βόλτα πάνω από την Αθήνα. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις τότε για τις συνεννοήσεις που προφανώς είχαν κάνει, ποιοι ακριβώς έφταιγαν και σε ποιο βαθμό. Και, εν πάση περιπτώσει, τότε μια ιστορία που νομίζω δεν έχει ξεχαστεί από όλους όσους.
0: Όχι, αν δεν κάνω λάθος, γενικά έδωσε το πάτημα και για διάφορες άλλες ιστορίες στα όρια της. Των θεωριών συνωμοσίας αυτή η απόδραση.
1: Νομίζω ότι την πλήρη αλήθεια τώρα, όσοι την ξέρουν, δεν θα τη μάθουμε ποτέ
0: το
1: 100%. Αλλά σίγουρα μιλάμε για την πρώτη απόδραση το 2006. Οι δυο τους φεύγουν λοιπόν από το σοφρονιστικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού. Στο ενδιάμεσο, να θυμίσω ότι ο Ριτζάη τον Αύγουστο του 2006 σκοτώνει εμψυχρό στο Περιστέρι τον Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον Ιωάννη Κάτσιου μετά από εντολή, όπως λέει το κατηγορητήριο τότε, του Βασίλη Στεφανάκου. Μιλάμε, Βασίλη Στεφανάκος, για να θυμίσουμε, από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, με πολύ συζητημένη δολοφονία και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Φαίνεται λοιπόν πως είχε δολοφονήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Συλλαμβάνεται το ίδιο έτος, το 2006, στη Βιωτία. Πάλι όμως η παραμονή του στη φυλακή έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
1: 22 Φεβρουαρίου του 2009 κάνει τη δεύτερη πετυχημένη απόδραση, πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, που είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, στο ενδιάμεσο. Τον είχαν καταφέρει να τον συλλάβουν και να τον ξαναβάλουν στη φυλακή. Πάλι λοιπόν οι δυο τους με το ελικόπτερο φεύγουν κανονικά από τις φυλακές. Μερικούς μήνες θα παραμείνει δραπέτης ο Αλκέτριζάη. Μάλιστα να πούμε ότι φαίνεται ότι εκεί ήταν μαζί με τη σύντροφό του τότε, άλλο πολύ συζητημένο πρόσωπο της εποχής, να θυμίσω, ονόματι Ασπασία Μητροπία. Στα δημοσιεύματα μάλιστα τότε την αναφέρανε, Κατερίνα το θυμάσαι, ως Σούλα του Ριζάη.
0: Ήταν
1: η περιβόητη Σούλα του Ριζάη, η οποία, να θυμίσω, ότι τον είχε ερωτευτεί παράφορα στο πλευρό του μέχρι το τέλος, είχε παρατήσει όλη τη ζωή για να ακολουθήσει τον Αλκέτ Ριζάη. Ήταν μια ιστορία και αυτή από μόνη της, μια ιστορία μέσα στην ιστορία που τη συζητούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Είχε πάει και στο δικαστήριο, τον είχε πράσπισει στο δικαστήριο. Αυτή η γυναίκα ήταν επταγμένη στο πλευρό του Αλκέτ Ριζάη και φαίνεται ότι μεταξύ τους είχαν αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό δέσιμο. Βέβαια τον εντόπισαν στο γραμματικό μαζί με την Σούλα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, την Ασπασία Μητροπία, και τότε προχώρησε όλη η διαδικασία και προφανώς φυλακίστηκε και μετά δικάστηκε κλπ. Να πω επίσης, για να δούμε και λίγο.
0: Έκτοτε ήταν στις φυλακές.
1: Έκτοτε παρέμενε στις φυλακές.
0: Στις φυλακές ήταν υψής της ασφαλείας. Στο δομοκό. Αλλά είχε πάρει αρκετές άδειες, άκουσα.
1: Τις προβλεπόμενες. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και σε κάποιους, αν φαίνεται περίεργο ή παράξενο, ακόμα και οι βαρυπινίτες δικαιούνται να παίρνουν άδειες, αρκεί να τηρούν τους κανόνες, τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δικαιούνται λοιπόν να πάρει άδειες ο Αλκέτ Ριζάη, τις έπαιρνε κανονικά και επέστρεψε. Αυτή τη φορά όμως.
0: Βέβαια, κανείς θα πει, και το λένε ήδη οι ακροατές, αυτό το περίφημο βραχιολάκι για ποιους υπάρχει τελικά, αν δεν το φορούν οι σκληροί ποινικοί ή επικίνδυνοι, με ιστορικό δηλαδή στις αποδράσεις.
1: Τώρα ανοίγεις μία μεγάλη κουβέντα, γιατί αποδράσεις έχουν γίνει κι άλλες. Τώρα συζητάμε πάρα πολύ για τον Ριζάη, γιατί είναι ένας από τους πιο διαβόητους κρατούμενους που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα.
0: Σκληρός ποινικός, δηλαδή έχει αποδράσει ήδη δύο φορές, τι περιμένεις.
1: Αλλά έχουν γίνει αποδράσεις και σε άλλες περιπτώσεις. και από αγροτικές φυλακές και από άλλες φυλακές. Δηλαδή παίρνουν άδεια κρατούμενοι και πολλές φορές δεν επιστρέφουν. Mm-hmm. Και μετά τους αναζητά η ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται και συζητείται κατά καιρούς, το κατά πόσο γίνεται επιτήρηση όταν παίρνουν τις προβλεπόμενες άδειες. Μήπως τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Είναι μια ξεχωριστή συζήτηση αυτή την οποία θέτεις τώρα, γιατί δυστυχώς ακόμη τη στιγμή που μιλάμε έχουν αποδράσει και άλλοι από τις φυλακές και δεν έχουν επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζητούνται.
0: Νομίζω ότι αυτό δραπέτες, το θέμα θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε πόσο θα ανέβει στην επικαιρότητα. Σίγουρα θα είναι μαζί μας όσο συλλαμβάνεται το Αλκέτ Ριζάι. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι βεβαίως η αστυνομία τον ψάχνει μανιωδώς. Όπως λέει το κλισέ, έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό.
1: Και ουρανό. Πάντως να πούμε κιόλας για τον, αν θέλεις να θυμίσουμε κιόλας για τον σύντροφό του, τον φίλο του, τον Βασίλη Παλαιοκώστα, παραμένει ο νούμερο ένα επικηρημένος για τις ελληνικές αρχές. Με ένα εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο,
1: Με ένα εκατομμύριο είναι ο νούμερο ένα καταζητούμενος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Αλκέτ Ριζάι, τουλάχιστον η ελληνική αστυνομία, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τον εντοπίσει. Πάντως έτσι για την ιστορία, και θα κλείσω με αυτό έτσι για να δούμε λίγο και το ψυχογράφημα, να θυμίσω ότι είχε κάνει μια συνέντευξη μέσα στις φυλακές Γρεβενών το 2011. Mm-hmm. Και αυτό λέει πολλά. Είχε προαναγγείλει μια τρίτη απόδραση ουσιαστικά, Κατερίνα, θα σου πω. Γιατί...
0: Ας το εκεί, γιατί αυτό μπορεί κανείς, νομίζω και οι ακροατές μας καλύτερα, χωρίς τη δική μας υπόδειξη, να το ερμηνεύσουν όπως κατά το δοκούν. Λοιπόν, φεύγουμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, η Αναστασία Τσιβγούλη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
14: ερχόμαστε!
13: Θοδωρής Μαμβακάρης,
14: Τάκης Γιαννούτσος,
13: καθημερινά στις 5 το απόγευμα,
14: στο Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρυπινίτη Κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε σήμερα τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Στην Τουρκία προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Την ανησυχία της για την κατάσταση στην Τουρκία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι μεσίως 3.30 και εμείς εδώ μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα για την απόψινη μεγάλη μας συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν ακούτε τη Μαρία και το Γιάννη. Το Γιάννη και τη Μαρία, την ώρα που έχετε συνηθίσει να τους ακούτε. Προετοιμάζονται τα παιδιά της αλλαγής. Προετοιμάζονται για να σας υποδεχθούν από κοντά στο Καλλιμάρμαρο. Οπότε και σε λίγη ώρα θα ανοίξουν οι πύλες της συναυλίας. Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς ετοιμάζεστε για την απόψινη συναυλία. Ετοιμάζεστε να τραγουδήσετε τα αθάνατα τραγουδία του Μάνου Λοΐζου και με το άλλο μάτι παρακολουθείτε τον αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό που σημαίνει, το έλεγα και νωρίτερα. Πάρα πολλοί κόσμος, ένα πλήθος ετερόκλητο. Βλέπεις μικρά παιδιά, βλέπεις μεγάλο κόσμο. Όλοι είναι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Και χθες, από χθες το βράδυ, τα πούλμαν έφταναν το ένα μετά το άλλο. Ένας ακροατής με ρώτησε νωρίτερα αν απόψε οι καλλιτέχνες θα πούν ένα τραγούδι για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό είμαι και εγώ έτσι πολύ περίεργη να το δω, αν θα συμβεί. Πάντως νομίζω ότι και αυτό που βλέπουμε είναι ένας δείκτης έτσι, του μεγέθους, του εκτοπίσματος, του καλλιτεχνικού. Δηλαδή το πόσο αυθόρμητα και ενστικτοδό σηκώνεσαι από το σπίτι σου ένα βράδυ, προκειμένου ένα βράδυ Κυριακής, ή αν πας να αποχαιρετήσεις ένα καλλιτέχνη με τον οποίο δέθηκες και ταυτίστηκες. Και βλέπω ότι μεταξύ των καλλιτεχνών, των ομότεχνών του που τον αποχαιρέτησαν και ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος με μια έτσι συγκινητική ανάρτηση. Νομίζω τα λέει όλα μέσα σε τρεις σαράδες ο Σταύρος Ξαρχάκος που έχει σήμερα και την ονομαστική του εορτή. Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με μια ανάρτησή του λοιπόν ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης λέει ότι αποχαιρετούμε πρόωρα δυστυχώς, και αυτό παίζει το ρόλο του όπως και να το κάνεις, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς σου ταξίδι, Γιώργο. Αυτά αναφέρει ο Σταύρος Ξαρχάκος σε μια ανάρτησή του και δημοσιεύει και μια φωτογραφία από τα νιάτα του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε λίγο Χριστούνα Σούζη θα είναι μαζί μας να μας δώσει τις προγνώσεις του καιρού για το πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα, η οποία πιθανότατα θα είναι, ίσως να το έχετε καταλάβει από χθες το μεσημέρι, η πρώτη φθινοπορεινή. Λίγο η θερμοκρασία έπεσε, λίγο αεράκι, μια συννεφιά χθες το μεσημέρι, έτσι πολύ χαρακτηριστική, πολύ φθινοπορεινή. Εντάξει, νομίζω ώρα του ήταν. Έχει πια φτάσει στη μέση του ο Σεπτέμβριος. Αύριο 15 θα γράφει το ημερολόγιο. Έτσι, να υποδεχθούμε το φθινοπορεινή. Και να είναι τουλάχιστον λίγο πιο ευχάριστη η καθημερινότητά μας, γιατί και αυτά τα 35 δεν αντέχονται τώρα. Λοιπόν, πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα για πολλούς μαθητές μετά τον αγιασμό της Παρασκευής και το πρώτο κουδούνι. Είπαμε, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους και προχωράμε. Προχωράμε προς το φθινόπωρο. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής. Επομένως, κρατήστε και αυτό το μήνυμα που σας στέλνει η Εθνική, να κάνετε τις αγορές σας με πιστωτικές τράπεζες, με πιστωτικές κάρτες, με συγχωρείτε, της Εθνικής Τράπεζας, μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και να υποφεληθείτε, να κερδίσετε με το Go for More 15% στα καταστήματα Hondo Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr. Λοιπόν, και μιας και σας είπα για τα Hondo Center, στα Hondo Center πηγαίνουμε για να αγοράσουμε οτιδήποτε θέλουμε σε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Η επίσκεψή μας για shopping γίνεται πραγματικά απολαυστική. Καλώς την. Χριστίνα Σούζη στο στούντιο.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, εσύ...
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε και όλα τα καλά. Και καλό φθινόπωρο να πω,
1: Εντάξει, δεν τελαστούμε κιόλας. Ναι, εντάξει, άντε, καλό φθινόπωρο.
0: Να σε ρωτήσω, εσείς από εκείνους που θέλουν επιτέλους να πέσει η θερμοκρασία?
1: Βέβαια, είμαι από αυτούς
0: να... ένα μπουφανάκι.
1: Όχι να μην βάλουμε μπουφανάκι, δεν με νοιάζει αυτό. Να είσαι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν μπορεί να υδρώνει ακόμα και να λες ότι είναι 45 Αυγούστου. Ναι. Είναι.
0: Με βεντάλια έβλεπα τον κόσμο σήμερα. Κατέβηκα με τα μέσα λόγω τη συναυλία μα. Και ήμουνα τώρα στον ηλεκτρικό. Καλά, εννοείται δεν υπάρχει κλιματισμό. Ή εκτό εγώ τώρα. Τι να πω, τόσο ψυχή και δεν διαλέγω.
1: Όχι, όχι, είχε ζέστη και χθες το βράδυ είχε ζέστη.
0: Με τις βεντάλιες ο κόσμος.
1: Και σήμερα, ναι, γιατί δεν φυσάει πολύ, φυσάει ελάχιστα. Πάντως δεν φαίνεται να έχει βροχή, δεν έχει, άρα η συναυλία μας θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Άρα πάμε όλοι με τις βεντάλιες μας, να πω, αλλά θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία και το βράδυ. Και κάθε μέρα θα πέφτει και από λίγο, δηλαδή σήμερα
0: γιατί
1: δεν περιμέναμε.
0: Εσύ στείνεις μπουφανάκι σήμερα.
1: Όχι καλέ, μην τρελαθούμε κιόλας, απλά δεν θα ζεσθενόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί στα βόρεια προάστια την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έκανε περισσότερη ψυχρή.
0: Από
1: την Τετάρτη ήταν πιο ψυχρή ημέρα. Και αύριο θα παίζει, δηλαδή αύριο μέχρι 28-29 βαθμούς στην Αττική. Mm-hmm. Μια χαρά θα είναι. Και ωραία. Το βράδυ θα πέσει ακόμα πριν. Δηλαδή κάθε μέρα θα πέσει και από λίγο.
0: Θα πηγαίνουμε φυσιολογικά λοιπόν.
1: Α, μπράβο.
0: Εναρμονιζόμαστε τη εποχή.
1: Για να φτάσουμε να είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σεπτέμβρη είναι γύρω στου 30 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, 29 με 30 για το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, το οποίο αυτό θα είναι εδώ πέρα, αυτό που διανύουμε δηλαδή. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η επόμενη, μέχρι το τέλος εβδομάδας, αλλά από ό,τι φαίνεται και η επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε άστατο καιρό γενικότερα. Άρα θα βγάζει βροχές, θα περνάνε διάφορα χαμηλά. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσω από τώρα, δηλαδή κάθε μέρα τι θα κάνει. Mm-hmm. Ας πούμε, αύριο θα βρέξει στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και περισσότερες βροχές θα είναι στην Πελοπόννησο.
0: Oh, yeah.
1: Εδώ στην Αττική πιθανότητα για βροχή στα δυτικά του νομού. Την Τετάρτη οι περισσότερες βροχές θα είναι στα Κύθυρα και την Κρήτη, γιατί το χαμηλό κινείται νότια, οπότε θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη ανατολική ηπειρωτική χώρα, κάπως έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι βροχές δεν φαίνεται να είναι αξιόλογες και μετά έχει ο Θεός πάλι.
0: Πάντως εδώ εμάς δεν βλέπεις να μας επηρεάζει.
1: Την Τρίτη άμεσα. Περισσότερο.
0: Την Τρίτη.
1: Να, αυτό, ό,τι κάνει αύριο δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Μια χαρά. Λίγο να το καταλάβω.
1: Ναι, μα ναι, και πρέπει να βρέξει, να καθαρίσει και ατμόσφαιρα, να καθαρίσουν και οι δρόμοι λίγο.
0: Γιατί το λες αυτό, ότι περιμένουμε την βροχή, δηλαδή για να καθαρίσουν οι δρόμοι.
1: Γιατί έχει μαζέψει τώρα κάτω σκόνη πολύ και τέτοια και οτιδήποτε άλλο, ναι, άστο. Ακριβώς.
0: Θα είστε πρώτο τραπέζι.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλή μόνο σας περιμένουμε όλους.
0: Όλους. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Φιλιά πολλά. Πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας για να συνεχίσουμε μετά ανοίγοντας την κουβέντα που ανοίγει εκ των πραγμάτων η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη. Να σας πω, όπως με ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ότι έχουμε μια φωτιά αυτή τη στιγμή στην Ανατολή της Λάρισα, στην περιοχή Ανατολή, στη Λάρισα και επιχειρούν 5 εναέρια. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι είναι μια μεγάλη φωτιά. Γι' αυτό έχουν σπεύσει τα εναέρια μαζί να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν την φωτιά όσο το δυνατό συντομότερο. 15 Σεπτεμβρίου και ακόμα κυνηγάμε τις φωτιές δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι, ο ύμνος της προσφάτως εκλειπούσης Ντόλι Πάρτον, να επιστρέψουμε εδώ 10 λεπτά πριν από τις 4 για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νίκο Παπασπύρου, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Ο λόγος για τον οποίο του ζήτησα να τα πούμε αυτό το απόγευμα είναι η αυριανή αποφυλάκηση μετά από 13 χρόνια του Ηλία Κασιδιάρη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως διευθυντικός στέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν θα μπορέσει ο πρώην έγκλειστος να πολιτευθεί, να κατέβει στις εκλογές και ενδεχομένως να μπει και στη Βουλή, όπως ο ίδιος έχει προαναγγείλει. Γεια σας, κύριε Παπασπύρου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, ποια είναι η δική σας αίσθηση για το γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης όλο αυτό το διάστημα από τη φυλακή με κάθε τρόπο, έχοντας βρει δίωδο προς το ακροατήριό του, το οποίο προφανώς και υπάρχει, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν τελειώσει οι πολιτικές του επιδιώξεις.
1: Κοιτάξτε, το να έχει πολιτικές επιδιώξεις και πολιτικές απόψεις και να τις εκφράζει είναι κατανοητό. Το ερώτημα είναι τι λέει ο νόμος. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθερξη για μια σειρά από αδικήματα που έχουν, αν θέλετε, δημοκρατική απαξία, όπως η εγκληματική οργάνωση, απαξία έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται είτε να είναι μέλος της ηγετικής ομάδας κόμματος, ακόμη και αφανώς, ακόμη και ως υποκρυπτόμενη ηγεσία, είτε να είναι στους συνδυασμούς του κόμματος, και μάλιστα ο νόμος αυτός ορίζει ότι αυτή η απαγόρευση ισχύει για όλη τη διάρκεια της ποινής. Προσέξτε, όχι για τη διάρκεια έκτησης της ποινής, δηλαδή για πόσο χρόνο εκτείς την ποινή, είσαι στη φυλακή ή στα συγκεκριμένα μέτρα κατοίκων περιορισμού κλπ., αλλά για όλη την ονομαστική διάρκεια της ποινής. Η ονομαστική διάρκεια της ποινής, αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω το φάκελο της υποθέσεως, αλλά από τα δημοσίως γνωστά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι 13 χρόνια από το 2020.
0: Ναι.
1: Άρα, για όλη, τη διάρκεια της για όλη την ονομαστική διάρκεια της ποινής, δεν μπορεί να μετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος. Αυτό ορίζει ο νόμος. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο μεν Άριος Πάγος οφείλει το κόμμα αυτό να μην το ανακηρύξει, να μην το επιτρέψει δηλαδή να καταρτήσει συνδυασμούς και να κατέβει σε εκλογές. Αν τυχόν ο Άριος Πάγος δεν το μπορέσει να το διαπιστώσει, γιατί η διαδικασία αυτή είναι λίγων ημερών και ξέρουμε ότι μπορεί κάποιος να το πείσει από ένα κόμμα χωρίς να φαίνεται και αποκαλυφθεί στη συνέχεια, τότε μπορεί να γίνουν ενστάσεις στο ανώτερο δικό δικαστήριο, όπου βεβαίως είναι αυτή η πολύ δύσκολη και διαδικασία που κρατάει πάνω από έτος για να ακυρωθούν οι ανακηρύξεις των βουλευτών πλέον από το ανώτερο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό που δεν είχαμε ποτέ τονίσει, γιατί δεν υπήρχε λόγος, είναι ότι ο νόμος λέει ότι το κρίσιμο δεν είναι η έκτηση της ποινής, πόσο καιρό σε μέσα, όπου υπολογίζονται ευεργετικά οι μέρες που εργάζεσαι, όπου συμψηφίζεται η προηγούμενη προσώρη, είναι η κράτηση. Ακριβώς. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η διάρκεια της ποινής, όχι η έκτηση της.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όχι και η αποφυλάκηση από μόνη της.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αρθρογραφήσατε στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Γεννήθηκε αυτός ο προβλήμας μας και μου ζητήθηκε και η νομική μάπα.
0: Η αποφυλάκηση, λέτε λοιπόν, είναι αδιάφορη. Εσείς τώρα, αν σας ζητούσα ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τη ρητορική που χρησιμοποιεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αύριο θα δούμε σίγουρα θα δούμε δημοσιογραφικά συνεργεία να βρίσκονται εκεί, να καταγράφουν το γεγονός της αποφυλάκησής του. Και είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός, που θυμίζω ότι έφτυνε και κλωτσούσε τους δημοσιογράφους, χαιρετούσε ναζιστικά και πάει λέγοντας, να μιλήσει και να στείλει, να απευθυνθεί και προς το ακροατήριό του. Τι προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, προσπαθεί να επανασυσπυρώσει ένα κοινό, το οποίο φαίνεται, όπως το είπατε από την αρχή, ότι τον να ακούει κατ' ελάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό το πρόβλημα είναι τι κάνει εκείνο. Σε ένα άλλο βαθμό το πρόβλημα είναι ποια είναι τα δικά μας αντανακλαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Η απογόρευση μετοχής εκλογές είναι, αντιλαμβάνεστε, το έσχατο μέσο. Από εκεί και πέρα, ο λόγος θα πρέπει να καταπολεμηθεί με το λόγο και με την πειθό. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο ως δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Άρα χρειάζεται και τα δύο. Χρειάζεται το έσχατο μέτρο για να αποτρέψεις κάποιες περιπτώσεις να μπουν στη Βουλή και να ασκήσουν εξουσία, που στο παρελθόν ξέρουμε που οδήγησε. Από εκεί πέρα όμως η βασική άμυνα είναι ο λόγος και η επιτυχία της δημοκρατίας τους.
0: Ναι. Κόντρα σε
1: και η ευθύνη, κυρία Δράκου, όλων των πολιτικών κομμάτων. Όλων των πολιτικών κομμάτων να λειτουργεί η δημοκρατία και να είναι αποτελεσματική η διακυβέρνηση μιας χώρας. Διότι πρωτίστως υπονομεύεται η δημοκρατία όταν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα και η σοβαρότητα φυσικά και η αξιοπιστία της διακυβέρνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς η αίσθησή σας ότι θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις τρύπες, δηλαδή μπορεί να δούμε αυτό που έκανε το 2023 με τους Σπαρτιάτες για να μπει στις εκλογές.
1: Έχουμε αυτό το προηγούμενο, όπως το έκρινε η απόφαση του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου από τη στιγμή που έχουμε ένα προηγούμενο.
0: Δηλαδή πάλι θα δούμε έναν αγώνα δρόμου να αποκλειστεί από το κοινοβούλιο ένα κόμμα το οποίο ο Κασιδιάρης στήριζε φανερά.
1: Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες νομοθετικές αλλαγές στο σημείο αυτό. Δηλαδή πρώτον να μπορεί να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, να υπάρχουν μηχανισμοί διοκτικοί που να παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα. Όλη αυτή η ιστορία τότε ξεκίνησε με βάση τις δηλώσεις του πρόεδρου, του τότε πρόεδρου του κόμματος, έτσι, του κ. Στιγκά. Αν δεν τις είχε κάνει, μπορεί να μην είχαμε και αυτή την εξέλιξη. Δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο το ελληνικό κράτος διακρύβωσε. Ακολούθησε εκείνες τις δηλώσεις.
0: Mm-hmm. Άρα λέτε ότι χρειάζεται λίγο να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να θωρακίσουμε λίγο καλύτερα.
1: Το λέτε καλύτερα εσείς. Να θωρακίσουμε. Και φυσικά χρειάζονται και αλλαγές στο τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία. Θυμίζω ότι τότε το Ανώτερο Δικό Δικαστήριο ακύρωσε μόνο τις έδρες, την εκλογή εκείνων για τους οποίους είχε
0: τρεις βουλευτές, ναι, για τους οποίους είχαν υποβληθεί ενστάσεις.
1: Είπε δηλαδή ότι κακό συμμετείχε το κόμμα σε εκλογές, αλλά ακυρώνω μόνο αυτούς, στις περιφέρειες των οποίων μου ασκήσαν ένσταση. Κατά την άποψή μου αυτή είναι προβληματική η κρίση, αλλά καλώς ή κακώς αυτή είναι τώρα η νομολογία. Άρα πρέπει να έρθει ο νόμος να το ρυθμίσει το ζήτημα.
0: Θα έρθει, πιστεύετε, ποια είναι η αίσθησή σας, θα δούμε ρυθμίσεις?
1: Νομίζω θα δούμε. Γιατί κάποια προβλήματα, έστω και τεχνικά, χρειάζονται διορθώσεις.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μας απασχολήσει και πάλι. Και είναι και το timing, έτσι, έχει ενδιαφέρον. Σε πάντα αυτές οι συμπτώσεις του ημερολογίου, εκείνος αποφυλακίζεται αύριο, σε λίγες μέρες, στις 18 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό φορτίζει, νομίζω, το γεγονός της αποφυλάκησής του, εννοώ, λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Παπασπύρου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπασπύρου για την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου και ευδιευθυντής του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στα Honda Center για να αγοράσουμε ό,τι είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Μόδα, ομορφιά, καλλιντικά, κάθε επίσκεψη. Τίποτα, ψυχοθεραπεία και μόνο. Κάθε επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική στα Honda Center. Σπεύσατε. Ακολουθούν οι υπόλοιπες διαφημίσεις στο δελτίο ειδήσεων στις 4. Επιστρέφουμε για μία ακόμα ώρα παρέα σας.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας καθώς και ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας στη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Θεατές μιας κακουστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας, γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στη Χίο 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάση νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός και ημεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Χίο. Γενική συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Ταξιούχων ΝΑΤ αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγγένεια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του χαρτιού, παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Νοικοχείο Διδασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιαρό, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλανδρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική ημερίδα για τους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στο πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπου στην 5η το απόγευμα, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την αυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Στο νησί μας και φέτος, η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο, την Τετάρτη και την Παρασκευή και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας.

0: Λιμιουχιού Κλασικό Άτλας 1-0, Παντινούσιος Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Βροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Σήμερα έθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 49%. Αύριο έθριος, η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 64%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710 22060 και 694 72 72 952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 20.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς. Βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη. Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, καθώς και ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας στη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας, γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το σωματείο εργαζομένο στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στη Χίο 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάσεις νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός και η μεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Χίο. Γενική συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγγένεια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του Χαρτιούς, παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Νοικοχείο του Δασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιερό, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά, κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλανδρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική ημερίδα για τους άγριους επικονιαστές, την βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την Τετάρτη, 6 το απόγευμα, στο Ομήριο. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στο πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπους την 5η το απόγευμα, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Στο νησί μας και φέτος, η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων, Νέοι Ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο, την Τετάρτη και την Παρασκευή, και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου στις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Δασκάλα Σόφη Κώτη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου. Αθλητικές ειδήσεις. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων για τον υδατοσφαίριση. Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο. Αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χιού Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Φροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Αύριο έθριος, η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20 με 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 25 με 64%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Η Αλεξάνδρα Κάπα είναι μια συγγραφέας που ξεχωρίζει για τη λογοτεχνική της γραφή, την τολμηρή και διεισδυτική της πένα, με έργο που εκτείνεται στο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και την αρθρογραφία. Με αφορμή το βιβλίο της «Εκδόσεις Πατάκης, πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία, καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο», μας μιλά για τη συνεχώς διασταυρούμενη πορεία της ζωής της με τη γραφή, τη συγγραφή και τη λογοτεχνία. Με αιχμηρή γλώσσα αλλά και τρυφερότητα, με χιούμορ αλλά και επιχειρηματολογία, σχολιάζει τη ζωή μέσα και έξω από το χώρο του βιβλίου. Pod.gr.
1: Οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία, πού συναντούν τους ήρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Συγγραφής εκτός βιβλίων σήμερα και απέναντί μου στο τραπέζι των podcast έχω μία γυναίκα, μία συγγραφέα που ήθελα να γνωρίσω πολύ καιρό. Αλεξάνδρα Κάπα. Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενα να με καλέσετε, ανυπομονούσα, έλεγα γιατί δεν με καλούν και να με καλέσατε, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα πάρα πολύ καιρό να σε καλέσω, αλλά συμβαίνει το εξής. Τώρα, κάπως πρέπει να οριμάσει κάτι μέσα σου, να έρθει να συνδεθεί. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και όταν γράφεις ένα βιβλίο.
2: Μεγάλη συζήτηση.
1: Μεγάλη συζήτηση, αλλά στην πιάσουμε λίγο από την αρχή. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορία Αλεξάνδρα Κάπα και λογοτεχνία. Αλεξάνδρα Κάπα και γράφω. Ή θέλω να εκφραστώ μέσα από τη συγγραφή. Πότε άρχισε αυτό το στίχημα?
2: Αυτό άρχισε ως ένα παιδικό καταφύγιο από τη γύρω πραγματικότητα. Απολύτως παιδικό, δηλαδή από τότε που έπιασα μόλι στο χέρι μου, έγραφα ιστορίες, γιατί αυτό ήταν το καταφύγιό μου. Δεν περνούσα πάρα πολύ ωραία, παρόλο που δεν είχα φρικτά παιδικά χρόνια. Κάπως ζούσα πάντα σε μια παράλληλη πραγματικότητα, ήμουν λίγο alien και αυτό με βοήθησε να επιβιώσω. Ήταν μηχανισμός επιβίωσης στην ουσία. Και απλώς άρχισα αρκετά γρήγορα, πήρε επαγγελματική μορφή. Δηλαδή από τα 18 μου που έκανα την πρώτη εμφάνισή μου σε εφημερίδες και περιοδικά, άρχισα επαγγελματικά να γράφω. Στην πορεία έγραφα πάντα πεζό, στην πορεία ασχολήθηκα με το θέατρο. Άρχισα να γράφω θέατρο γιατί μου το ζητούσαν οι φίλοι μου από τη σχολή, γιατί θέατρο σπούδασα. Οπότε ξεκίνησα στην ουσία με τα άρθρα και το θέατρο. Μετά κάποια στιγμή έκανα μια απόπειρα για παιδική λογοτεχνία. Για ένα διάστημα περνούσα καλά με αυτό, το χαιρόμουν. Μετά σταμάτησα, δεν ξέρω, σαν μεγάλωσα πολύ. Δεν μπορώ να σκεφτώ πια με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα πέρασα στο σενάριο, μετά στο πεζό. Και έκτοτε απλώς συνυπάρχουν ή ξεχνάω το ένα για κάνα δύο χρόνια, το αφήνω στην άκρη, μετά το ξαναπιάνω. Πάντα στο ένα τροφοδίτε το άλλο με ένα θετικό τρόπο και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Αλεξάνδρα, πού μεγάλωσες?
2: Μεγάλωσα στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα.

0: Τώρα φαντάζομαι ότι για τη γενιά σου, για τα παιδιά της ηλικίας σου, το να διαφεύγει κάποιος στο γράψιμο δεν ήταν και πολύ.
1: Ήταν λόγο για bullying.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, κανονικά. Δηλαδή, ναι. Μου λέγανε φίλοι μου, δεν σε κάνουμε. Όσο συνεχίζει να διαβάζει, δεν σε κάνουμε παρέα. Γιατί πράγματι ήμουν ένα παιδάκι που τελείωνα το σχολείο και πήγαινα στη δημοτική βιβλιοθήκη και χανόμουν εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Μικρή αισθανόμουν άσχημα γι' αυτό.
0: Είναι ναι, πολύ άσχημο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τώρα, αν μεγάλωνες, να σου πω κάτι. Αν μεγάλωνες εγώ ή στο Βελιγράδι που διαβάζουν πάρα πολύ ή στο Παρίσι, δεν θα φαινόταν περίεργο σε κανέναν.
1: Θα ήθελα να είχα περάσει και κάποια χρόνια της ζωής μου χωρίς να αισθάνομαι ότι είμαι περίεργη ακριβώς επειδή διαβάζω.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Λοιπόν, τα είπες όλα μαζί εσύ, αλλά λέω να σταθούμε σε μερικές περιόδους στη ζωή σου. Καταρχήν, η πρώτη σου, ας το πούμε, επαγγελματική επαφή είναι αυτό μέσα της ευρύτερης δημοσιογραφίας, για να το θέσουμε έτσι. Ναι. Τι εμπειρία ήταν αυτή?
1: Είχα απόλυτη άγνοια. Εγώ ήθελα μόνο να γράφω. Δεν ήξερα τι... Δεν είχα καν στο μυαλό μου σχηματισμένο το ότι μπορεί με ένα κορίτσι με τις δικές μου καταβολές να γράψει, ας πούμε, βιβλίο. Δεν ήταν τελείως εκτός του επιστητού μου. Οπότε όπου υπήρχε μία διέξοδος, ας πούμε, που μου έδινε την ευκαιρία να γράψω, έγραφα. Το πρώτο μου άρθρο, ας πούμε, ήταν ότι με στείλανε από την Athens Voice στις Βρυξέλλες να καλύψω ένα θέμα για το οποίο πραγματικά δεν είχα ιδέα. Ήμουν 20 χρονών και θυμάμαι ότι το κείμενο που προέκυψε ήταν στην ουσία ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δεν καταλαβαίνες τίποτα από το τι συνέβη σε αυτή τη διοργάνωση. Κάπως αισθανόμουν και ευγνώμων που μου ανέθεταν να γράφω, οπότε έφτασε κάποια στιγμή στο σημείο να γράφω. Κάποια στιγμή πήγα σε ένα αριστερό έντυπο και έφτασα στο σημείο να γράφω απλήρωτη ρεπορτάζ για την απλήρωτη εργασία.
0: Μα αυτό ακούγεται, εντάξει. Και μπορούμε να γελάσουμε όλοι μαζί.
1: Εκεί συνειδητοποίησα ότι έχω περάσει μια κόκκινη γραμμή που λέει αξιοπρέπεια και ότι κάνω και κακό στην πιάτσα. Και μεταπήδησα στο λαμπράκι που έγραφα πια lifestyle.
0: Εντάξει, μια χαρά. Όλοι έχουμε δράσει κάνοντας αυτή τη δουλειά από διάφορα. Πώς θα είναι πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για το... Δηλαδή, καμιά φορά ακούω να λένε ότι οι συγγραφείς δεν μπορούν να βιοποριστούν από αυτό που κάνουν και είναι απόλυτο λογικό, αλλά θέλω να σας πω ότι και οι δημοσιογράφοι για πολλά πολλά αρκετά χρόνια δεν μπορούν να βιοποριστούν από αυτό που κάνουν. Ωραία κουβέντα αυτή. Γιατί όμως, βρε παιδί μου, εσύ τώρα... Το πήγες πολύ δύσκολα, νιώθω.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, με την έννοια το ότι κάνεις ένα επάγγελμα στην αρχή, ας πούμε, της συγγραφικής σου καριέρας που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε και έπειτα μεταπηδάς και πάλι στο γράψιμο που δεν έχει καμία ασφάλεια αυτή η οικονομική. Δεν σε προβλημάτισε τότε, είπες ότι εγώ θα το κάνω και ας μου βγήκε σε κακό που λέει και το τραγούδι.
1: Όχι συνειδητά, δεν το πήρα ποτέ απόφαση. Έκανα διάφορες άλλες δουλειές από εδώ και από εκεί, τύπου σέρβις, διαφημισούλες, εκφωνήσεις. Όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη δούλευα τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Έκανα σέρβις, δούλευα στον Ελλάς FM γράφοντας διαφημίσεις, κάνοντας εκφωνήσεις και δούλευα και κομπάρισα σε βίντεο κλιπ.
0: Καταπληκτικό. Αυτό είναι ένα βιβλίο που έρχεται, φαντάζομαι.
1: Όχι. Όχι. Δεν το βρίσκω τελικά τόσο μυθιστερωμένο. Συνότι ό,τι άλλες μικροδουλίτσες μου ανέθεταν, ας πούμε, που κάποιες, ας πούμε, φλέρταραν και με την παρανομία, αλλά κάπως ήμουν στη Νέα Υόρκη μόνη μου, χωρίς λεφτά. Ήθελα να κάνω μαθήματα, έκανα μαθήματα σεναρίου τότε. Και κάπως όπου έβλεπα περιπέτεια, πήγαινα και χωνόμουν. Εντάξει.
0: Τώρα, πώς ήρθε το πρώτο σου βιβλίο που εμείς από εκεί σε γνώρισα εγώ προσωπικά.
1: Η Αχινή.
0: Ή του Αχινού, που σφυλιούνται οι Αχινοί. Όπου εμείς εκεί οι άνθρωποι που γράφουμε για βιβλία, ανακαλύψαμε μία. Πώς να το πω. Γεμάτη αίμα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που ταιριάζει, αλλά θα μας κόψουν.
1: Ας πούμε εμάσουσα, γιατί ταιριάζει με το λεξιλόγιο του βιβλίου.
0: Μπράβο, ακριβώς, λογοτεχνία. Με ένταση που μιλάει για θέματα της εποχής μας, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, που καταφέρνει ταυτόχρονα να είναι λυρική, αλλά και ρεαλιστική. Αυτό νομίζω κάτι που σε χαρακτηρίζει. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτό το βιβλίο, πώς στήθηκε στο μυαλό σου?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ξέρω ότι έγραφα ένα άλλο βιβλίο. Μια μέρα ξύπνησα και είπα όχι, δεν είναι αυτό, ξεκινάω κάτι άλλο. Εντάξει, προέκυπτε από μια ανάγκη της εποχής εκείνης να βάλω λίγο σε μια τάξη τον κόσμο που ήταν σε απόλυτη αταξία. Για μένα, mm-hmm. όχι για...
0: Μα εκδόθηκε και, θύμισε μου μικρονιά.
1: Εκδόθηκε το 18.
0: Το 18, περίεργη χρονιά.
1: Το θέμα ήταν ότι άρχισα να γράφετε το 15.
0: Ακόμα πιο περίεργη χρονιά.
1: Δηλαδή το 15 για μένα ήταν η χρονιά που έχασα τις δύο δουλειές που είχα, η μία mm-hmm. στο Δόλ, η άλλη στο Μέγκα, όπου είχα χάσει δεδουλευμένα ενός χρόνου, όπου οι φίλοι μου όλοι, ήταν το καλοκαίρι του δημοψηφίσματος, mm-hmm. ήμασταν όλοι σε μια τρελή φάση, πολλοί φίλοι μου έφευγαν από την Ελλάδα.
0: Μια Ελλάδα διχασμένη κάπως, για με έναν τρόπο.
1: Είχαμε μείνει ένας πολύ στενός πύρινας ανθρώπων εκείνο το καλοκαίρι στην Αθήνα και χωρίς περιθώριο διαφυγής, διακοπές ή κάτι τέτοιο. Και σκέφτηκα, κάπως ήθελα αυτό να το καταγράψω, όχι αυτοβιογραφικά, να καταγράψω μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν με ένα τρομερά μάταιο τρόπο να επιβιώσουν μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και ο τρόπος τους είναι να απαγκιστρωθούν από οτιδήποτε τους φαίνεται όμορφο. Mm-hmm. Γι' αυτό και στο βιβλίο έχω χρησιμοποιήσει μια γλώσσα όπου έχω κάνει επιλογές λέξεων που μέσα στην ίδια πρόταση μπορεί να συνυπάρχει μια λέξη απολύτως ξεχασμένη που έχω αλλιεύσει από το Βοσταντζόγλου μαζί με κάτι τελείως ευτελές,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: κάπως ένιωθα ότι έτσι ήταν η πραγματικότητά μας σε εκείνη την περίοδο. Ναι. Αυτό, και ότι ένιωθα ότι αυτοί οι ήρωες που ζούσαν μες στην απόλυτη μισέρια, ένιωσα ότι μου ζητούσαν να τους γράψω με ωραίες λέξεις.
0: Τι ωραία το είπες αυτό. Να σου πω κάτι τώρα και πολύ προσωπικό, διαβάζοντάς το εγώ όταν βγήκε το βιβλίο, ταυτίστηκα πάρα πολύ, εκτός το ότι μένω στο Παγκράτη, αλλά το αφήνω αυτό. Ακριβώς για αυτό που είπες, γιατί είχαμε τέτοια βεβαιότητα. Ήταν σαν να ήμασταν εγκλωβισμένοι, σαν να ήμασταν φυλακισμένοι σε, ένα, σε μια ατμόσφαιρα και δεν μπορούσαμε να αποδράσουμε. Μην ξέροντας, μην μπορούσαμε να σχεδιάσουμε κάτι για μετά. Οπότε διαβάζοντας το διέξοδο, με τον τρόπο που το μετέφερες αυτό και με αυτή τη γλώσσα που περιέγραψες μόλις τώρα, συζήταγα με άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με τα λογοτεχνία και έλεγα εδώ κάτι έχουμε, παιδιά.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
5: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τη συγγραφέα Αλεξάνδρα Κάπα.
0: Γρήγορα το βιβλίο ξεχώρισε. Και είπες, εσύ τι είπες, αυτός, okay, τα κατάφερα.
1: Με τους αχινούς αισθάνθηκα ότι εγώ δεν νιώθω ότι ξεχώρισε.
0: Εντάξει, το λέω εγώ σίγουρα.
1: Όμως ήξερα εξ αρχής από τον τρόπο που το γράφω ότι αυτό, αν το διαβάσουν 100 άνθρωποι, εγώ θα είμαι χαρούμενη. Δηλαδή, γράφοντάς το, δεν σκέφτηκα ότι πάμε τώρα να κάνουμε τρομερό άνοιγμα. Και επίσης είχα μόλις μια τηλεοπτική επιτυχία πίσω μου. Το οποίο, okay, είχα ανοιχτεί σε ένα κοινό, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το κοινό του συγκεκριμένου βιβλίου. Και είχε πλάκα, γιατί πολλοί θεώρησαν ότι βγάζοντας αυτό το βιβλίο, δηλαδή το κοινό της τηλεόρασης πήγε, το αγόρασε, αλλά βρέθηκαν τελείως προδομένοι.
0: Πραγματικά, πραγματικά, το φαντάζομαι.
1: Υπήρχαν και αυτοί που με ακολούθησαν στους αχινούς. Δηλαδή, μπήκαν στον κόπο να μπουν σε αυτό το περίεργο κόσμο που είχα πλάσει και τους άρεσε. Οι περισσότεροι ένιωθαν ότι είμαι άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, με τους αχινούς εγώ αισθάνομαι ακόμα και σήμερα πολύ ήσυχη με τη συνείδησή μου ότι τώρα δεν θα άλλαζα τίποτα αν το ξαναπιάνω στα χέρια μου.
0: Αυτό
1: ότι
0: είναι τρομερό.
1: Μασίφ,
0: να το λέει ένα συγγραφέας.
1: Είναι ένα μασίφ πράγμα πίσω μου, mm-hmm. Το έκανα, ωραία. Είμαι περήφανη. Ίσως είμαι πιο περήφανη για τους αχινούς από ό,τι άλλο έχω κάνει. Έχουν μια περίεργη πορεία. Πολλοί άνθρωποι στην πρώτη τους ανάγνωση μου είπαν ότι δεν καταλάβαμε Χριστό και δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μας βάλεις αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, τι σου χρωστάμε. Και μετά από κάνα 2 χρόνια το ξαναπιάσανε και μου είπαν, α, τώρα κατάλαβα. Οπότε περνάει διάφορα κύματα και αυτό που μου αρέσει...
0: Συγγνώμη, όταν ανέβηκαν στο θέατρο... Τους έγινε περισσότερο.
1: Στο θέατρο δεν ανέβηκαν οι αχινοί.
0: Δεν ήταν οι αχινοί, ήταν οι επαναστατικές μέθοδοι
1: για τον καθαρισμό της πισίνας σας.
0: Που έπαιζε και ο αγαπημένος μου φίλος, ο Μανώλης. Και πριν το, όταν το ετοιμάζεται, μου λέει: έχω ένα κείμενο. Καταπληκτικό. Βρισκόμασταν σε ένα μέρος, τέλος πάντων. Και περιμένω πώς και πώς.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ πριν ανέβη.
1: Ναι, ήταν καταπληκτικό. Ήταν αδιανόητο δώρο. Βέβαια, το είχα γράψει πάνω του. Δεν το ήξερε ο ίδιος, ούτε εγώ τον ήξερα καλά, αλλά με ενέπνεε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος και μόλις συνέλαβα αυτό τον ήρωα, λέω, εντάξει, θα το γράψω πάνω του. Όπως το ίδιο και το Γαλαέμα για την Έλενα το Παλίδι.
0: Ναι, το ερχόμαστε σιγά σιγά. Όμως πριν φτάσουμε στο Γαλαέμα, εκείνη την περίοδο λοιπόν και γίνεται και το 20, το ανεβαίνει το έργο το 20, δεν ανέβηκε.
1: Η μέθοδη ήταν νομίζω το 18-19.
0: Ναι. Το 20 νομίζω το βγάλατε και σε βιβλιαράκι.
1: Είχε βγει πρώτα από το Εθνικό και μετά όταν έλεξε το συμβόλαιο το ξαναβγάλαμε με τον Πατάκη.
0: Ωραία. Και ξεχωρίζει και είσαι στο περιβάλλον θέατρο. Πώς αισθάνεσαι στο περιβάλλον θέατρο?
1: Εντάξει, από εκεί έρχομαι. Από εκεί, δηλαδή εκεί είναι σαν να είμαι σπίτι μου. Στο περιβάλλον πεζογραφία νιώθω σαν να έχω βγει από το σπίτι μου.
0: Πάντως στο περιβάλλον πεζογραφία μοιάζει πολύ με το περιβάλλον θέατρο.
1: Όχι.
0: Στο ειδική σου. Εγώ αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω, το βλέπω. Αυτό το βλέπω. Βλέπω τους ανθρώπους στα διαμερίσματά τους ή στο αδιέξοδό τους. Τους κάνω εικόνα. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, εγώ το βιώνω πάρα πολύ διαφορετικά. Στο θέατρο. Ναι, αισθάνομαι, το θέατρο το αισθάνομαι περισσότερο η οικογένειά μου. Με τα καλά και τα κακά που αυτό φέρνει μαζί του. Δηλαδή είναι σαν να είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου και φεύγω λίγο από το σπίτι, πάω να κάνω τη βόλτα μου στην πεζογραφία, μετά το βράδυ πρέπει να γυρίσω σπίτι, μετά μου τις πάνε, μετά μ' αγαπάνε. Είναι πολύ πιο, η σχέση μου με το θέατρο είναι πολύ πιο οικογενειακή.
0: Αγαπημίσους.
1: Τηλεόραση δεν πέρασε καθόλου όμορφα.
0: Νομίζω δεν περνάει κανείς καθόλου
1: όμορφα. Όχι, δεν πέρασε καθόλου όμορφα. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Εντάξει, κάποιους τους εκτίμησα πολύ και τους αγάπησα και με αγάπησαν και με βοήθησαν και τους βοήθησα. Αλλά γενικά ήταν τρομερά ψυχοφθόρα διαδικασία.
0: Χαίρομαι που κάποιος το λέει έτσι με πολύ ευθύ τρόπο, γιατί το λένε πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω, αλλά όχι με πολύ ευθύ τρόπο. Οπότε χαίρομαι.
1: Όχι, είναι άλλη πάστα τελείως.
0: Λοιπόν, και έρχεται το γάλα αίμα. Mm-hmm. Πώς ήρθε το γάλα αίμα ως θεατρικό έργο?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια αστεία ιστορία από αυτό. Η ιστορία με το γάλα αίμα αρχίζει όταν με παίρνει τηλέφωνο η Κατερίνα Ευαγγελάτου, την οποία έχω δει μια φορά στη ζωή μου μέχρι τότε, και μου λέει θα ήθελα να κάνεις, να συμμετέσχεις σε αυτό το κύκλο, το Contemporary Ancients, όπου το φεστιβάλ κάνει ανάθεση σε συγγραφείς να μεταγράψουν έναν αρχαίο μύθο. Το αστείο όμως είναι ότι 2 χρόνια πριν από αυτό, όταν είμαι στη Σχολή Θεατρικής Γραφής του Εθνικού Θεάτρου, στο στούντιο συγγραφής του Εθνικού Θεάτρου, έχω αρχίσει να δουλεύω μια μεταγραφή της Μύδιας. Και όταν με φωνάζει η Ευαγγελάτου, πάω και της λέω, ξέρεις, έχω κάνει αυτό, και της το δείχνω. Μου λέει, δεν είναι αυτό που θέλω, θέλω κάτι που να είναι πιο πιστό στο μύθο. Τέλος πάντων, οκ, διάβασα, σκέφτηκα, έγραψα και κάποια στιγμή της πήγα την ιδέα. Της άρεσε, πολύ ωραία. Της είπα εξ αρχής πριν, όταν ήταν ακόμα ιδέα και όχι κείμενο, της λέω, θέλω οπωσδήποτε την Έλληνα τον Παλίδου. Και ήταν κάποιες φορές στις παραστάσεις ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες και εμφανίζονται όλοι οι σωστοί άνθρωποι. Και αυτή η παράσταση ήταν αυτή η μία στιγμή στη ζωή μου στο θέατρο που ένιωσα απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη ευτυχία. Δηλαδή οι πρόβες μας, ο σκηνοθέτης ήταν ο Γιάννος Οπερλέγκας, ήμουνα μέσα σε όλες τις πρόβες μαζί με την ομάδα, πράγμα που είναι πολύ σπάνιο στο θέατρο και που λείπει πάρα πολύ από εμάς τους θεατρικούς συγγραφείς, να είμαστε ενεργά μέσα στην πρόβα. Ήταν εκεί, με ρωτούσαν, διόρθωνα πάνω τους, έφερνα το κείμενο στα μέτρα τους, έκοβα πράγματα, προσέθετα πράγματα. Και ήταν αυτές οι πρόβες ένα τελείωτο πάρτι. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά πραγματικά στις 10 η ώρα τελείωνε η πρόβα, βγαίναν κιθάρες, βγαίναν τα τσίπουρα και γινότανε χαμός. Περάσαμε τόσο ωραία και είχε και ένα αποτέλεσμα το οποίο ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μια ευτυχία μου.
1: Ναι, ήταν πραγματικά. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι αυτό το πράγμα να συμβαίνει στο θέατρο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Μπορεί να μην συμβεί ποτέ ξανά στη ζωή μου. Να το χαρώ τώρα όσο συμβαίνει. Και το χάρηκα.
0: Και το χάρηκες πολύ. Και ελπίζω να χάρηκες και το βραβείο για το πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο. Όλο αυτό που είναι ολόκληρη σκηνή έργο, μάλλον. γιατί, καταρχήν, okay, εγώ με το που είδα τον τίτλο, όταν λέω πράγματα, τον ξαναδιάβασα 2 φορές, που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία... Φαντάστηκα, ήδη γυμνούσα στο ναι, Χριστό πραγματικά ναι, και μετά χάρηκα που το είχες δει και εσύ έτσι, καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο. Άντε να δούμε πάλι τώρα πώς προέκυψαν αυτές οι ιστορίες, αυτά τα διηγήματα που κάποιοι πολλοί τα χαρακτήρισαν διηγήματα για γυναίκες με την έννοια ότι ναι πραγματικά εγώ δεν το είδα αυτό. ναι. Μεγάλη ιστορία αυτό, το πώς μπαίνουν τα μπέλες, το πώς χαρακτηρίζεται το έργο. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι και πάω παρακάτω. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψαν αυτά τα διηγήματα και πώς προέκυψε και η Παρθένος Μαρία να καπνίζει κρυφά στο μπάνιο.
1: Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα για το βιβλίο, μετά θέλω να γυρίσουμε στα μπέλες όμως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, πολλά από αυτά τα διηγήματα είχαν ήδη γραφτεί για εφημερίδες και περιοδικά. Κάποια στιγμή λοιπόν σε ένα μεγάλο μπλοκάρισμα συγγραφικό δικό μου αποφάσισα να ανοίξω παλιά αρχεία να δω μήπως υπάρχει κάπου εκεί πέρα κάτι που μπορεί να είναι έναυσμα για κάτι καινούριο. Βλέπω ότι έχω μια ικανή ποσότητα για να βγει ένα βιβλίο. Αρχίζω να τα διαβάζω, τα μισά ήταν για πέταμα, ντρεπόμουνα. Είναι λίγο σαν να βλέπεις παλιές φωτογραφίες από την εφηβεία, εκεί πάνω, εκεί που έχεις ακόμα τα σιδεράκια. Είναι το μαλλί σου κακοκουρεμένο, φοράς κάτι φόρμες. Τα διάβαζα και αισθανόμουν τρομερή ντροπή. Για κάποια όμως ήμουν περήφανη. Διαλέγω λοιπόν, πετάω λοιπόν τα μισά. Συνειδητοποιώ ότι αυτά που έχουν μείνει σχετίζονται όλα με τη γυναική εμπειρία. Και μάλιστα με πλευρές τις δυσάρεστες. Και λέω, οκ, πρέπει να γράψω καινούργια. Κρατάω αυτά αλλά πρέπει να γράψω και καινούργια, γιατί στο μεταξύ έχω μεγαλώσει κι εγώ ως άνθρωπος, ως γυναίκα. Έχω σίγουρα πράγματα που με πονάνε, με καίνε, και πράγματα που θέλω να τα εξερευνήσω. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να γράψω καινούργια και από τα καινούργια πέταξα τα μισά. Στην αρχή είχα πετάξει κι άλλα, μετά τα... η Ελένη και Χαγιόγλου, η επιμελήτριά μου, κάποια τα έχω σε πίσω.
0: Η Ελένη και Χαγιόγλου, ναι. Βέβαια.
1: Τα έχω σε πίσω. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η συλλογή. Κρατήθηκε ο άξονας γυναικείο βίωμα. Και φυσικά, όταν μιλάμε για καταγραφή γυναικείου βιώματος από γυναίκα, βάζουμε εκεί μία ταμπέλα. Λέμε ότι αυτό είναι για γυναίκες, ούτως ώστε να μην χαλάσει η ζαχαρένια μας διαβάζοντάς τα.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι δόθηκε η απάντηση που έπρεπε.
1: Έχω υποφέρει πάρα πολύ με αυτό, έχω κουραστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, και, πολύ, και, πολύ, και πολλές άλλες...
5: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την αυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
9: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
8: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
5: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τη συγγραφέα Αλεξάνδρα Κάπα.
0: Τώρα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ακόμη και σήμερα οι Ελληνίδες συγγραφείς αντιμετωπίζονται. Η μεγάλη κουβέντα αυτή που...
1: Πάμε, όχι, πάμε να την ανοίξουμε.
0: Ναι, πάμε
1: είμαι
0: λίγο
1: εδώ.
0: Να την ανοίξουμε. Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από αυτό που λέμε εκδοτικό χώρο, συγγραφικό χώρο, mm-hmm. και θεωρώ ότι αγωνίζονται περισσότερο για να τα καταφέρουν. Θεωρώ ότι όταν τα τελικά τα καταφέρνουν, συγκεντρώνουν πειρά που δεν τους αξίζουν. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση, ναι, και επειδή πρόσφατα σε θυμήθηκα πάλι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο που σου έλεγα πριν αρχίσει το podcast, το «Μια γυναίκα» της Αλαμέρο, μια σπουδαίας Ιταλίδας συγγραφέα και προσωπικότητα των γραμμάτων στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αυτό που λένε, είναι λίγο στο μυαλό μας ότι υπάρχει απόλυτη ισονομία στα έμφυλα δικαιώματα. Αυτή είναι η αντίληψή μου και το λέω και με την εμπειρία που έχω και εγώ μέσα στο χώρο του βιβλίου πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια.
1: Αν αρχίσω να σου λέω τις εμπειρίες που είχα ειδικά μετά την Παρθένο.
0: Το φαντάζομαι.
1: Θα ανατριχιάσεις. Θα τα γράψω κάποια στιγμή. Πριν μπω σε αυτό το χώρο δεν ήμουν τόσο φεμινιστή όσο είμαι τώρα. Και φυσικά δεν είχα τέτοιο θυμό.
0: Θυμώνουμε. Αυτή είναι η λέξη. Και εγώ θυμώνω.
1: Απλώς βλέπω ότι ευτυχώς τελειώνει αυτό το πράγμα και σε αυτή τη χώρα. Στις άλλες χώρες, στις άλλες χώρες της Ευρώπης, βλέπω ότι έχει ήδη τελειώσει. Ο μόνος της Ευρώπης και η εμπειρία μου και στην Ευρώπη και στην Αμερική μου δείχνει ότι έχει ήδη τελειώσει. Δηλαδή εκεί ποτέ δεν έχω αντιμετωπιστεί ως κάτι άλλο πέρα από συγγραφέας. Ως γυναίκα, ως... Όχι. Εδώ μπαίνει συνέχεια μπροστά το γυναίκα συγγραφέας, γυναικεία γραφή. Και φτάνουν μέχρι το φεμινιστική γραφή,
0: ναι,
1: που αυτό, δεν ξέρουν και τι εννοούν.
0: Αυτό, ναι, πραγματικά, άλλο μεγάλο
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν έχουν ιδέα τι εννοούν με το φεμινιστική γραφή. Mm-hmm. Εννοούν ότι κάνουν ότι είναι ακτιβισμός η φεμινιστική γραφή. Είναι κούνημα του δαχτύλου, πώς το φαντάζονται. Είναι απλώς η καταγραφή της γυναικείας εμπειρίας. Δεν ξέρουν, χρησιμοποιούν όρους πραγματικά τους οποίους δεν ξέρουν και σε τι αντιστοιχούν, ας πούμε. Σου φοράνε εκεί την ταμπέλα και έχουν. Αισθάνονται ότι έχουν τελειώσει μαζί σου. Τι έλεγα όμως.
0: Καταρχήν λέγαμε για το. Για το. Πέρα από το ότι σου κόλλησαν. Τέλος πάντων, σε διάφορα δημοσίευματα είδα και εγώ αυτό για τη γυναικεία γραφή. Okay, το κλείνουμε γιατί νομίζω ότι απάντησες και πολύ όπως θα έπρεπε. Να απαντήσει κανείς σε αυτό, λέμε ότι είναι κλειστό για τις γυναίκες σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο αυτό που λέγεται, δεν είναι μάλλον τόσο εύκολο το βήμα που να γίνει μια γυναίκα γνωστή συγγραφέας γράφοντας καλά βιβλία, έτσι. Δεν μιλάω για τη ροζ λογοτεχνία ή οτιδήποτε άλλο που κάνει φτρελές πωλήσεις. Εννοώ στο να την αποδεχτούν σε ένα επί πολλά χρόνια ανδροκρατούμενο χώρο. Γιατί δες οι γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει λογοτέχνητες στην Ελλάδα, μπορούμε ακόμα να τις μετρήσουμε ως τρεις ή τέσσερις.
1: Να.
0: Μπορεί να λέω και πολλές.
1: Να. Και επίσης δεν υπάρχει ποτέ αποδοχή στα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αποδοχή. Είναι ok, θα σε κάνουμε και σε ένα λίγο παρέα, αλλά στα αλήθεια ποτέ κανένας από αυτούς με τους οποίους έχω μιλήσει, έχω συναναστραφεί όλα αυτά τα χρόνια, δεν με έχει αντιμετωπίσει ως συνομιλητρία.
0: Αυτό είναι το πολύ πιο βασικό από όλα.
1: Ναι.
0: Και το αντιλαμβανόμαστε βέβαια και στο χώρο της δημοσιογραφίας, θα ήθελα να το προσθέσω εγώ αυτό, από τη μεριά μου σε ένα σημείο, αλλά βέβαια και στον εκδοτικό χώρο.
1: Απλώς συνειδητοποιώ και εγώ, έτσι όσο περνάνε τα χρόνια και γνωρίζω αυτό το χώρο καλύτερα, δεν θέλω ούτε εγώ να είμαι συνομιλήτρια αυτών των ανθρώπων.
0: Αυτό είναι μια πολύ υγιή στάση όμως. Αυτό είναι κάτι άλλο και είναι μια υγιή στάση.
1: Και επίσης νιώθω αλήθεια ότι τελειώνει αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι η δική μου γενιά θα είναι η τελευταία που υφίσταται τέτοιες συμπεριφορές. Βλέπω...
0: Μακάρι οι κόρες μας να μην το
1: ζήσουν. Δεν θα το ανέχονταν ούτε για 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή αν η κόρη μου είχε ακούσει τα πράγματα που έχω ακούσει, νομίζω θα είχε ρίξει ξύλο. Δεν θα το δεχόταν. Και επίσης βλέπω πολύ τη νέα γενιά, ας πούμε, συγγραφέων, ποιητριών, μεταφραστριών αυτού του χώρου, που κάνουν ενωτικές κινήσεις.
0: Ναι, έχω δει και εγώ τέτοια.
1: Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή, όποτε βρίσκομαι στο ίδιο περιβάλλον με εκείνες, αισθάνομαι σπίτι μου, αισθάνομαι τρομερή ασφάλεια, αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου, δεν είμαι τρελή.
0: Και ότι μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Μπορώ να αναπνεύσω, μπορώ να μιλήσω και να κάνω συζητήσεις της προκοπής.
0: Πράγμα
1: που μου λείπει πάρα πολύ στο χώρο μας. Και ότι υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας και ένα δίκτυο τρομερά εμπνευστικό.
0: Και εγώ το έχω δει έτσι από μια καινούρια γενιά που κάνει κάποιες εισπυρωτικές, ας πούμε, τέτοιες κινήσεις. ειδικά πιο πολύ στην ποίηση παρά στη λογοτεχνία. Εύχομαι να, αυτό να διευρυνθεί και να αγκαλιάσει και γενικότερα το χώρο, μακάρι, και να δούμε να εξαλειφθεί αυτό που πριν συζητήσαμε. Τώρα μιλήσαμε λίγο για τις κόρες μας. Έχω κι εγώ μία κόρη, βέβαια είναι μεγαλύτερη από τη δική σου, αλλά η κόρη μου διάβασε δύο διηγήματα και ήταν, ξέρεις, ποια είναι αυτή, μου λέει, διότι μιλάει στη γλώσσα μου, μου μιλάει στη γλώσσα μου, είναι χωρίς τις δικές σου, μου λέει, αυτούς που διαβάζεις εσύ. Τώρα τι μπορεί να φαντάζεται ένα παιδί στο μυαλό του, της φαίνεται η λογοτεχνία λίγο κάτι για ειδικό κοινό. Η δική σου κόρη διάβασε κάτι, διαβάζει?
1: Όχι. Δεν έχει ασχοληθεί με τίποτα από ό,τι έχω κάνει.
0: Κλασικό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι για ένα παιδί είναι και λίγο, είναι και λίγο αμήχανο τώρα να διαβάσεις τι έχει γράψει η μάνα σου. Θέλεις να ξέρεις, αλήθεια? Και πραγματικά από αυτό το βιβλίο, εντάξει, δεν πειράζει, ας πάρει λίγα χρόνια ακόμα,
0: ναι,
1: μέχρι να δει τι έχω στα αλήθεια μες στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, η δική μου είναι 22. Δικαιούται να το διαβάζει.
1: Δικιά μου είναι 15. Νιώθω ότι αν το διαβάσει τώρα θα χάσω πολύ από την εξουσία μου. Δεν θα μπορώ πια να βάλω περιορισμούς. Θα μου πει, εσύ το λες αυτό, εσύ που έχει γράψει το τάδε.
0: Ξέρεις, Αλεξάνδρα, διαβάζοντας τα βιβλία σου και έτσι βλέποντας και το γάλα αίμα, αναρωτιόμουν, τι είχε στο μυαλό της αυτή η γυναίκα? Δηλαδή, με ποιους συγγραφείς αγαπάει, με ποιους συνδιαλέγεται, με ποιες άλλες γυναίκες θα ήθελε να συνομιλεί, ενώ σε ένα, στο ευρύτερο λογοτεχνικό σύμπαν.
1: Λοιπόν,
0: ποιους αγαπάς δηλαδή και ποιους θαυμάζεις?
1: Η θεά μου είναι η Κλαρίσα Λισπέκτορ. Στην Κλαρίσα Λισπέκτορ εγώ βρήκα έναν κόσμο που τον έψαχνα πάρα πολλά χρόνια, που πίστευα ότι δεν υπήρχε. Βρήκα ένα καταφύγιο όπου ένιωθα ότι μου ανοίγει το μυαλό. Δεν μου δίνει απλώς ασφάλεια. Μόλις μπαίνω στο δωμάτιο της Κλαρίσα Λισπέκτορ, αισθάνομαι μεν ασφαλής, ταυτόχρονα απολύτως σε κίνδυνο, αλλά σε έναν κίνδυνο τρομερά εμπνευστικό. Νιώθω ότι μπαίνω σε ένα δωμάτιο που πέφτουν όλοι οι τοίχοι του και ανοίγει ο ορίζοντας και βλέπω το γαλαξία. Για μένα η Λισπέκτορ είναι λίγο μια υπερβατική εμπειρία. Η ίδια έχει ζητήσει να μην διαβάζονται τα βιβλία της ως προσευχές. Παρόλα αυτά το έχω δοκιμάσει να τα διαβάσω. Το Agua Viva, ας πούμε, που είναι το αγαπημένο μου, στα πολύ δύσκολα το διαβάζω ως προσευχή και με βοηθάει.
0: Και αν θα σου ζήταγα έτσι να σκεφτείς και έναν άντρα, γιατί μην λένε ότι οι γυναίκες, ας πούμε, από την άλλη μεριά δεν μπορούσαν να μιλούμε και με τους άντρες.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που αγαπάω. Ο Κορτάσαρ. Αγαπάω πάρα πολύ τον Κορτάσαρ, τον Μάρκες. Μάλιστα, αποφάσισα πριν λίγους μήνες ότι θέλω να τους διαβάσω το πρωτότυπο. Και άρχισα να μαθαίνω ισπανικά. Και
0: την προηγούμενη... πώς πάει αυτό?
1: Πάει πολύ καλά. Ξεκίνησα το Σεπτέμβρη και τώρα πόσοι μήνες μετά είναι, 7, 8. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα τον πρώτο μου Μάρκες στα ισπανικά.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό, νομίζω.
1: Ναι. Με δυσκολία, αλλά το κατάφερα. Κορτάσαρ, λοιπόν, Μάρκες. Με τρελαίνει ο Παπαδιαμάντης, με τρελαίνει ο Ροΐδης, ο Εμπειρίκος. Υπάρχουν πάρα πολλοί πατριάρχες τους οποίους λατρεύω. Το Μισελ Ουελμπέκ λατρεύω, το Ρόθ τον αγαπάω πολύ, τον Αμπόκοφ. Εντάξει.
0: Ναι, πολύ. Αν σκεφτώσουν τώρα να, μάλλον θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σκέφτεσαι κάποιο άλλο βιβλίο μου στο μυαλό σου και είσαι σε μία δίνη, έτσι, συγγραφική.
1: Επόμενο εννοείς? Την προηγούμενη εβδομάδα πήρα την απόφαση να παρατήσω το μυθιστόρημά μου, το οποίο είχα φτάσει στη μέση. Ναι. Οπότε αποφάσισα να πετάξω 1,5 χρόνο δουλειάς, εντατικής δουλειάς, και ήταν κάτι που μου είχε βγει και πολύ δύσκολα. Αλλά το επικίνδυνο όταν γράφεις μυθιστόρημα είναι ότι μεγαλώνεις ενώ το γράφεις. Και κάποια στιγμή μπορεί να μεγαλώσεις τόσο πολύ που να μην είναι πια κάτι το οποίο
0: σε εκφράζει,
1: σε εκφράζει, σε αφορά, και συγγραφικά νιώθω ότι έχω μεγαλώσει από όταν ξεκίνησα να το γράφω, και αποφάσισα να το σκοτώσω.
0: Πολύ δύσκολη απόφαση.
1: Είναι δύσκολη. Απ' την άλλη,
0: και δεν σε κυνηγάνε στον ύπνο πάρα σου πολύ. Οι ήρωές σου.
1: Όχι, όχι. Με πονάει. Απ' την άλλη αισθάνομαι και μία μικρή ανακούφιση. Ίσως τους παραπίεσα τους ήρωές μου. Ίσως τους προσπαθούσα να στραγγίξω αίμα που μάλλον είχε ήδη τελειώσει.
0: Σαν τις σχέσεις που δεν πρέπει να προχωρήσουν παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένας επώδυνος χωρισμός, αλλά αναγκαίος.
1: Ναι. Το ίδιο έκανα και με δύο θεατρικά μου, τα οποία αποφάσισα μόλις έφτασα στη μέση να τα παρατήσω. Γενικά συγγραφικά περνάω μία περίοδο που καταλαβαίνω ότι σίγουρα δεν θέλω να επαναλάβω ότι έχω κάνει μέχρι τώρα, γιατί βαριέμαι. Βαριέμαι εγώ ίδια να γράφω με τον ίδιο τρόπο ή πάνω στα ίδια θέματα. Είμαι διαρκώς σε μία διαδικασία επινόησης της γραφής μου, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω προς τα πού θέλω να πάω. Δεν ξέρω και ως αναγνώστρια στην πεζογραφία και ως θεατής στο θέατρο τι μου αρέσει πια, τι είναι αυτό που πια μου δίνει χαρά. Έχω ξαναπεράσει τέτοιες φάσεις. Αυτό που κάνω στην ουσία είναι ότι διαβάζω πολύ. Προσπαθώ να μην γράφω. Διαβάζω ένα βιβλίο τη μέρα. Και σιγά σιγά, επειδή πάντα ο σπόρος της ιδέας πάντα κάπου υπάρχει, σιγά σιγά διαβάζοντας άλλες ιστορίες, ο δικός μου σπόρος αρχίζει και μεγαλώνει. Και κάποια στιγμή, μέσα από το πολύ διάβασμα άλλων, μου εμφανίζεται η δική μου ιδέα. Δεν ξέρω να το... Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διαδικασία. Φαντάζομαι ένας ψυχίατρος, δεν ξέρω, κάποιος θα μπορούσε να το ερμηνεύσει. Οπότε νομίζω ότι είμαι κοντά στη σύλληψη. Απ' την άλλη, πια η εμπειρία μου δείχνει ότι από τη σύλληψη μέχρι τη γέννα μπορεί να περάσουν φαίνος πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να αποβάλεις, μπορεί
0: και να καπνίσεις πολλά τσιγάρα στο μπάνιο.
1: Να καπνίσεις πολλά και να κακοφορμήσει. Μου έχει τύχει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια να έχω μια ιδέα που την αναγνωρίζω ως καλή, αλλά να πρέπει να πεθάνει στην πορεία.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου δώσω το βιβλίο σου εδώ, ναι, και θέλω, ναι, να μου βρεις εκείνη τη σελίδα που θα ήθελες να διαβάσεις.
1: Τι, αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα. Τι, τόσο
1: μια
0: καιρό
1: σελίδα
0: στο θέατρο,
1: θέλεις.
0: Περίπου, αν κρίνεις ότι πρέπει να είναι περισσότερο, δεκτό. Τόση επαφή με το θέατρο, μα τόση μαθητεία, να μην την εκμεταλλευτούμε λίγο.
1: Όχι, την εκμεταλλεύομαι, δεν την κρατάω κρυφή. Το δύσκολο τώρα δεν είναι η ερμηνεία, είναι να διαλέξω τι θέλω να ακούσω.
0: Θα περιμένουμε.
1: Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια σελίδα από το διήγημα «Ο κύριος Βλάχος δεν με παρενόχλησε ποτέ».
0: Α, μάλιστα.
1: Όπου μια παλιά μαθήτρια του κυρίου Βλάχου, φιλόλογος πια η ίδια, που έχει πάρει τη θέση του στο σχολείο, του γράφει ένα mail γιατί είχε ένα παράπονο. Το παράπονο της ήταν ότι δεν την παρενόχλησε ποτέ. Λοιπόν, διαβάζω ένα απόσπασμα. Θυμάμαι πολύ καλά πως με κοιτάξατε μετά την ανάγνωση της μετάφρασής μου του επιταφείου του Λυσία. Μην το αρνείστε. Ως απουσιολόγος εξωστρακισμένη από τα κοινά, ήμουν ανέκαθεν τρομερά ευαίσθητη στην εξολεκτική επικοινωνία. Ένιωσα πολύ καλά τι σήμαινε αυτό το βλέμμα. Σήμαινε πως η μετάφρασή μου ήταν πολύ ανώτερη του λυσαρίου του Σαβάλα, και αυτό σας διέγειρε πνευματικά, κύριε Βλάχο. Ακούγα τσαφ τσαφ κρίκ τους νευρώνες σας να τεντώνονται, να συστρέφονται, να γίνονται όφη σουροβόροι. Είδα το μυαλό σας να παίρνει σχήμα φαλικό και να σπρώχνει από μέσα το δέρμα του μετόπου σας, απειλώντας να το σκίσει. Μονόκερο σας είδα να γίνεστε, κύριε Βλάχο, και αντί για κέρατο να φυτρώνει στη μέση του αρενοπού σας μονόφριδου ένα μυαλένιο πουλί. Όμως ταυτόχρονα το επίτευγμά μου απειλούσε την κυριαρχία σας εντός της αιθούσης. Βαθιά μέσα σας το ξέρατε πως παρότι 50 χρονών φιλόλογος, δεν θα αγγίζατε ποτέ τα δικά μου φιλολογικά ύψη. Επιθυμία και αποστροφή έγιναν τότε ένα μέσα σας, κύριε Βλάχο, και όσο ορθωνόταν το πουλί στο κουτελό σας, τόσο ζάρωνε το άλλο μες στον καβάλο σας.
0: Εντάξει, είναι, από τα, είναι και άλλα αγαπημένα μου από αυτά τα διηγήματα.
1: Θα σου διαβάσω
0: αυτό,
1: άλλο.
0: Αυτό, όχι, όχι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό δείγμα του τι μπορεί να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο, αν και κάθε διήγημα είναι διαφορετικό και ξεχωριστό. Αλεξάνδρα, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν σε αυτό το podcast και ελπίζω να έχουμε και άλλα podcast.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Κι εγώ.
11: Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
12: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
13: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα του νέου πολυδύναμου ιατρείου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, ο Ταξίαρχος Διοικητής της 96 ΑΤΕ Παναγιώτης Λιμπερέας, ο Διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροηλός και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, στοιχείο όπως και τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου. Προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος Τσάκος, ιδρυτής και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation Limited. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η τηλεόραση της Αλήθειας μετέδωσε απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά πάλι απευθείας μεταδόθηκε ο αγιασμός της στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Για άλλη μια φορά γίναμε θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση, αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, μαζί με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον γνωστό, όπως τον αποκαλεί, influencer, υπουργό εμπορίου της υγείας. Τα παραπάνω αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα εγκαίνια στο Ιατρείο των Ψαρών, σημειώντας μεταξύ άλλων ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, αφού για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, οφείλονται περισσότερες από 11.000 ημέρες κανονικής άδειας. Όπως γνωστοποιεί η αστυνομική διεύθυνση, συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στοιχείο από αστυνομικούς 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επίσης συνελήφθησαν αλλοδαπός και ημεδαπός, οι οποίοι είχαν οριστεί ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, ανέδειξε με κοινοβουλευτική αναφορά του προς την Υπουργό Εργασίας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της τελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στο νησί μας. Ο κ. Μιχαηλίδης διαβίβασε την επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, στην οποία επισημαίνεται ότι η υποστελέχωση της ΔΥΠΑ έχει προκαλέσει πολύμινες καθυστερήσεις στην εξέταση προγραμμάτων απασχόλησης, την καταβολή επιδοτήσεων και επιδομάτων, την εξέταση ενστάσεων και την διεκπεραίωση υποθέσεων. Η Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα θέματα πρόσκληση διοικητικών συμβουλίων συνταξιούχικών σωματείων ΝΑΤ, Βροντάδου, Σικιάδας και Θημιανών για την ενοποίησή τους. Συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου και συνέχιση του αγώνα για την επάνδρωση του νοσοκομείου με γιατρούς και διαγνώστες. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση
την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χιούδη Δασκάλου. Στοιχείο. Στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΧΙΟ 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθησαν μόλις 26. Στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Απαράδεκτη όμως είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα όσο και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ εκπαιδευτικοί, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων, αναγκάζονται να μετακινούνται σε 3 και 4 σχολεία με τις ανάλογες συνέπειες και στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η ΠΕΣΝΑΤ με ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χάβιαρο, σημειώνοντας: «Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε το θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, συναδέλφου και μέλους του σωματείου μας, καπετάν Μαρίνου Χάβιαρο, εκλεκτού μέλους της ναυτικής οικογένειας της ΧΙΟ, ενός εξαίρετου ανθρώπου, οικογενειάρχη και πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Άλλη μια μαύρη ημέρα προσθέθηκε σε αυτές των προηγούμενων μηνών με τις ξαφνικές απώλειες συναδέλφων μας που δυστυχώς

τόπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ξεκινούν σήμερα εργασίες απόκτησης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και θα γίνουν στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κηδώνη Στυλιανού. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ, την 4η 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης και την 5η 17 καθώς και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, θα πραγματοποιήσει από αύριο τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω: 3η 15 Σεπτεμβρίου μεστά, νενιτούρια χάλανδρα φροδίσια, την 4η 16 Σεπτεμβρίου ολίμπη πυργή αρμόλια κέραμος λεπτόποδα, την 5η 17 του μήνα καλαμωτή ελάτα λυθή βέσα βολισσός πυραμά παρπαριά, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πατρικά φλάτσια βουνό κοινή, σιδηρούντα παρτούντα, φυτά και πουριέ, διευχά κατάβαση και τέλος το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου νένιτα καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδες και καρδάμιλα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αύξηση συνεδρίων του Ομηρίου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου και στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Συγκίνηση προκάλεσε στην τηλεόραση της Αλήθειας η μετάδοση σε επανάληψη του πρώτου μέρους του οδηπορικού του πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνου. Αυτή την Τρίτη θα προβληθεί το δεύτερο μέρος με αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητάς του στην πολιτική αλλά και στο συνδικαλιστικό τομέα. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θανάση Βαρίνου για τους ναυτικούς. Θα το δείτε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της τηλεόρασης της Αλήθειας. Προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια εκπομπή από το αρχείο της Αλήθειας που μαγνητοσκοπήθηκε το 1997. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία η οποία βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τσούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων. Νέοι ομηρίδες με τη συμμετοχή νέων από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο νησί μας. Οι παραστάσεις θα γίνονται τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στην Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Γκάμπο, διεύθυνση Παύλου Χαλκού 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 698-238-2539. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Τζίνο Ριούνο με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή.

0: ή την ίδια ώρα, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες Λεωνίδας Κάκαρης, τηλέφωνο 6944-53-85-34. Η Μητρόπολη Χίου Ψαράων και Ινουσών γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Νόχιο από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Σειράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-043-045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας της Παναγίας Λετσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σε 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, θα τελεστεί και αρτοκλασία, όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Αθλητική επικαιρότητα. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης. Τα αποτελέσματα. ΠΕΚΕΒ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-10, Εθνικός ΠΕΚΕΒ 14-10, Χανιά ΠΕΚΕΒ 14-8 και Πανιώνιος ΠΕΚΕΒ 16-7. Το Σαββατοκυριακό διεξήχθη η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Υγιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Βροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον επιθετικό ποδοσφαιριστή Νίκο Βασιλάκη και ο Βαρβασιακός τον επιθετικό Γεράσιμο Κωνσταντά. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Γιώργο Βαβιλουσάκη. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας ΣΑΕΚ Πανσεραϊκού που θα διεξαχθεί την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μοντές, αγωνίστηκε για 71 λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 1, που έληξε ισόπαλος 1-1. Η ομάδα μπάσκετ εφήβων του ΦΟΒ νίκησε στη Μυτιλίνη με 63-61 την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης και τερμάτισε πρώτη στην περιφέρεια Βορειοαιγαίου στο τουρνουά Rising Stars της ΕΟΚ. Να περάσουμε και στον καιρό. Αύριο θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βορείοι εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 64%. Να ολοκληρώσουμε με τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια στην πόλη της Χίου, διημερεύουν μέχρι τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτης και Σία στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλας και Σία στην οδό Βενιζέλου 78. Μετά τις 9 διανυκτερεύει το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλή. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1915, ηχείως ξυπνάμε την είδηση ότι κηρύχθηκε επιστράτευση, οπότε οι εφημερίδες της εποχής σημειώνουν. Η πόλη ξεχύλησε από το χακί, άρχισε επίταξη σχολείων και κτηνών, η πλατεία βρύθη μειώνων, ύπων και φορτηγών αμαξών, παραδεδομένων και καταγραφωμένων. Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 συγκροτήθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Χίους στο πατάρι της τότε Αγροτικής Τράπεζας. Την πρώτη του νομαρχιακή επιτροπή αποτελούσαν οι Ανδρέας Λοΐζος γραμματέας, ο Αντώνης Γλύκας καθοδηγητής του βόρειου μέρους της πόλης και της βορειοανατολικής Χίου, ο Απόστολος Αμίγδαλος καθοδηγητής του νότιου μέρους της πόλης, του κάμπου και των καμποχώρων, ο Γιάννης Κατσόγιανος καθοδηγητής των νοτιοχώρων, ο Ηλίας Καναβούτσης καθοδηγητής της βορειοδυτικής Χίου και ο Σιδερής Κουβελάς. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, σε ηλικία 74 χρόνων έφυγε από τη ζωή η πολυγραφότατη συγγραφέας, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέλη Τσακουβιζανιάρη. Ήπιος χαρακτήρας, ακάματη και δημιουργική, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου, ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργία Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο Γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Πάλι μαζί σας για μία ακόμη ανθρώπινη διαδρομή. Σήμερα φιλοξενούμε τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Βαρίνο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες συμπλήρωσε μάλιστα 4 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Όλοι ξέρουμε τον Θανάση το Βαρίνο, διότι έτσι πρέπει να τον αποκαλούμε. Έτσι δεν είναι, Θανάση?
2: Έτσι.
1: Ειλικρινής, αυθόρμητος, ενθουσιώδης, αγωνιστής πάνω απ' όλα. Και αν μη τι άλλο, ο ίδιος προσωπικά τουλάχιστον τιμάει με τον καλύτερο τρόπο εκείνους που του εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπηση του νησιού μας στη Βουλή. Μια έντονη δραστηριότητα όλα αυτά τα 4 χρόνια. Θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά τρέχει και δεν προλαβαίνει. Θανάση Βαρίνο, να σας καλωσορίσω στις ανθρώπινες διαδρομές και βεβαίως θα πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι η χαρά μου είναι μεγάλη που σε έχουμε σήμερα κοντά μας, ανεξάρτητα εάν είμαστε κοντά ιδεολογικά ή όχι. Εκείνο που ξέρω πάντα είναι ότι όλοι σε τιμούν, όλοι σε εκτιμούν, έχεις πάρα πολλές συμπάθειες, είσαι πάρα πολύ συμπαθητικός στον κόσμο και οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να σε ικανοποιεί και εσένα. Βουλευτής λοιπόν, σήμερα θα δούμε, όπως είπαμε, την ανθρώπινη διαδρομή σου, τη διαδρομή σου από τότε που γεννήθηκες μέχρι και τότε που πήγες στα καράβια, τη διάρκεια της ναυτικής σου θητείας κτλ. Και στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πολιτική και συνδικαλιστική σου δραστηριότητα. Να πάμε πόσα χρόνια πίσω?
2: Θα πάμε 54 χρόνια πίσω. 54, έχουμε 54 χρονών. Θα πάμε 54 χρόνια πίσω, το 1943. Όταν γεννήθηκα. Πριν όμως να πω οτιδήποτε, θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εσένα και το κανάλι που μου δώσετε την ευκαιρία να έχω αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Για να μάθουμε άγνωστες πτυχίες θα μάθουμε σήμερα.
2: Τα περισσότερα, Δημήτρη, είναι γνωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει μερικοί που δεν τα ξέρουν θα δοθεί αυτή η ευκαιρία να με γνωρίσουν από κοντά. Λοιπόν, πάμε το 1943, γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1943, στις 15 Ιουλίου, η μητέρα μου ήταν η Δήμητρα η Βαρίνου, το γένος Γραφτοπούλου.
1: Απορώ πώς το έκανε απόφαση ο πατέρας μέσα στον πόλεμο.
2: Ναι, είναι γεγονός αυτό, ήταν μια αραβόνα η οποία, έτσι τουλάχιστον μου λένε.
1: Και ήδη βλέπουμε το Θανάση Βαρίνο μωρό.
2: Ναι, ήταν μια αραβόνα, ο πατέρας μου πήγε στον πόλεμο στην Αλβανία. Και ήταν αραβωνιασμένος και η υπόσχεση που έδωσε ότι άμα γυρίσω τον πόλεμο θα παντρευτούμε. Αυτή ήταν η υπόσχεση.
1: Οπότε
2: αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι πόσο σίγουρη ήταν αυτή η υπόσχεση, όμως πραγματοποιήθηκε. Ο πατέρας μου γύρισε εδώ στα μέσα του 1941.
1: Και ήδη βλέπουμε τον Σπύρο Βαρίνο.
2: Μετά την κατάρρευση του μετόπου τον Απρίλιο του 1941, όλοι οι στρατιώτες τότε και το Χιώτικο Σύνταγμα κατεβήκανε με τα πόδια στην Αλβανία, στην Αθήνα, και στη συνέχεια ήρθε στοιχείο με δυσκολίες, παντρεύτηκε
1: και τήρησε το λόγο.
2: Το 1943 γεννήθηκα σε μια δύσκολη εποχή πραγματικά, και για τον τόπο μας αλλά και για το νησί. Μεγάλη δυστυχία τότε.
1: Βεβαίως.
2: Κατοχή, γερμανική κατοχή, εγώ δεν τα γνώρισα αυτά, δεν τα αισθάνθηκα. Δεν θυμάμαι
1: από τότε που αρχίζει να θυμάται ο Θανάσης Βαρίνος, πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια?
2: Ναι, τα χρόνια αυτά που θυμάμαι εγώ είναι στο δημοτικό σχολείο, παραδείγματος χάρη. Θυμάμαι όταν ήμουνα στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, τα πρώτα μου βήματα δηλαδή στο σχολείο. Από τότε αρχίζω να θυμάμαι.
1: Και πρέπει αυτή η φωτογραφία.
2: Αυτή η φωτογραφία είναι το 1949. Αυτό είναι το 1949. Δηλαδή όταν πρωτοπήγα. Και αυτή είναι το 1950.
1: Και ο Θανάσης Βαρίνος είναι εκείνος ο οποίος...
2: 49-50, δηλαδή ήμουν πρώτη τάξη στο σχολείο.
1: Πάνω
2: αριστερά, είναι, ναι, πάνω αριστερά, ναι. Ήμουνα πρώτη τάξη τότε και στο 4ο δημοτικό σχολείο, το οποίο το δημοτικό σχολείο του Φρουρίου, έτσι, εκεί γεννήθηκα. Στο Φρούριο γεννήθηκα, εκεί ήταν πάλι.
1: Ήταν εκεί και ο Σιδερής ο Πηλιαρός.
2: Εκείνος ήταν διευθυντής, ο δάσκαλος. Ο Σιδερής ο Πηλιαρός ήταν δάσκαλος του σχολείου, ήταν ένας πολύ καλός δάσκαλος, τον οποίο τον είχαμε μέχρι και την 6η δημοτικού σχολείου. Επίσης από αυτούς που ζουν αυτή τη στιγμή, που είναι ζωή, είναι η κυρία Μαρίτσα Κακούλα, του Αντώνη του Κακούλα, του καπτάνιου, η μητέρα. Και αυτός που φαίνεται, φαινόταν στη φωτογραφία, ήταν ο δάσκαλος, ήταν ο κύριος Παπής, οποίος δεν ξέρω αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ζωή, πάντως δεν είναι στοιχείο.
1: Πόσο δύσκολα ήταν εκείνα τα παιδικά χρόνια,
2: πολύ δύσκολα
1: εκεί
2: χρόνια.
1: Μέσα στη
2: Μεσοπρούνιο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, όχι μόνο για την δικιά μας οικογένεια.
1: Στο οποίο συγκεντρωνόταν και όλη η φτωχολογία, έτσι.
2: Βέβαια, εκεί στο Φρούριο ήταν όλη η φτωχολογία και επιπλέον ήταν δύσκολα χρόνια, σας είπα, ότι μόνο για μένα και για το Φρούριο, αλλά για όλη την πατρίδα μου. Και τη Χίο και την πατρίδα μας. Ήταν δύσκολα χρόνια.
1: Εμείς εξειδικεύουμε τώρα και πάμε στο Θανάση το Βαρύνιο. Ναι.
2: Θέλω να πω ότι ο πατέρας μου εργαζόταν στα βυσοδεψία, ήταν συνδικαλιστής, και ήταν πολύ δύσκολη για να κάνεις το συνδικαλιστή. Αντιλαμβάνεσαι ότι
1: είχε κυνηγητά.
2: Πολυγητά, άλλο τίποτα. Απολύσεις, διώξεις.
1: Ανήκε και εκείνος στην συντηρητική παράταξη.
2: Όχι, δεν ήταν τότε στην συντηρητική παράταξη. Ήταν σε αυτή που ήμουν και εγώ, δηλαδή, στην κεντρώα παράταξη. Και πράγματι στο σπίτι μεταφερόταν όλα αυτά τα προβλήματα και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αντιλαμβάνεσαι, που έζησα και εγώ, το δύσκολο περιβάλλον. Η μητέρα μου ήταν άξια γυναίκα και να βοηθούσε τον πατέρα μου. Εργαζόταν και εκείνη.
1: Δεν φώναζε.
2: Για τα συνδικαλιστικά φώναζε. Φώναζε τα συνδικαλιστικά, διότι εκείνη κοίταζε το σπίτι της πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα με τρία παιδιά. Και αντιλαμβάνεσαι, έχω τις δύο μου αδερφές. Τη Γιασεμή την Βαρύνου, σήμερα Σεζένια, Παντελή του Σεζένια η γυναίκα, και την μικρότερη, τη Δέσποινα τη Βαρύνου, τη σημερινή Δέσποινα Ατσίπαπα, που έχει τον Γιώργο τον Ατσίπαπα, τον καπτάνι. Αυτή ήταν η οικογένειά μας. Ο πατέρας μου, σαν εργάτης στα βυσοδευσία, όπως σας είπα, είχε τη βοήθεια της μητέρας μου, η οποία έραβε τότε. Από εκεί ξεκίνησε και το πρώτο μου χατζηλίκι. Μου έλεγε η μάνα μου, που ήταν δύσκολο να ξετρυπώσει.
1: Το πρώτο χαρτζηλίκι τι ήταν?
2: Το πρώτο χαρτζηλίκι ήταν το εξής, ότι μου λέει ότι αν μου ξετρυπώνει τα γελέκα, έραβε γελέκα.
1: Α, έτσι.
2: Ναι, σε ένα συγκεκριμένο εδώ κατάστημα γραφείο, και τη δίνανε το κομμάτι, ξέρω εγώ, ένα ποσό. Θα σου δίνω τόσα χρήματα. Μου θυμάμαι, μου δίνει 2 δραχμές το κάθε γυλαίκο, άμα τις το φτιάχνω.
1: Και έτσι. Ναι.
2: Αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά, γιατί θέλω να σας πω ότι δούλευα από μικρό παιδάκι. Δούλεψα και μετά το γυμνάσιο, αλλά και πιο μπροστά δούλευα. Πήγαινα τα καλοκαίρια στα βυσοδεψία και δούλευα από 15-16 χρονών σε δύσκολες δουλειές.
1: Θυμάμαι, δηλαδή, από αυτά τα χρόνια. Τελειώνεις το δημοτικό.
2: Ναι, τελείωσα το
1: δημοτικό. Επειδή προφανώς θα ήσουν και καλός μαθητής, γιατί εκείνα τα χρόνια κακά τα ψέματα.
2: Ο καλύτερος.
1: Δεν πήγαιναν όλοι στο γυμνάσιο.
2: Ο καλύτερος στην τάξη, έτσι.
1: Ο καλύτερος στην τάξη, ναι. Αλλά
2: πιο μπροστά από μένα, στους άντρες. Μπροστά από μένα, θέλω να πω, ήταν οι κοπέλες, οι οποίες ήταν πάντα καλύτερες από εμάς. Δηλαδή, θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο. Ναι, θυμάμαι στο γυμνάσιο ότι εγώ ήμουν από τους καλύτερους μαθητές της τάξης, αλλά πιο μπροστά από εμάς πάντα ήταν 5-6 μαθήτριες, οι οποίες ήταν καλύτερες από εμάς.
1: Δηλαδή, το οικογενειακό περιβάλλον δεν αντέδρασε στο να πας στο γυμνάσιο κτλ.
2: Όχι, απέναντίας. Ο πατέρας μου το επιδίωξε αυτό και εκείνος είχε τελειώσει στο γυμνάσιο. Όχι το λύκειο, ας το πούμε, το σημερινό, είχε τελειώσει μερικές τάξεις του γυμνασίου, αλλά ορφάνεψε γρήγορα. Ο πατέρας του πέθανε μικρός και αναγκάστηκε να βγει στη δουλειά από νωρίς, και εκείνος να δουλεύει από μικρό παιδί. Εγώ δούλευα τα καλοκαίρια, λοιπόν, στο εργοστάσιο του Καλμαούνα, στα Βυσοδεψία, το οποίο αυτό το εργοστάσιο τότε είχε περίπου 100 εργάτες. Θυμάμαι, ας πούμε, ξέρω, το 1957-58, 1960, είχε τόσο πολύ κόσμο. Το ίδιο είχε και το εργοστάσιο του Ζαφυράκη. Η βιομηχανία, στην πούμε βιομηχανία τότε, εδώ τη στοιχείο, ήταν πολύ σημαντική των βυσοδεψιών. Εργαζόταν περίπου και 800 άτομα. Θυμάμαι ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος του σωματείου των βυσοδεψιών εργατών, ότι θυμάμαι που έλεγε στη μητέρα μου ότι σήμερα θα ψηφίσουν τουλάχιστον 700 άτομα. Υπήρχε,
1: δηλαδή, ήταν ενεργή η συμμετοχή των
2: εργατών. Βέβαια, ήταν ενεργή η συμμετοχή των εργατών, και επίσης με την ιδιότητα αυτού ήταν και μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου της Χίου, και για πολλά χρόνια ήταν και γενικός γραμματέας αυτού του εργατικού κέντρου.
1: Μέσα στο όλα, δηλαδή, ήταν και ο πατέρας σου.
2: Αυτό αργότερα.
1: Και από ό,τι φαίνεται.
2: Αργότερα.
1: Ακολούθησες κατά πόδα.
2: Είναι γεγονός ότι αυτά τα βιώματα, αυτό ο συνδικαλισμός του πατέρα μου, με ακολούθησαν και εμένα. Αυτό δεν μπορώ να τα αφισβητήσω.
1: Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ήταν το. Ήταν το έναυσμα, ας πούμε, αυτή.
2: Ναι, άμα ζεις σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι ότι η καθοδήγηση και τα ερεθίσματα. Μετά το δημοτικό, θέλω να σας πω το εξής, μετά το δημοτικό στο κάστρο, μια τάξη δεν την τελείωσα στο κάστρο, διότι φύγαμε από το κάστρο για ένα διάστημα, που υπήρχαν κάτι προβλήματα, και μέναμε στο, εδώ στις φυλακές που μένει τώρα η αδερφή μου. Μείναμε ένα χρόνο εκεί και τότε πήγαινα στο έκτο δημοτικό σχολείο, που το έκτο δημοτικό σχολείο τότε ήταν αυτό που ένα διάστημα ήταν Θηλαίων, εδώ κοντά στη, στο Κοραή την βιβλιοθήκη. Τότε λοιπόν εκεί πήγα στην τετάρτη τάξη. Και μετά επανήλθα πάλι στο...
1: Θέλω να σε παρήνω, ποιες κακές ή καλές αναμνήσεις έχεις, έχεις από εκείνα τα παιδικά χρόνια?
2: Κοίταξε, θυμάμαι
1: κάποιες
2: τώρα,
1: αναμνήσεις
2: τώρα,
1: βεβαίως που αξίζει, και... που αξίζει τον κόπο να αναφερθούν.
2: Θέλω να πω με δύο κουβέντες ότι, ότι ήταν δύσκολα τα χρόνια. Και όταν με λένε δύσκολα, τι εννοώ? Μας δίνανε γάλα στο σχολείο, μας δίνανε τυρί, μας δίνανε βούτυρα. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι να τα προμηθευόμαστε από το σχολείο. Επομένως εκείνο που ήταν μεγάλη, είχε μεγάλη σημασία ήταν η επιβίωση. Οι ανάγκες ήταν περιορισμένες και ήταν επιβίωση. Νομίζω ότι εμείς οι οποίοι επιβιώσαμε τότε με αυτές τις θερήσεις, ότι υπολογίζουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε περάσει τότε και σήμερα εκτιμούμε τα καλύτερα. Στη συνέχεια από το δημοτικό σχολείο, για να πάω στο γυμνάσιο πρέπει να δώσω εξετάσεις.
1: Μισό λεπτό. Η αθλητική δραστηριότητα του Θανάση Βαρύνου, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ήταν
1: από πότε αρχίζει?
2: Από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Θυμάμαι ότι στην πέμπτη δημοτικού βγήκα δεύτερος σε ένα αγώνα δρόμου. Εδώ είναι μια ομάδα, του Κάστρου. Αυτή που γράφει τώρα στη φανέλα ο δερματοφύλακας εκεί, ΑΕΚ, είναι η Αθλητική Ένωση Κάστρου. Σε αυτή είχαμε φτιάξει μια ομάδα.
1: Γιατί εγώ όταν τις έβλεπα νωρίτερα.
2: Όπως είναι η ΑΕΚ και η Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, σε αυτή την ομαδούλα που είχαμε φτιάξει μέσα στο κάστρο, παίζαμε εκεί που τώρα, μάλλον παλαιότερα, ήταν το άγαλμα του Καραμπόκα. Ξέρεις που λέω.
1: Λίγο πιο πάνω από το εργατικό κέντρο.
2: Εκεί ήταν μια πλάδα, μια μεγάλη πλάδα στο κάστρο, και εκεί παίζαμε ποδόσφαιρο. Από κάτω εκεί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα τώρα. Εκεί
1: τάφρο.
2: Ήταν ένα συντάφρο, τα είχαν φτιάξει χωραφάκια και σπέρνανε ό,τι μπορούσε ο καθένας για να μπορείς να ζήσει. Και επομένως λοιπόν παίζαμε εκεί και είχαν βάλει και σύρματα γύρω γύρω και μαζευόταν κόσμος. Και παίζαμε βέβαια μεταξύ συνοικιών. Από εκεί ξεκίνησε...
1: Ξύλο παίζατε?
2: Καλά. Και ξύλο παίζαμε και όλα τα επεισόδια που δημιουργούνται σε αυτούς τους αγώνες τα είχαμε κι εμείς. Μετά, στη συνέχεια, όπως σας είπα, πήγα στο γυμνάσιο. Πήγα στην τότε αποκαλούμενη εμπορική σχολή.
1: Κάτι είπες για εξετάσεις πιο μπροστά.
2: Έδωσα εξετάσεις. Και θυμάμαι...
1: Και μάλιστα εγώ θυμάμαι και ένα βιβλιαράκι από το δημοτικό στο γυμνάσιο, γιατί δίναμε εξετάσεις για να πάμε.
2: Έδωσα εξετάσεις. Και φυσικά δεν δυσκολεύτηκα, μπήκα σε εξετάσεις και πήγα στο γυμνάσιο, στην τότε εμπορική σχολή Χίου.
1: Και
2: σε αυτή τη φωτογραφία όμως είναι...
1: Σημειοφόρο,
2: Όχι, αυτή η φωτογραφία είναι στην πέμπτη τότε γυμνασίου. Δεν είμαι στην πρώτη. Εδώ είμαι ήδη, ας πούμε, του 1960 αυτή η φωτογραφία. Είμαι σημειοφόρος εδώ. Γιατί...
1: Και ήσουν παραστάτης και στις υπόλοιπες τάξεις.
2: Βέβαια, ήμουν σημειοφόρος. Ήμουν, αφού ο πρώτος μαθητής έπαιρνε τη σημαία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά στο γυμνάσιο ανέπτυξα μια άλλη δραστηριότητα όσον αφορά τα γράμματα. Ήμουν πάρα πολύ καλός σε θέματα μαθηματικών, λογιστικών, τέτοια θέματα.
1: Το θετικών επιστημών.
2: Θετικών επιστημών. Στα ελληνικά δεν ήμουν κακός, αλλά δεν ήμουν πολύ καλός. Δηλαδή ήμουν του 17 μαθητής και εγώ. Ενώ ας πούμε στα λογιστικά που είχα καθηγητή μου τότε το συγχωρεμένο το Τζιλίμι, το Θανάση, του Νίκου του Τζιλίμι, τον πατέρα δηλαδή, ο οποίος πρόσφατα πέθανε. Μονίμα μου είχε 20, γιατί το άξιζα, δεν μου το κάνει.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμια παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
9: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
10: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
9: Ναι, έχουμε 380 νέοι.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το Νοέμβριο του 1997.
2: Δεν πήγες στην εμπορική και δεν πήγες στο γυμνάσιο Αέρων Χίου?
3: Πήγα στην εμπορική σχολή διότι μου το ήταν προτίμηση του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε την εντύπωση ότι μπορούσα από εκεί να αναπτύξω τις
2: επαγγελματική δραστηριότητα.
3: Δηλαδή μετά με τη μόρφωση αυτή που θα έπαιρνα από την εμπορική σχολή θα μπορούσα να δουλέψω. Δεν σας κρύβω ότι οι συμμαθητές μου, επειδή τελείωσαν το σχολείο μαζί μου εκεί, ότι είχαν αυτή την καριέρα. Άλλοι πήγαν στις τράπεζες και μερικοί από αυτούς αυτή τη στιγμή είναι διευθυντές τραπεζών. Και μερικοί άλλοι ασχολήθηκαν. Παραδείγματος χάρη, αυτή η φωτογραφία είναι του 1960. Ήμουν στην πέμπτη τάξη. Εγώ είμαι στη δεξιά πλευρά, όπως βλέπεις, βλέπουμε την. Μετά είναι ο Γιώργος ο Μπενοβίας, μετά είναι ο Μιχάλης ο Ξυλοπόδης και μετά είναι ο Γιώργος ο Χαρίτος. Εδώ είμαστε στην παραλία, στην Μπέλα Βίστα, εκεί που είναι το αεροδρόμιο περίπου είναι. Μάλιστα. Είχαμε πάει εκδρομή εκεί. Κάπου είχαμε. Για μας ήταν εκδρομή εκεί πέρα. Ήταν μακριά αυτή η πόλη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πήγαμε εκδρομή εκεί που είναι σήμερα τόσο πολυσύχνατο σημείο για την Χίο. Και εκεί διακρίθηκα, όπως σας είπα, γιατί ήμουν καλός μαθητής, αλλά και στον αθλητισμό. Ήμουν καλός ποδοσφαιριστής, έπαιξα και στον ΑΕΤΟ. Στη συνέχεια πήραμε και δύο πρωταθλήματα τότε.
2: Θανάση Βαρύνο, είχες αντιληφθεί από πολύ μικρός, από το δημοτικό ήδη, ότι μόνο με τα γράμματα θα μπορέσεις να κάνεις κάτι, έτσι?
3: Ναι, βέβαια, αυτό ήταν επόμενο, ότι αυτό το είχα χωνέψει καλά στο μυαλό μου και ήθελα να συνεχίσω. Αλλά δεν είχα την ατυχία, είχαν ορισμένες ατυχίες.
2: Ο ελεύθερος χρόνος, υπήρχε ελεύθερος χρόνος το
3: απόγευμα.
2: Και σαν παιδί, τι παιδί ήταν ο Θανάσης Βαρύνος?
3: Ήθελα να σας πω ότι όλο μου το ελεύθερο χρόνο σπάνια καθόμουν στο σπίτι να διαβάζω. Σπάνια. Ήμουν άνθρωπος ο οποίος.
2: Δηλαδή είχες αντίληψη, τάρπαγες.
3: Δηλαδή απαιτούσα πολλές φορές από τους καθηγητές να παραδίδουν το μάθημα. Δυστυχώς σήμερα πληροφορούμε ότι οι ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι παραδίδουν το μάθημα στους σπουδαστές, δηλαδή τους αναλύουν το μάθημα. Σήμερα πολλές φορές, βέβαια αυτό δεν είναι κανόνας, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα μερικοί καθηγητές λένε πάρτε παρακάτω. Αυτό το πάρτε παρακάτω εγώ για μένα ήταν πρόβλημα. Εγώ έπρεπε να ακούσω τον καθηγητή που έλεγε το μάθημα και αυτό ήταν αρκετό για μένα.
2: Ένα σοβαρό πλεονέκτημα αυτό. Το οποίο
3: μου δίνει πολύ χρόνο. Ελεύθερο να παίζω μπάλα.
2: Το έχεις ακόμα και τώρα αυτό?
3: Και αυτό δηλαδή, και τώρα. Δηλαδή, αν παρακολουθήσω μια διάλεξη, αν παρακολουθήσω μια ομιλία, θα κατασταλάξω σε ορισμένα πράγματα τα οποία θα ακούσω. Θα κρατήσω αυτά που εγώ νομίζω ότι πρέπει και ορισμένα άλλα θα τα. Εδώ είμαστε η τάξη του 1959. 58-59, δηλαδή είμαστε στην τετάρτη
2: της
3: εμπορικής σχολής. Πολλοί φίλοι και πολλοί θα δουν τώρα και την φωτογραφία αυτή που να, στο κέντρο είναι ο διευθυντής, ναι, στο κέντρο είναι ο διευθυντής σχολής,
2: ο
3: Μιχάλης ο Πιτήρης, ο οποίος με είχε στα μαθηματικά, μου είχε 20. Ο δεξιά από τον Πιτήδη είναι αριστερά, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι ο καθηγητής ο Γιάννης στα εγγλέζικα και δεξιά είναι ένας άλλος καθηγητής ο οποίος δεν ήταν νιχιώτης και ο οποίος ήταν καθηγητής φυσικής. Αυτή συνέβαινε και οι τρεις να μου έχουν. Ο ένας μου είχε 19, στα εγγλέζικα μου είχε 19. Ο Πιτήδης μου είχε πάντα 20 και ο δεξιός πάλι 20. Ήμουν ένας καλός μάθητης.
2: Πριν πάμε στην έκτη τάξη του τσιμπορικής, τι παιδί ήταν ο Θανάσης Βαρύνος, δεν μας είπες?
3: Ήμουν σκάνδαλος.
2: Ήταν παιδί από ό,τι κατάλαβα.
3: Σκάνδαλος.
2: Δηλαδή οι σκανδαλιές που εξαντλούνται.
3: Έκανα πολλές σκανδαλιές και καμιά φορά.
2: Για πες μας έτσι καμιά.
3: Κοιτάξτε, εκεί που παίζαμε παραδείγματος σαν παιδάκια, ήταν εκεί που είναι σήμερα το λιμεναρχείο. Εκεί από το λιμεναρχείο μέχρι και την Ιχθυόσκαλα και την Ομαρχία αυτή τη στιγμή, αυτός όλος ο χώρος ήταν το Καρνάγιο. Εκεί βγάζανε τα καΐκια.
2: Το
3: ναυπηγείο, το Καρνάγιο, έτσι, Καρνάγιο το λέγανε.
2: Καρνάγιο.
3: Ναι, εκεί βγάζανε τα καΐκια, τα μπογιαντίζανε, τα καλαφατίζανε. Μερικά τα βγάζανε έξω, αλλά δεν τα επισκευάζανε γιατί ήταν το κόστος ήταν μεγάλο, τα αφήνανε εκεί. Αυτή ήταν, ας το πούμε, η περιοχή που παίζαμε εμείς. Ας το πρόσαμε το βράδυ. Όλοι δηλαδή η φτωχιά προκυμαία, έτσι την λέγαμε εκεί, μαζευόταν εκεί και εγώ ήμουν παιδί της φτωχιά προκυμαίας, αφού το σπίτι μου μέσα στο κάστρο εκεί ήταν. Και αυτοπροσύσαμε το βράδυ. Τις καταγίες που κάναμε, περνάμε βάρκες, κάναμε σαματά, κάναμε προβλήματα. Δημιουργούσαμε προβλήματα, βέβαια, παιδιάστηκαν προβλήματα.
2: Καλά,
3: δεν είμαστε να κάνουμε, κάναμε ας πούμε αδικήματα όπως κάνουν σήμερα η νεολαία. Αυτό που κάναμε ήταν να παίζουμε μεταξύ μας έντονα και επίσης να κάνουμε και μερικές καταγίες στο σχολείο. Αυτά ήταν δηλαδή, αυτή ήταν η δικιά μας δραστηριότητα τότε.
2: Ποια ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν την εφηβική, αν θέλεις, ηλικία του Θανάση Βαρίνου? Υπήρχαν δηλαδή...
3: Νομίζω ότι η πορεία μου και στα γράμματα, αλλά και στη συνέχεια στην δράση μου και στη συνδικαλιστική αλλά και την πολιτική, ήταν ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξε μέσα στο σπίτι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας πολύ λογικός άνθρωπος. Ποτέ δεν με έδιρε. Θυμάμαι μια φορά μονάχα έτσι, με παρατήρησε πάρα πολύ, αλλά είχε μια δυνατότητα, είχε μια πειθό. Δηλαδή ο πατέρας μου με έπειθε σε ορισμένα πράγματα και με έβαλε σε έναν δρόμο. Στο τέλος, όταν τελειώσαμε όμως το σχολείο, σε κάποιο σημείο συγκρουστήκαμε λίγο. Δηλαδή,
2: γιατί
3: εκείνος ήθελε να κάνει αυτό που μου έλεγε εμένα, δηλαδή, να εργαστώ σε εμπορικές επιχειρήσεις, έτσι, ή να πάω σε τράπεζα. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι έδωσα τότε εξετάσεις σε μια τράπεζα και από τους 100 που... Μιλώ για το 1961 πια, έτσι, και από τους 100 εδώ είμαι το 1961 μπροστά στο...
2: Στη Δημαρχία,
3: μπροστά
2: στη
3: Δημαρχία, ναι, μπροστά στη Δημαρχία. Τότε ήταν και όλα η χρονιά, αν θυμάμαι καλά, ή το 60 ή το 61 που στρώσανε την πλατεία. Αυτή η πλατεία τώρα που βλέπουμε εκεί, στρώθηκε τα πλακάκια από τότε. Και διαμορφώθηκε τότε η πλατεία. Λοιπόν, ήθελε να ακολουθήσω αυτό το πράγμα, εγώ όμως δεν το ήθελα. Και ήθελα κάτι διαφορετικό. Βέβαια δεν μου βγήκε στην αρχή, αλλά μετά μου βγήκε στη συνέχεια.
2: Δηλαδή, πότε αρχίζεις να συνειδητοποιείς, σαν έφηβος, ότι κάτι πρέπει να γίνεις και τι θα γίνεις?
3: Το είχα συνειδητοποιήσει από τα μέσα του γυμνασίου. Δηλαδή, αυτό πρόσαμε το βράδυ μου.
2: Και τι ήταν εκείνο, ας πούμε, που... Η θάλασσα.
3: Ναι, αυτό πρόσαμε το βράδυ μου στη θάλασσα. Κοντά μέσα. Έπαιζα στο Καρνάγιο, όπως σας είπα, όπως σου είπα Δημήτρη, έπαιζα στη φτωχιά προκυμαία. Περιμέναμε να έρθουν οι ανεμότρατες να δούμε τα ψάρια που φέρανε, να δούμε τους ψαράδες, να αστειευτούμε τους ψαράδες.
2: Είχες ζυμωθεί που λέει ο λόγος.
3: Βέβαια. Είμαστε εκεί όλη η παραλία, η φτωχιά προκυμαία, επειδή δεν υπήρχε ηχθειόσκαλα, όλη αυτή η παραλία μαζεύονταν.
2: Και φαντάζομαι ότι θα έσβηζε από ζωή.
3: Βέβαια. Γιατί οι ψαράδες, τα καφενεία ήταν 3-4 καφενεία εκεί του Μαλούπου. Μια νουαλονού λίγο πιο κάτω, τρία καφενεία, το οποίο μαζευόταν οι παλιοί ναυτικοί, οι οποίοι ερχόταν από τα ψαράδικα, καθόταν εκεί να πιούνε το πρωινό τους ή το βραδινό τους, ανάλογα την περίπτωση, και ακούγαμε ιστορίες εμείς από μικρά παιδάκια, ακούγαμε αυτά τα πράγματα. Λαμβάνεσαι ότι ζούσα σε αυτό το περιβάλλον και εγώ τελικά είχα δρομολογήσει τον εαυτό μου ότι θα πάω προς τα εκεί. Προς τη θάλασσα. Ο πατέρας μου δεν ήθελε και εγώ έδωσα εξετάσεις τότε. Να κάνω κάτι διάμεσο, οποίο έδωσα εξετάσεις να πάω στην σχολή ναυτικό δοκίμων. Αλλά δεν τα κατάφερα.
2: Μόλις τελείωσε την εμπορική.
3: Ναι, παρόλο που ήμουν πολύ καλός μαθητής, έδωσα εξετάσεις και παρόλο που θυμάμαι ότι έγραψα καλά τότε, οι εξετάσεις τότε ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Για να μπεις στη σχολή ναυτικό δοκίμων, σήμερα πρέπει να είσαι καλός μαθητής, να γράψεις καλά και δεν θα σε αδικήσει κανένας. Ή εν πάση περιπτώσει θα σε αδικήσουν λίγο. Εγώ για να μπω τότε έπρεπε να είχα τον πατέρα μου αξιωματικό του ναυτικού. Να. Πράγμα δύσκολο λοιπόν και έτσι δεν τα κατάφερα. Γι' αυτό λοιπόν ακολούθησα τη θάλασσα. Τη φωτογραφία που δείξατε πιο μπροστά.
2: Θα τη δούμε.
3: Να σα πω το εξής.
2: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί.
3: Γιατί τότε μετά από αυτό έκανα αυτό το πράγμα. Μπαρκάρισα δηλαδή.
2: Δηλαδή μπαρκάρισα.
3: Την αποτυχία μου να μπω στη σχολή.
2: Μπαρκάρισε πότε?
3: Μπαρκάρισα το Σεπτέμβριο του 1961. Βέβαια το καλοκαίρι. Ο καθηγητής μου των λογιστικών το καλοκαίρι του 1961, ο Θανάσης ο Τσιλίμης, μου λέει, προσπάθησε να με βάλει σε κάποιο άλλο δρόμο, κάποια άλλη σειρά, και μου λέει, προφανώς το είχε πει ο πατέρας μου, και μου λέει, δεν πας βοηθός εκεί, διαχειριστής στην κατασκήνωση της Αγίας Φωτιάς? Ναι. Και πήγα λοιπόν εκεί μαζί με τον Θηριανό τον Κώστα, ο οποίος ήταν τότε διαχειριστής της κατασκήνωσης, και πήγα εγώ βοηθός του εκεί που είναι το κελί τώρα. Εκεί είχαμε τα τρόφιμα. Λοιπόν, και δεν σας κρύβω ότι έπαιρνα με καλό μισθό εκεί πέρα. Καλό μισθό. Οπωσδήποτε καλύτερο από ό,τι δίνανε στην τράπεζα, την οποία πέτυχα, όπως σας είπα, και δεν πήγα.
2: Για πες μου, Θανάση, είσαι νέος, τελειώνεις το γυμνάσιο. Εκείνο τον καιρό έχουμε γεγονότα πολιτικά τα οποία όλοι ξέρουμε και θυμόμαστε. Είχες καμία ανάμειξη εκείνα τα χρόνια με την πολιτική?
3: Όχι, αλλά βρέθηκα μια χρονιά, τώρα δεν θυμάμαι, το 59 ήταν, το 60, μια χρονιά, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα, όπου τα ξαδέρφια μου ήταν πολιτικοποιημένα και πήγαμε μια φορά σε μια συγκέντρωση. Τότε φωνάζαμε για την παιδεία, ζητούσαμε περισσότερα κονδύλια για την παιδεία. Πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής, ο Κώστας. Και εμείς βρεθήκαμε εκεί να φωνάζουμε στο Υπουργείο. Φάγαμε μερικές λουλακές, δεν είχαν λουλάκι τότε. Δηλαδή πήγαινε το πυροσβεστικό, το οποίο του ρίχνανε μέσα λουλάκι, μπλε χρώμα δηλαδή, και όποιον έπαιρνε η μπάλα το νερό τον έκανε μέσα στο λουλάκι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή ήταν το πρώτο ζόρισμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Αλλά θέλω να σου πω ότι διάβαζα πολύ, αφού ήμουν και καλός μαθητής, όλα τα βιβλία είχαν περάσει από μένα εκεί.
2: Η επιλογή σου να μπαρκάρεις ήταν συνειδητή, έτσι?
3: Συνειδητή, ναι, βέβαια. Συνειδητή, βέβαια, ήταν δύσκολο να μπαρκάρεις και τότε.
2: Πρώτο ταξίδι έτυχε ενάβλος για το.
3: Και θέλω να σου πω το εξής, ότι αυτός που με πήρε μαζί του να μπαρκάρω, και αυτή ήταν η φωτογραφία που έλεγα να ξαναδούμε.
2: Ναι, βεβαίως,
3: είναι εδώ δίπλα μου, εδώ πέρα, είμαι σε ένα Liberty εδώ, είμαι δόκιμος, όχι δόκιμος, αλλά δεν υπήρχαν δόκιμοι, ήμουν ναυτόπαιδας, τζόβενο. Και αυτός που καπνίζει εκεί είναι ο Δημήτρης ο πατέρας, με τον οποίο παίζαμε μαζί, ήταν 2 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, αλλά παίζαμε μαζί μπάλα στον Αετό. Που μου είπε μια χρονιά, σε συνεργασία με τον ξάδερφό μου τον Νίκο τον Μαυρέλο, που ήταν φίλοι και αυτοί, μου λέει: «Ρε, εσύ Θανάση, σου βρήκαμε μια, θες να έρθεις μαζί μου?» Μου λέει: «Να σε πάρω μαζί μου?» Λέω: «Θέλω να έρθω». Και πράγματι λοιπόν επίστηκε και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, και έφυγα λοιπόν το Σεπτέμβριο του 1961 και πήγα στο Αμβούργο. Για να πάω βέβαια στο Αμβούργο ήταν μια περιπέτεια. Δεν πήγαμε με τα αεροπλάνα.
2: Σιδηροδρομικός.
3: Φύγαμε από εδώ, πήγαμε στην Αθήνα. Και εδώ είμαι σε αυτό το Liberty με τώρα.
2: Και πήρες και το σάκο σου μαζί, έτσι?
3: Πήρα το σάκο μου μαζί. Πλήρωσα τα εισιτήριά μου. Δεν είχα να τα πληρώσω βέβαια τα εισιτήριά μου, αλλά θα μου τα κρατάγανε τα εισιτήρια για να τα ξεπληρώσω από το μισθό μου. Χρειάστηκαν περίπου 4 μήνες για να εξοφλήσω τα εισιτήριά μου, τα έξοδά μου. Βέβαια το ναυτιλιακό γραφείο μας έδωσε 2-3 λίρες έτσι για έξοδα. Πού όμως να τα καταφέρουμε 5 μέρες μέσα στο τρένο για να πάω στο
2: Αμβούργο? Μπαίνοντας στο βαπόρι και αρχίζοντας, όπως είπαμε, το πρώτο ταξίδι σου, μετανιώνεις κάποια στιγμή και λες τι ήθελα και ήρθα εδώ πέρα?
3: Όχι, γιατί ήθελα να πάω στο Θαπλή.
2: Μ'
3: άρεσε να πάω στη θάλασσα. Και πήγα λοιπόν στο Αμβούργο, θυμάμαι, ήμουνα καμαρωτάκι, με βάλανε να σερβίρω στους αξιωματικούς. Αλλά γρήγορα έφυγε το πλοίο από το Αμβούργο για να πάμε στην Ινδονησία, πέρασε από την Πύλο.
2: Πριν πάμε εκεί πέρα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ήταν εκείνα τα χρόνια που τα πάρτι δίνανε και παίρνανε. Έτσι, νέος ήσουν και εσύ εκείνα τα χρόνια.
3: Συμμετείχε
2: σε τέτοιου είδου.
3: Βέβαια, πήγαινα και στα πάρτι. Είχαμε, όπως όλοι οι νέοι, είχαμε τα φλερτάκια μας, είχαμε τις γνωριμίες μας, είχαμε τις φιλίες μας. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτά τα παρτάκια που κάναμε, δεν είχαμε βέβαια τα σημερινά jukebox και τα αυτά. Εμείς είχαμε ένα pick-up, το οποίο το κουρδίζαμε κιόλας εκεί πέρα, το οποίο το παίρναμε, το μόνο το καλό που ήταν αυτό ήταν το παίρναμε και στην εξοχή. Αν πηγαίναμε δηλαδή εκδρομές.
2: Το φλερτάκια είχες επιτυχίες?
3: Βέβαια είχαμε, όχι πολλές επιτυχίες, μία επιτυχία η οποία βέβαια ως συνήθως αυτές σπάνια καταλήγουν και σε γάμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά είναι παιδικά, είναι η πρώτη εφηβεία που τα δημιουργεί αυτά, το ίδιο έκανα κι εγώ. Βέβαια η τάξη μου, ήθελα να σου πω, ήταν στην εμπορική σχολή, ήταν όπως είδες και στις φωτογραφίες, ήταν ένα σχολείο μεικτό από τότε. Είχε δηλαδή και μαθητές
2: και
3: μαθήτριες. Ναι. Και η τάξη μου είχε πολύ ωραίες κοπέλες. Μια από αυτές μάλιστα βγήκε και στα Ρελάς.
2: Έτσι.
3: Βέβαια, βγήκε στα Ρελάς.
2: Την είχατε ερωτευτεί όλοι και εκείνο τον καιρό?
3: Τότε δεν το υπολογίζαμε ότι θα βγει στα Ρελάς. Δεν είναι σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά τώρα πρέπει να την ψάξω. Είναι η Δέσποινα Ιωργέτα που βγήκε στα Ρελάς τότε. Και είναι.
2: Εκεί είναι δύσκολο τώρα.
3: Είναι δύσκολο τώρα, ναι. Είναι δύσκολο. Μάλλον ακριβώς πίσω από τον καθηγητή, τον Πιτίδη, δεξιά προς τον καθηγητή. Με το κοκαλάκι εκεί.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και είχαμε νόστιμα κορίτσια εκεί με στην τάξη. Βέβαια από τότε Τότε δεν υπολογίσαμε ότι θα μπορούσε να ήταν στα Ρελάς η Δέσποινα, αν και φαινόταν ότι ήταν νόστιμη κοπέλα. Το 1963, μετά από 2 χρόνια δηλαδή ακριβώς, εγώ ταξίδευα και το έμαθα και φαντάζεσαι πόσο χαρήκαμε που μια αρχαιότητα και μια συμμαθήτριά μας είχε γίνει στα Ρελάς.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας καθώς και ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας στη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το Σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στη Χίο 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάσεις νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός και η Μεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Χίο. Γενική συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Ταξιούχων ΝΑΤΑ αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγγένεια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του χαρτιούς, παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου του Δασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιερό, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλανδρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική ημερίδα για τους άγριους επικονιαστές, την βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την Τετάρτη, 6 το απόγευμα, στο Ομήριο. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στο πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπου στην Πέμπτη το απόγευμα, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Στο νησί μας και φέτος, η Πέμπτη Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων, νέοι ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο, την Τετάρτη και την Παρασκευή και στη Δασκαλόπετρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Δασκάλα Σόφη Κώτη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου. Αθλητικές ειδήσεις. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων για τον υδατοσφαίρησης. Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο. Αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χιού Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Κιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Φροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Αύριο έθριος, η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20-29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 25 με 64%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί τον Νοέμβριο του 1997.
1: Λοιπόν, πρώτο μπάρκο, πρώτες δυσκολίες, πώς τις αντιμετώπισες?
2: Θέλω να σου πω το εξής για να πάρουν μια ιδέα και οι ακροατές σας.
1: Και βλέπουμε και το Θανάση Βαρύνου πάλι.
2: Ναι, και τηλεθεατές σας. Εδώ είναι σε άλλο πλοίο εδώ.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι
2: τώρα εδώ, είμαι αθυποπλοίαρχος.
1: Από την αυτική σου ζωή. Ναι.
2: Εδώ ήμουν αθυποπλοίαρχος, ένα πετρελαιοφόρο. Είναι το δεύτερο πλοίο, το τρίτο πλοίο που έκανα σε αυτό. Και θέλω να πω τώρα για την αρχή, για το Liberty, ότι ήταν ένα, για την εποχή εκείνη ήταν ένα καλό πλοίο. Σήμερα βέβαια, όταν το σκεπτόμεθα, οι δυσκολίες που υπήρχαν τότε σε αυτό το πλοίο, ούτε κατά διάνοια μπορεί να τις σκεφτούν οι σημερινοί ναυτικοί. Ήταν δύσκολα τα πράγματα και οπωσδήποτε η ταχύτητά του ήταν τέτοια που ξέχναγες που...
1: Πότε έμπαινες και πότε έβγαινες.
2: Για παράδειγμα, χάρη, ας πούμε, να σας πω ότι φύγαμε από το Αμβούργο να πάμε στην Ινδονησία, κάναμε περίπου 1,5-2 μήνες. Τώρα, άντε τώρα να πω στη μάνα μου ότι είμαι καλά. Πού να το πω. Περάσαμε αυτό το Πορσάι, ήμουν ναύτης τότε. Περάσαμε αυτό το Πορσάι, γιατί όπως σας είπα, από το Ναβαρίνο έφυγε κάποιος ναύτης και ο καπιτάνης με έβαλε ναύτη. Περάσαμε το κανάλι. Ο πράκτορας ήρθε μέσα, του δώσαμε τα γράμματα. Τα γράμματα αυτός για να κερδίσει τα γραμματόσημα, γιατί τόσο κλέφτες ήταν αυτοί εκεί πέρα μέσα στο κανάλι, δεν τα έστειλε τα γράμματα.
1: Τα έχουν βιώσει όλα αυτά, είναι ναυτικοί.
2: Λοιπόν, και για να πάρει λοιπόν νέα η μάνα μου που έλειπα τόσο καιρό, πέρασαν και 3 και 4 μήνες για να πάρει γράμμα ότι είμαι καλά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πόσο δύσκολες ήταν οι εποχές.
1: Να μας δώσεις μια εικόνα της ζωής, της σκληρής ζωής του ναυτικού στο βαπόρι εκείνα τα χρόνια. Διότι μετά οπωσδήποτε διορθώθηκαν τα πράγματα, βελτιώθηκαν, δεν μπορούμε να πούμε.
2: Ναι, βελτιώθηκαν όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά η ζωή και η ζωή είναι δύσκολη και επιπλέον το επάγγελμα είναι κίνδυνο. Αυτό δεν έχει αλλάξει και θα παραμείνει έτσι όπως είναι για πολλά ακόμα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι στο Liberty δουλεύαμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε αυτοματισμούς, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τιμόνι και μετά όταν δεν κάναμε τιμόνι πρέπει να δουλέψουμε στο κατάστρωμα. Και μετά επειδή είμαστε 6 ναύτες,
1: Την είχατε ερωτευτεί όλοι και εκείνο τον καιρό.
2: Τότε δεν το υπολογίζαμε ότι θα βγει στα Ρελάς. Δεν είναι σε αυτή τη φωτογραφία, είναι σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά τώρα πρέπει να την ψάξω. Είναι η Δέσποινα Ιωργέτα που βγήκε στα Ρελάς τότε και είναι...
1: Είναι δύσκολο τώρα.
2: Μάλλον ακριβώς πίσω από τον καθηγητή τον Πιτίδη, δεξιά προς τον καθηγητή, με το κοκαλάκι εκεί. Λοιπόν, και είχαμε νόστιμα κορίτσια εκεί με συντάξει. Βέβαια από τότε τότε δεν υπολογίσαμε ότι θα μπορούσε να ήταν στα Ρελάς η Δέσποινα. Αν και φαινόταν ότι ήταν νόστιμη κοπέλα το 1963, μετά από 2 χρόνια δηλαδή ακριβώς, εγώ ταξίδευα και το έμαθα και φαντάζεσαι πόσο χαρήκαμε που μια αρχαιότητα και μια συμμαθήτριά μας είχε γίνει στα Ρελάς.
1: Λοιπόν, πρώτο μπάρκο, πρώτες δυσκολίες, πώς τις αντιμετώπισες?
2: Θέλω να σου πω το εξής για να πάρουν μια ιδέα και οι ακροατές σας.
1: Και βλέπουμε και το Θανάση Βαρύνου.
2: Τηλεθεατές σας. Ναι, και τηλεθεατές σας. Εδώ είναι σε άλλο πλοίο εδώ.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι.
2: Τώρα εδώ είμαι αθυποπλοίαρχος.

0: Από την ναυτική σου ζωή, ναι.
1: Εδώ ήμουν αθυποπίαρχος, ένα πετρελαιοφόρο. Είμαι το δεύτερο πλοίο, το τρίτο πλοίο που έκανα σε αυτό. Και θέλω να πω τώρα για την αρχή, για το Liberty, ότι ήταν ένα, για την εποχή εκείνη ήταν ένα καλό πλοίο. Σήμερα βέβαια, όταν το σκεφτόμεθα, οι δυσκολίες που υπήρχαν τότε σε αυτό το πλοίο, ούτε κατά διάνοια μπορεί να τις σκεφτούν σήμερα οι ναυτικοί. Ήταν δύσκολα τα πράγματα και οπωσδήποτε η ταχύτητά του ήταν τέτοια που ξέχναγες που...
0: Πότε έμπαινες και πότε έβγαινες.
1: Για παραδείγματος χάρη, ας πούμε, να σας πω ότι φύγαμε από το Αμβούργο να πάμε στην Ονησία, κάναμε περίπου 1,5-2 μήνες. Τώρα, άντε τώρα να πω στη μάνα μου ότι είμαι καλά. Πού να το πω. Περάσαμε αυτό το Ποσάιτ, ήμουν ναύτης τότε. Περάσαμε αυτό το Ποσάιτ, γιατί όπως σας είπα, από το Ναβαρίνο έφυγε κάποιος ναύτης και ο καπιτάνης με έβαλε ναύτη. Περάσαμε το κανάλι. Ο πράκτορας ήρθε μέσα, του δώσαμε τα γράμματα. Τα γράμματα αυτός για να κερδίσει τα γραμματόσημα, γιατί τόσο κλέφτες ήταν αυτοί εκεί πέρα μέσα στο κανάλι, δεν τα έστειλε τα γράμματα.
0: Τα έχουν ιδιώσει όλα αυτά οι ναυτικοί.
1: Λοιπόν, και για να πάρει λοιπόν νέα η μάνα μου που έλειπα τόσο καιρό, πέρασανε και 3 και 4 μήνες εγώ για να πάρει γράμμα ότι είμαι καλά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πόσο δύσκολες ήταν οι εποχές.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το Νοέμβριο του 1997.
2: Να μας δώσεις μια εικόνα της ζωής, της σκληρής ζωής του ναυτικού στο βαπόρι εκείνα τα χρόνια. Διότι μετά οπωσδήποτε διορθώθηκαν τα πράγματα, βελτιώθηκαν, δεν μπορούμε να πούμε.
3: Ναι, βελτιώθηκαν όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά η ζωή, και η ζωή είναι δύσκολη και επιπλέον το επάγγελμα είναι κίνδυνο. Αυτό δεν έχει αλλάξει και θα παραμείνει έτσι όπως είναι για πολλά ακόμα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι στο Liberty δουλεύαμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε αυτοματισμούς, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τιμόνι και μετά όταν δεν κάναμε τιμόνι πρέπει να δουλέψουμε στο κατάστρωμα. Και μετά επειδή είμαστε 6 ναύτες πρέπει να δουλέψουμε και υπερορία. Επομένως ήσουν υποχρεωμένος να ξυπνήσεις, εγώ πάνω σχάρη που ήμουν 4-8 βάρδια, ας πούμε, θυμάμαι, έτσι άρχισα. Ξύπναγα δηλαδή 3,5 ώρα το πρωί, δουλεύα μέχρι τις 8 και μετά τις 8 αφού έπαιρνα πρωινό έπαιρνα να ξαναδουλέψω στο κατάστρωμα. Και σκληρή δουλειά, ματσακώνει, να καθαρίσουμε τα μπάρια. Τα μπάρια ήταν μονίμως χάλια όσον αφορά τις κουριές και τα λοιπά. Το πλοίο όμως έπρεπε να φορτώσει, ο καπετάνιος φώναζε να κάνει τη δουλειά και το χειρότερο απ' όλα αν έλεγες ότι δικαιούμαι να πάρω αυτά τα λεφτά. Τότε έμπλεκες. Τότε έμπλεκες.
2: Για πες μου, εσύ έμπλεξες.
3: Βέβαια. Αντιλαμβάνεσαι ότι από ένα σπίτι παλιού συνδικαλιστή κλπ. Δεν θα είχα μπλέξει. Την πρώτη δεν περάσανε παραπάνω από 3-4 μήνες.
2: Δηλαδή στο πρώτο πάρκο είχες και την πρώτη σύγκρουση.
3: Α, βέβαια. Πρώτη σύγκρουση μου είπαν να κάνω μια δουλειά. Λέω, παιδιά, πρέπει να πληρωθούμε για αυτή τη δουλειά. Λέει, τα άμαθες κιόλας απ' έξω. Διάβασα τη συλλογική σύμβαση. Συλλογική σύμβαση λέει να τα πληρώσουμε. Και θέλω να σου πω, αυτό το τηρούσα και σαν καπιτάνιος. Δηλαδή ήθελα από τον κόσμο, μετά συνέχεια, ότι ήθελα αυτός που δουλεύει να αμείβεται. Ήθελα να αμείβεται. Και δεν ήθελα να τον αδικήσω. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι σαν το Θεό και δεν αδικεί κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσα όμως να μην αδικώ. Και επίσης, όταν είχα τις δυνατότητες, να δώσω και έξτρα
2: εργασίες και θα πάμε λίγο αργότερα εκεί. Να μείνουμε εκεί, στα πρώτα χρόνια των μπάρκων σου.
3: Μετά το Liberty πήγα σε ένα άλλο Liberty, σαν ναύτης και δόκιμος. Μετά από αυτό πήγα σε ένα διζελοκίνητο φορτηγό. Τα ταξίδια μου ήταν τέτοια που γνώρισα πολύ κόσμο, πολλά μέρη. Ταξιδεύαμε προς την Κίνα, ταξιδεύαμε προς την Ιαπωνία, τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό. Αυτά τα τρία πλοία που έκανα, στα οποία έκανα από το κάθε βαπόρι έκανα περισσότερο από 1,5 χρόνο. Επισκεφθήκαμε πολύ.
2: Μπάρκα μεγάλα δηλαδή.
3: Μεγάλα μπάρκα. Στη συνέχεια έκανα και σε ένα δεξαμενόπλιο. Εδώ ήμουνα υποπλοίαρχος εδώ. Σαν υποπλοίαρχος εμφανίζομαι εδώ πέρα. Αυτό είναι το πέμπτο ή έκτο βαπόρι που έχω κάνει. Το τέταρτο πλοίο ήταν, όπως σας είπα, ένα δεξαμενόπλοιο και από εκεί έκανα και την πιο μεγάλη μου υπηρεσία. Κοντά 3 χρόνια.
2: Για πες μας, Θανάση.
3: Από εκεί ήρθα το 1966.
2: Τζόβενο φώναζες. Τζόβενο φώναζες. Και διαμαρτυρώσουμε. Υποπλοίαρχος. Μάλλον θα ξαναφώναζε.
3: Ναι, αθυποπλήρχος
2: λιγότερο. Υποπλήρχος λιγότερο και μετά νιώθει τίποτα.
3: Θα σας πω ότι αθυποπλήρχος λιγότερο φώναζε λιγότερο διότι ήταν τέτοια κατάσταση πια.
2: Ήταν
3: και συνθήκες. Είχαμε μπει στη διδακτορία. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Προσέχαμε τι μιλάγαμε και τι λέγαμε. Αν και εμείς ακούγαμε συνέχεια τα ραδιόφωνα.
2: Αυτό το διάστημα η πολιτική παίζει κάποιο ρόλο. Αν πει τα βαπόρια ήσουν, αλλά ανεξάρτητα.
3: Κοίταξε το 1968
2: δηλαδή,
3: μετά.
2: Δηλαδή ενδιαφέρεσαι για το τι γίνεται στην Ελλάδα, ναι, πολιτικά κτλ.
3: Θέλω να σου πω το εξής, ότι το 1966 πήρα το δήμα του Αθυποπλοιάρχου και στις 3 Απριλίου του 1967 παρουσιάστηκα στο ναυτικό. Όπου υπηρέτησα τελικά στο ναυτικό 30 μήνες. Βέβαια θα μπορούσα να έχει υπηρετήσει περισσότερο γιατί μου ρίξανε και μια καμπάνα ιερή. Εκεί ήταν η πρώτη σύγκρουση. Βρέθηκα στην κηδεία του Παπανδρέου. Στην Γεωργία. Στην Γεωργία του 1968 και ήμουν ναύτης. Και με πιάσανε. Με πιάσανε βέβαια γιατί φώναζα κάτω η Χούντα. Δεν έκανα κάποια άλλη αδικία, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν βάζα μπόμπες, δεν ήμουν αντιστασιακός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά πιάσανε τότε καμιά 45 άτομα και μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ. στον έλεγχο που κάνανε, δήλωσα πως είμαι ναύτης, μου ρίξανε 3-4 μπουνιές εκεί πέρα και μετά ήρθε η ναυτική αστυνομία και με πήρε και με πήγε στον άσταθμο που υπηρετούσα. Αυτή ήταν η πρώτη σύγκρουση, μου ρίξανε τις καμπάνες μου βέβαια εκεί πέρα, αλλά είμαστε τυχεροί, ήταν Νοέμβριο, στο Δεκέμβριο βγήκε ο Ζωητάκης και χάρισε τις ποινές και τη γλιτώσαμε. Δηλαδή διαφορετικά θα είμαστε και στη φυλακή. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είχα μια περιπέτεια και ήταν η πρώτη σύγκρουση. Και μετά στη συνέχεια, όταν πήρα το δήμα, τελείωσε το στρατιωτικό και πήγα να γραφτώ στην Ένωση Πλοιάρχων. Εδώ είναι μια κατασμό. Στην Ένωση Πλοιάρχων μου λέει ο υπάλληλος που στη συνέχεια μετά τον είχα πολλά χρόνια εκεί, μου λέει: εσύ λέει, εσένα δεν σε γράφουμε, λέει, είσαι κομμουνιστής, λέει, φύγε από εδώ. Τι λέει, ρε, του λέω, εγώ είμαι κομμουνιστής, λέει, ναι, κομμουνιστής, λέει, δεν σε γράφουμε. Γιατί δεν με γράφεις, έχουμε ρεπορταρισμένο εδώ, σε έχουμε ρεπορταρισμένο.
2: Από την κηδεία του
3: Παπαντρέφου. Από την κηδεία του Παπαντρέφου. Βέβαια, στη συνέχεια ήταν ο πρόεδρος εκεί, κάποιος Τσαγανέας. Θυμάμαι, του λέω, κοίταξε πρόεδρε, δεν με γράφεις, ε. Μου λέει, άντε φύγε από εδώ πέρα, να φωνάξουμε και το κάτω και σε πιάσουμε. Λέω, κοίταξε, να θυμάσαι ότι σε αυτή την καρέκλα που κάθεσαι, μια μέρα θα κάτσω εγώ.
2: Δηλαδή, από πότε αρχίζουν να μπαίνουν οι στόχοι?
3: Μιλώ τώρα το 1969, το πω.
2: Ναι, θέλω να πω ότι από
3: το είπα το 1969.
2: Ναι, από τότε δηλαδή αρχίζεις και έχεις.
3: Από το 1900, δεν με γράψανε. Και μετά, αφού πήρα το δήμα του υποπλοιάρχου, το 1970 πια. 1970 πήγα μια μέρα εκεί. Δεν ήταν αυτός που με γνώριζε. Έκανα την αίτηση και με γράψανε. Ναι. Και μετά δεν μιλάγα μέχρι το 1974 που αλλάξαμε.
2: Που αποκαταστάθηκε η.
3: Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Λοιπόν, σαν καπετάνιος. Ο Θανάσης Βαρύνος.
3: Σαν.
2: Είπαμε, Τζόβενο φώναζε. Αρθιοπλίαρχος φώναζε λιγότερο, υποπλίαρχος ακόμα λιγότερο.
3: Σαν αρθιοπλίαρχος μπορούσα να φωνάξω, γιατί όπως σου είπα, είχα το πρόβλημα με την τακτορία και ήταν τα πράγματα δύσκολα. Στη συνέχεια παντρεύτηκα. Μόλις πήρα το βήμα του υποπλίαρχου το 1972 με τη Ρένα Τσαρούχα Βαρύνου. Εδώ είμαστε στη Μητρόπολη το 1972 το Φλεβάρι.
2: Έρος.
3: Ήμουνα υποπλίαρχος.
2: Έρος. Από έρωτα.
3: Από έρωτα, ναι, από έρωτα. Γνωριστήκαμε βέβαια σε φιλικό σπίτι και από εκεί ξεκίνησε. Η γυναίκα μου ήταν αυτά καρδάμιλα. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα. Δευτήκαμε στη Χίο και μετά μείναμε στο Παλαιοφάλιρο που ήταν και το σπίτι της γυναίκας μου. Και από εκεί ασχολούμαι περισσότερο με τα ναυτιλιακά. Και σαν υποπλίαρχος αλλά και σαν συνδικαλιστής. Δηλαδή το 1972 μετά αφού παντρεύτηκα έκανα ένα ταξίδι σαν υποπλίαρχος, αμέσως μετά το 1973 το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά ήμουν καπετάνιος.
2: Καπετάνιος λοιπόν.
3: Καπετάνιος το 1973. Εδώ είμαι υποπλίαρχος. Υποπλίαρχος σε κάποια ράδα του Μαρακάιμπο. Ράδα μεγάλη δηλαδή που καθόμαστε ξέρω εγώ 20 μέρες, 30 μέρες. Και δεν είχαμε τι να κάνουμε, οπότε ψαρεύαμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί τον Νοέμβριο του 1997.
1: Λοιπόν, σαν καπετάνιος ο Θανάσης
2: Βαρύνου. Σαν καπετάνιος έκανα σε 8 πλοία. Πλοίαρχος. Από το 1973 μέχρι και το 1980. Αλλά στο διάστημα αυτό έκανα όμως και διευθυντής σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Δηλαδή, βρέθηκα δηλαδή σε αυτή την αλλαγή, γιατί ήμουνα και πείσμονα σε ορισμένα πράγματα τα οποία ήθελα να τα κάνω και αυτά μου το λέγανε, έλεγα όχι, δεν υποχωρούσα. Παραδείγματος χάρη, το 1976 ήμουνα διευθυντής στα ναυπηγεία της εταιρείας Τσάκο στο Μοντεβιδέο. Έμεινα εκεί από το 1976 μέχρι το 1979.
1: Πόσες υποχωρήσεις έκανε ο Θανάσης Βαρύνος?
2: Λίγες.
1: Σαν καπετάνιος.
2: Σαν καπετάνιος κάναμε υποχωρήσεις. Δεν μπορεί να κάνεις υποχωρήσεις γιατί παίρνεις οδηγίες. Δεν κάνεις το κεφάλι σου. Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ορισμένες οδηγίες. Αλλά δεν μπορούσα να δεχτώ παραδείγματος χάρη.
1: Πάντως έχω ακούσει από ναυτικούς που κάνετε μαζί ότι ήσουν καλούς καπετάνιοι.
2: Κοίταξε, δεν τους αδικούσα όπως είπα προηγουμένως. Βέβαια δεν τους αδικούσα. Εδώ είναι μια περιπέτεια. Είναι μια περιπέτεια την οποία δεν ξέρω αν θα βρούμε χρόνο να σας την πω. Αυτό το πλοίο που βλέπετε το πήραμε από το Μοντεβιδέο και το φέραμε εδώ για σκραπ, για σίδερα δηλαδή. Και το κάτσαμε στην ακτή. Εγώ ήμουν ο καπιτάνιος, τώρα είμαι καπιτάνιος εκεί πέρα που βλέπετε. Δηλαδή βγήκα από το βαπόρ, το κάτσαμε, το δέσαμε και πληρώθηκε η εταιρεία. Βέβαια εμείς δεν πήραμε φράγκο, φοβιστής τα πήρε. Λοιπόν, και το 1976 λοιπόν μετά από πέντε πλοιαρχίες σε πλοία της εταιρείας Τσάκος. Το πρώτο πλοίο ήταν το Irene Spirit. Όταν έκανε στην εταιρεία Τσάκος, η Τσάκος εταιρεία είχε λίγα πλοία. 3-4 πλοία είχε. Από τα οποία, από τους 3-4 καπιτάνιους, τους ήμουνα και εγώ. Το γραφείο ήταν πολύ μικρό, δύσκολα χρόνια και για την εταιρεία. Βέβαια, στη συνέχεια αυτή η εταιρεία αναπτύχθηκε με την προσφορά όλων μας και φυσικά την εξυπνάδα του πλειοκτήτη, ο οποίος ήταν και εκείνος υποπλοίαρχος τότε και οπωσδήποτε είχε γνώση του αντικειμένου. Θέλω να πω ότι αυτός εκτίμησε, ο Καταπαναγιώτης Άρχος εκτίμησε τις ικανότητές μου και μου λέει ότι πιστεύω. Ναι, μου λέει ότι πιστεύω ότι θα τα καταφέρει σαν διευθυντής ναυπηγείου. Μόλις είχα πάρει το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θα σου εξετάσεις και πήρα το δίπλωμα του πλοιάρχου. Και μόνο όταν πήρα το δίπλωμα του πλοιάρχου μου ζήτησε να πάω στο Μοντεβιδέο να αναλάβω. Στην αρχή μου ζήτησε να πάω στο Μπουένος Άιρες να αναλάβω ένα συνεργείο μεγάλο που είχε πέρα. Δεν μου το είπε καθαρά, μου είπε ότι πρέπει να πάμε να επισκευάσουμε ένα πλοίο εκεί. Και πήγε σαν αρχιπλοίαρχο της εταιρείας να επισκευάσουμε πλοίο, αλλά στη συνέχεια μου έδωσε αυτές τις δυνατότητες και ήμουν γενικός διευθυντής εκεί σε αυτές τα συμφέροντα, την επιδοσκευαστική μονάδα που είχε ο Παναγιώτης ο Τσάκος περίπου 3 χρόνια.
1: Θανάση Βαρύνου, για πες μου το μικρόβιο του συνδικαλισμού, πότε αρχίζει να μπαίνει στο
2: αργότερα,
1: στο
2: αργότερα.
1: Δηλαδή, μέχρι τότε δεν είχες καμία.
2: Όχι, είχα στόχο. Είχα το στόχο μου. Δηλαδή είχα πει ότι θα ασχοληθώ με τον συνδικαλισμό. Βέβαια, όταν ήρθε η ώρα, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα, ήταν δύσκολα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θέλω να σας πω ότι επέστρεψα από την Νότια Αμερική. Είχα πάρει μαζί μου και το γιο μου, το μικρό, το Γιώργο, ο οποίος ήταν 5 χρονών τότε, το 1979. Δεν μπορούσε το παιδί, πρέπει να πάει στο δημοτικό σχολείο. Δεν ήθελα να τον κάνω Ουρουγουάζο και Αργεντίνο και έτσι επιστρέψαμε. Αυτός που λέω τώρα είναι, όπως βλέπω τη φωτογραφία, αριστερά. Ο γιος μου, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός σήμερα.
1: Να επιστρέψεις από εκεί για να δούμε και τους γιους σου.
2: Ναι.
1: Επιστρέψεις στην Ελλάδα.
2: Επιστρέφω στην Ελλάδα και μου λέει ο Καταπαναγιώτης ο Τσάκος να λάβω 3 τμήματα της εταιρείας, να διευθύνω 3 τμήματα της εταιρείας, μεταξύ των οποίων ήταν και τα πληρώματα. Και του αρνήθηκα. Λέω, δεν θέλω να καθόλου τα πληρώματα, διότι αν
1: αντιμετωπίσω αυτή. Γιατί άρνησε.
2: Δεν συμφωνούσαμε όσον αφορά την επάνωση των πλοίων. Δηλαδή εκείνος μου λέει ότι πρέπει να βάλουμε αλλοδαπούς. Μάλλον δεν το λέει εκείνος. Έτσι ήταν αυτή. Εγώ του λέγα όχι. Αν θα πιάσω εγώ θα αλλάξω αυτό, θα αλλάξω εκείνο. Μου λέει δεν συμφωνούμε.
1: Οπότε συνειδητά αντιστάθηκες.
2: Ναι, συντάθηκα. Και μου λέει τότε δεν έχω δουλειά για σένα στο γραφείο. Του λέω α, μην στεναχωριέσαι, δεν πάει κανένα πρόβλημα. Δεν έχεις δουλειά στο γραφείο, τι άλλη δουλειά έχει να κάνουμε. Εγώ είμαι καπιτάνιος, εγώ διπλωματικός πλοίαρχος. Μου λέει πας καπιτάνιος σε ένα βαπόρι. Βεβαίως είπα. Και ξαναπάω λοιπόν καπιτάνιος. Το 1979 πήγα και παράλαβα 3 αυτοκινητάρικα. Ήταν μια άλλη εμπειρία. Δηλαδή έκανα σε πλοία που
1: μεταφέρουν. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι αρνήθηκες. Αρνήθηκες όσον αφορά το πλήρωμα. Δεν μπορούσες να το έχεις μετανιώσει αργότερα.
2: Όχι, τελικά με κατάφερε.
1: Ξανάρχεσαι πάλι να ταξιδεύεις.
2: Θα σου πω στην Ελλάδα, με κατάφερε. Με κατάφερε συνέχεια. Λοιπόν, το 79 λοιπόν πήγαμε και παραλάβαμε μαζί, οι δύο μας, εκείνος και εγώ, ένα πλοίο σε Λος Άντζελες, με αυτοκίνητα, 2.500 αυτοκίνητα μέσα, το παραλάβαμε έτσι όπως είναι, δηλαδή το αγόραζε με τα αυτοκίνητα φορτωμένα, ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και θα το έκανε μόνο αν είχε ικανό πλοίαρχο, ο οποίος ήξερε και τα πράγματα, εγώ τα ξέρα καλά τα πράγματα αυτά. Και έτσι το πήραμε, ήταν πολύ καλή ναύλη, έκατσα σε αυτό το πλοίο λίγο καιρό και μετά στη συνέχεια πήρε άλλο πλοίο, το ίδιο. Άφησε τον υποπλοίαρχο πλοίαρχο μέσα και πήγα σε άλλο. Και ταυτόχρονα το επανάλαβε αυτό άλλη μια φορά μέσα στο 1980. Στο καλοκαίρι του 1980 σταματήσαμε αυτή την επιχείρηση και ήταν και το τελευταίο πλοίο που έκανα πλοίαρχος. Ήταν το Irene's Zest, έτσι το λέγανε. Το βαπόρι, ήταν όλο σύγχρονο.
1: Να διακόψουμε το μονόλογο του Θανάση Βαρίνου και να δανειστούμε από την εκπομπή σε πρώτο πλάνο της οποίας την επιμέλεια είχε ο Χιώτης δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς στην ΕΡΤ 1, στην τότε ΕΡΤ 1, ένα μικρό απόσπασμα όπου θα δούμε τους δύο γιους του καπετά Θανάση, του κυρίου Θανάση.
2: Τι
1: πρέπει να πούμε,
2: τον καπετά Θανάση. Σήμερα
1: καπετά Θανάση. Καπετά Θανάση του Βαρίνου.
3: Είναι ο πιο μεγάλος.
4: Εγώ.
3: Ο Σπύρος.
4: Ναι.
3: Σπύρο, τι σπουδάζει?
5: Να τελειώσω το μάστερ σε Marine Engineering και πλέον Ελλάδα για δουλειά.
3: Ποιος από τους δύο σας θα διαδεχτεί τον πατέρα ή και οι δύο?
4: Αυτό δεν το ξέρουμε, κοιτάξτε. Πιστεύω ότι η ζωή είναι σαν μια διασταύρωση. Όταν φτάσεις σε αυτή τη διασταύρωση, τότε πρέπει να σκεφτείς ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσεις. Σε ό,τι αφορά εμένα.
1: Ήδη είδαμε λοιπόν τους δύο γιους του Θανάση Βαρίνου, του καπτά Θανάση Βαρίνου.
2: Ναι, τώρα αυτή
1: είναι. Σου αρέσει να σε αποκαλούν ναι. Καπτά Θανάση.
2: Αυτά ήταν περσινά. Ήταν περσινά.
1: Ναι, βεβαίως, ότι... περσινά είπαμε, τα δανειστήκαμε.
2: Ο μεγάλος έχει τελειώσει, έχει πάρει το δίπλωμα του Αρχιτεκτονικού και τώρα κάνει μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ. Έχει πάρει και τον μπάτσελόρ του. Αυτούς έκανε σπουδές μόνος του. Όπως έκανα εξάλλου κι εγώ. Γιατί και εγώ στη συνέχεια έκανα ορισμένες. Πλούτησα τις γνώσεις μου όσον αφορά την διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα από το Κάρντιφ. Ο γιος μου έκανε το ίδιο που έκανα εγώ, δηλαδή ταξίδεψε, μάζεψε χρήματα και με αυτά πήγε και σπούδασε. Ο άλλος ο μικρός.
1: Δεν αντέδρασε σαν πατέρας, δεν αντέδρασε όπως αντέδρασε ο πατέρας.
2: Όχι, δεν μπορούσα να σταματήσω το παιδί απέναντί σας, αφού δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ο άλλος ο μικρός που τελείωσε μηχανολόγος, μηχανικός, τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύει σε ένα συνεργείο, δουλεύει με τα χέρια δηλαδή, σε συνεργείο στον Πειραιά, θέλει να δουλέψει, να μαζέψει χρήματα για να πάρει το μάστερ του, το οποίο θα το κάνει και αυτό στην Αγγλία.
1: Γιατί ο μπαμπάς είναι φτωχός και δεν μπορεί να συμβάλλει?
2: Δεν είναι, είναι πολλά τα λεφτά. Δεν σας κρύβω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ασφαλώς θα το βοηθήσω με το παιδί, αλλά θέλω να πω ότι αυτό τους βοηθάει όμως και εκείνους. Γιατί άμα δουλέψουν, καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρεται τώρα που βγάζει χρήματα ο μικρός, που δουλεύει σε αυτό το συνεργείο του Ρουσάκη εκεί στον Πειραιά. Και μαθαίνει κιόλας, γιατί αφού είσαι μηχανολόγος, μηχανικός και θέλει να κάνεις και marine engineering, ξέρω εγώ, στη Γλασκόβη που θέλει να κάνει αυτός, πρέπει να ξέρεις τι λες και τι κάνεις. Θέλω να ολοκληρώσω όμως την πορεία μου στο ναυτικό επάγγελμα. Ότι το 1980 που επέστρεψα, τότε προστατεύεις το 1980, μου λέει ξανά πάλι ο καταπανής ο Τσάκος, μου λέει κοίταξε, θέλω να πάρεις τα πληρώματα. Και ξαναρνήθηκα το 81.
1: Και το βρήκε το καλοκαίρι.
2: Ναι. Και μου λέει τότε έχω μια δουλειά να κάνει στην Βραζιλία. Μπήκαμε στο 1981-82, άρχισε η κρίση και πήγα στη Βραζιλία. Έφτιαξα τρεις εταιρείες του Τσάκου εκεί. Ήμουν οργανωτικό στοιχείο και το ήξερε και εκείνος. Χρονοναυλώσαμε 7 ή 8 πλοία στην Πετρομπράς εκεί. Δεξαμενόβλια. Πήρα και τη γυναίκα μου και έμεινα 2 χρόνια στη Βραζιλία.
1: Να δούμε και τη γυναίκα σου για μισό λεπτό από την ίδια εκπομπή του Κώστα Μαρδά σε πρώτο πλάνο.
3: Για Βαρίνου, πώς γνωριστήκατε με τον σύζυγό σας?
6: Το 1970 γνωρίστηκα σε παρέα με ναυτικούς.
3: Και παντρευτήκατε πότε?
6: Το 1972.
3: Έχετε ταξιδέψει μαζί του?
6: Πάρα πολλές φορές.
3: Πόσα χρόνια?
6: Δεν πήγαμε διακεκομένες φορές, γιατί ήρθαν αμέσως και τα παιδιά, αλλά έκανα αρκετή θητεία στα Παπόρια.
3: Οπότε έχετε και εσείς...
6: Έχω πείρα.
3: Έχετε να θυμηθείτε κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο κίνδυνο που περάσατε σε αυτά τα ταξίδια?
6: Ναι, κάποτε πηγαίναμε από τη Χάβρη στο Καναδά και πέσαμε σε storm. Εκεί κινδυνέψαμε, ήταν και πολύ παλιό το κλείο και κινδυνέψαμε. Είχαμε εκπέμψει και σήμα SOS τότε.
3: Τι έκανε ο σύζυγός σας, τι θυμόσαστε?
6: Ήταν πάρα πολύ ψύχραιμος. Δεν φοβήθηκε ούτε μια στιγμή.
3: Εσείς?
6: Εγώ τότε ήμουν και πιο νέα βέβαια, είχα ίσως κάποια άλλη αντιμετώπιση στον κίνδυνο, δεν φοβήθηκα πολύ. Αν ήμουν τώρα όμως, είναι γεγονός ότι θα φοβόμουν, ήταν αρκετά σοβαρά.
3: Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, στο σπίτι είναι καπετάνιος ή ναύτης, κάνει δουλειά στο σπίτι?
6: Όχι, δεν κάνει δουλειά στο σπίτι, άλλωστε τον βλέπει πολύ λίγο το σπίτι, πιο πολύ είναι βρίσκεται στοιχείο.
3: Τι ευχή θέλετε να του κάνετε?
6: Τώρα πια τα όνειρά του να γίνουν πραγματικότητα.
3: Ποιο είναι το χόμπι σας?
1: Αλήθεια. Έχεις πολλά όνειρα ακόμα θέλεις?
2: Όχι, έχει μείνει ένα μόνο.
1: Ένα μόνο. Να γίνεις υπουργός.
2: Αυτό.
1: Εμπορικής ναυτιλίας μάλιστα.
2: Και να σας πω για να μην είμαστε πλεονέστης και να μην λέω λίγο. Όμως να είμαι βουλευτής της συμπολίτευσης. Διότι άμα δεν είσαι βουλευτής της συμπολίτευσης, αν είναι το κόμμα
1: σου. Θα τα πούμε όμως την άλλη πέμπτη.
2: Θέλω να πω ότι τελικά εκεί. Εκεί έτσι ανακατεύθηκα στο συνδικαλισμό, γιατί κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή σήμερα, ότι το 1983 τελικά με κατάφερε ο Καταπανίδης Τσάκος.
1: Και πήγε στα πληρώματα.
2: Μου λέει θα αναλάβεις, μου λέει τα πληρώματα. Και τα πληρώματα και δύο ακόμα τμήματα Τσάκος είπε, και έτσι ανέλαβα αυτά τα πληρώματα, με μια προϋπόθεση όμως. Είχε τότε, θυμάμαι, 10 πλοία με Κορεάτες μέσα. Πέρα Παναγιώτη, εγώ για να πάω εκεί στα πληρώματα, αυτά τα πλοία θα τα αλλάξουμε όλα. Μου λέει, κοιτά, κάνουμε. Θα βάλουμε ελληνικό πλήρωμα και αν δεν βρίσκουμε, ξέρω εγώ, πού να βρει κάτω τα πλήρωματα. Αν δεν βρίσκουμε, του λέω, μερικού, α του βάλουμε, ξέρω εγώ.
1: Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν όμως, έτσι δεν είναι? Είναι ακόμα,
2: δεν
1: ακόμα δεν είχε αρχίσει η μεγάλη
2: δεν υπήρχαν και τότε. Δεν, υπήρχε,
1: δεν είχε πρόβλημα. Αρχίσει η μεγάλη κρίση.
2: Όχι, μα δεν υπήρχε, ας πούμε, καμαροτάκια και τέτοια. Δεν υπήρχε πολλά. Ήταν δηλαδή ο κόσμος δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, αν δεν ήσουν αξιωματικό. Και με το δέχτηκε αυτό και έτσι αρχίσαμε, αλλάξαμε τα πλοία, έκατσε ένα χρόνο, αλλά προς το τέλος του 1993 ανεκατέφθηκα με τα συνδικαλιστικά αφού έμεινα στην Ελλάδα, έβαλα υποψηφιότητα στην
1: Ελλάδα. Δηλαδή πώς ανακατέφθηκες με τα συνδικαλιστικά, δηλαδή τι ήταν εκείνο το...
2: Ήρθε η ώρα.
1: Ερέθησε, ας πούμε.
2: Ήρθε η ώρα, ζήτησα να είμαι υποψήφιος, κατέθεσα, ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν και όλη τη χρονιά εκείνη στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι αυτή η κίνηση που έκανα τώρα εγώ να βάλω ελληνικά πλοία, αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν μια σημαντική πράξη αυτό που έκανα. Μιλώ ότι θυμάμαι τότε ότι η εταιρεία τότε, αυτή η εταιρεία συγκεκριμένη, είχε περίπου 500 σιώτες ναυτικούς μέσα. Δηλαδή την έφτασα, τότε φτιάξαμε και το γραφείο της Χίου, έτσι. Το γραφείο αυτό, Τσάκος είπε στη Χίου, τότε, από τότε ξεκίνησε. Βέβαια εγκαινιάστηκε το 1984, αλλά το 1993 μπήκαν τα θεμέλια, εγώ έκανα επιλογή. Του πρώτου, όχι το 83 γενικά τα εγκαίνεται, το 83, την επιλογή του πρώτου διευθυντού εκεί, εγώ την έκανα την επιλογή, ανέλαβε τότε σε αυτό το γραφείο ο κύριος ο Καπταντώνης ο Αμέντας εκεί, και θυμάμαι ότι αυτό ξεκίνησε διότι είχαμε πολλά πληρώματα. Δηλαδή αυτή η κίνηση που έκανα, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι οι συνάδελφοί μου αναγνωρίζαν αυτή την κίνηση, αναγνωρίζαν αυτή την προσφορά, και όταν έβαλα υποψηφιότητα είχα γίνει γνωστός ήδη κιόλας. Και εκλέφθηκα με άνεση. Εκλέφθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Πλοιάρχων το Δεκέμβριο του 1983. Το 1984 είχα πάει στη Βραζιλία στις αρχές του χρόνου για να παραδώσουμε ένα πλοίο εκεί. Ήμουν ήδη αρχιπλοίαρχος εταιρείας και παρότι δεν ήμουν εγώ εδώ, ο πράκτορας μου ζήτησε να πάρω τηλέφωνο στην Ένωση Πλοιάρχων, όπου ο πρόεδρος τότε της Ένωσης Πλοιάρχων, ο Γιάννης ο Ψαράς, μου λέει: Θανάση, σε εκλέξαμε Γενικό Γραμματέα. Εγώ δεν ψήφισα τον εαυτό μου πάντως. Δεν ψήφισαν αυτοί και έτσι έπρεπε να σκεφτώ.
1: Αυτό σημαίνει ότι. Αυτό σήμαινε μάλλον
2: ότι είχα ευρύτερη αποδοχή.
1: Δραστηριότητα.
2: Ναι, είχα δραστηριότητα.
1: Είχα δραστηριότητα
2: και ευρύτερη αποδοχή. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ότι, γιατί ήταν κρίσιμο εκείνο το σημείο ότι η πορεία μου. Εάν έμενα στο ναυτικό επάγγελμα, δηλαδή σε επιχειρήσεις ναυτιλιακές, αυτή τη στιγμή κατά πάσα πιθανότητα θα ήμουν εφοπλιστής. Τελικά εγώ ακολούθησα ένα άλλο δρόμο.
1: Μα πώς. Βέβαια... Τόσο εύκολα γίνονται εφοπλιστές.
2: Αυτή η δουλειά που εγώ σας μιλώ ότι ήμουν διευθυντής σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες.
1: Θέλω να πω, πολλοί είναι εκείνοι. Πολλοί είναι εκείνοι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί εκεί καταλήγουν.
1: Γίνεται κάποιος εφοπλιστής.
2: Έτσι καταλήγουν όλοι. Είναι μεγάλη πείρα. Γνωρίζεστε με τις τράπεζες, γνωρίζεστε με τον κόσμο, γνωρίζεστε με αυτούς.
1: Δεν πρέπει να πατήσεις και επιπτωμάτων για να γίνεις εφοπλιστής.
2: Κοίταξε, νομίζω πως αυτή τη στιγμή πιο πολύ σημασία έχει.
1: Από μέσα,
2: Άκουσε. Αυτή και
1: έτσι μια ειλικρινή απάντηση.
2: Θέλω να σου πω το εξής. Χρειάζεται να κάνεις και ορισμένα πράγματα. Έτσι. Χρειάζεται να απαντήσεις επιπτωμάτων, αλλά χρειάζεται να κάνεις ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτά που θα ήθελες. Όμως εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι οι ικανότητες σου, οι οποίες θα βασιστεί και η τράπεζα η οποία θα σου χρηματοδοτήσει την πρώτη σου επιλογή.
1: Αλήθεια, θα προτιμούσες να είσαι εφοπλιστής τώρα?
2: Το σκέφτηκα αυτό και μου το έβαλε αυτό ο πατέρας μου. Το θυμάμαι 18 Ιανουαρίου του 1984, του πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και μου λέει ο πατέρας μου, τι λέω πατέρα, μου λένε να εκλέχθηκα γενικός γραμματέας στον πλοιάρχο, να πάω εκεί. Και μου λέει ο πατέρας μου, ρε παιδάκι μου, εγώ έλεγα πως θα γίνεις εφοπλιστής, λέει, εσύ θα γίνεις συνδικαλιστής, όπως ήμουν εγώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο πατέρας μου συνδικαλιστής, δεν ήθελε να τα ακούσει ο καημένος. Το τι είχε τραβήξει, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα στο διάστημα του εφηλίου ή ξέρω εγώ πιο μπροστά, ήταν συνδικαλιστής από το 30, ήταν ο πρόεδρος του σωματείου, το 36 ξέρω εγώ. Δεν είναι η ώρα να μιλήσει. Αλλά θα σου πει, το έβγαλε από πάνω του. Μετά δεν χρειάζεται να σα πω ότι εγώ το σκέφτηκα.
1: Θα προτιμούσε να είσαι εφοπλιστή?
2: Όχι, δεν μετανιώνω τίποτα για ό,τι έκανα. Εγώ έκανα αυτά που επίστευα. Είναι γεγονός να αμφισβητείται ότι έκανε μια μεγάλη, ήταν μια μεγάλη απόφαση για μένα τότε. Κατέληξα μια πολύ μεγάλη καριέρα. Πολλοί ζήλευαν την θέση μου τότε στην αυστριακή εταιρεία, τη συγκεκριμένη που σα είπα. Με αντικατέστησαν ικανοί άνθρωποι εκεί στη συνέχεια, οι οποίοι επίσης ήταν ικανοί, γιατί αυτή η εταιρεία προχώρησε. Μιλάμε για μια πολύ ισχυρή εταιρεία αυτή τη στιγμή. Ικανοί άνθρωποι και αυτοί που υπηρετούν σήμερα στο αυστριακό γραφείο στοιχείο, αλλά αυτοί και που ήταν παλαιότερα, αλλά και στη θέση μου αυτοί που ανέλαβαν ήταν πολύ ικανοί. Αυτός που είναι αυτή τη στιγμή στα ναυπηγεία κάτω στο Μοντεβιδέο είναι καταπληκτικός. Έχει προωθήσει αυτά που εμείς σκεφτόμεθα. Εμείς βέβαια είχαμε να αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα. Είχαμε μια επιχείρηση η οποία έχει 1500 άτομα και πρέπει να δουλεύουμε 250. Λαμβάνεστε ότι πρέπει να πάρουμε και μέτρα τα οποία δεν τα θέλαμε.
1: Και σήμερα βλέπουμε την ανθρώπινη διαδρομή του Θανάση Βαρύνου. Πόσα χρόνια τελικά υπηρεσία έχεις?
2: Έχω στο φυλάδι 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια στην κυβέρνηση.
2: Και 8 χρόνια στην Ένωση Πλοιάρχων, 23. Δηλαδή έχω πλήρη υπηρεσία στη θάλασσα. Ναι. Επίσης έχω κάνει και 1-2 χρόνια σαν αρχιπλοίαρχο.
1: Σε βλέπουμε πολύ αυθόρμητο και αυτό το χαιρόμαστε. Πάρα πολύ. Ανεξάρτητα πού ανήκει ο καθένας από εμάς. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι σε αποδέχονται όλοι, είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι αριστεροί, είτε δεν ξέρω εγώ σε ποιο άλλο χώρο ανήκουν. Πώς τα καταφέρνεις?
2: Θέλω να σας πω το εξής, ότι είναι και έμφυτο του ανθρώπου αυτό. Και εγώ καμιά φορά δεν έχω συνειδητοποιήσει, ας πούμε, απόλυτα.
1: Δεν
2: και μου το δίνει, ας πούμε, το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς. Και θέλω να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κώστα τον Στεφανόπουλο, γνωριστήκαμε πολύ καλά πριν από 2 χρόνια, όταν πήγαμε μαζί με τον Αντώνη τον Κοτσακά, που ήταν τότε υπουργός Αιγαίου. Πήγαμε σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αρχίσαμε από τα νότια και ανέβηκαμε πάνω. Λοιπόν, και τότε λοιπόν, την πρώτη μέρα μου λέει ο πρόεδρος, κύριε Βαρύνου, τι κάνετε, ξέρω εγώ, κτλ. Τη δεύτερη μέρα μου είπε, κύριε Θανάση, πώς είστε? Την τρίτη μέρα που με είδε, πήγαμε το πρωί καφέ, μου λέει, Θανάση, τι κάνεις, είσαι καλά? Μου λέει, δεν πιστεύω να παραξηγήσει. Μου λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που σε λέω Θανάση. Λέω, κύριε πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι το πρωί αυτοί που δουλεύουν, οι εργάτες του Δήμου, γιατί είμαι και στο Δήμο του, λέω, με βλέπουν και με χαιρετάνε και μου λένε, Θανάση, γεια σου. Και τους λέω, γεια σας. Αλλήμουν τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να μην δέχομαι να μου πει Θανάση. Μάλλον εμπνέω αυτή την οικειότητα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε έκανε ένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακός! Βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας καθώς και ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας, γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στη Χίο 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάση νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός και η μεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Χίο. Γενική συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγγένεια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του χαρτιού, παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου του Δασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιερό, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλαντρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική ημερίδα για τους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος την Τετάρτη σε 6 το απόγευμα στο Ομήριον. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στο πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπου στην 5η το απόγευμα, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Στο νησί μας και φέτος, η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο την Τετάρτη και την Παρασκευή και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου στις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας Δασκάλα Σόφη Κώτη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου. Αθλητικές ειδήσεις. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων για την υδατοσφαίριση. Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο. Αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χιού Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Φροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Αύριο έθριος, η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20 με 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 25 με 64%. Ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρό.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Χίους. Πάλι μόνη. Ο Γιάννης Τζούμας είναι στα Καρδάμιλα, καθότι σήμερα είναι της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για την Κομόπολη των Καρδαμήλων και μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός.

Χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες, ιδιαίτερος και στον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρο Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 μετά Χριστόν, η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, τα τρία πρώτα τα παραλείψαμε, κρατήσαμε το Ελένη μετά, μετέβει στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα λοιπόν Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, που δεν ήταν άλλο από τον γνωστό μας βασιλικό. Γι' αυτό και σήμερα στην πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία που γίνεται στον Ιερό Ναό του Σταυρού, τιμίας του Ιερού Ναού τιμίας Ράχης Σταυρού Καρδαμήλων, για να το πω σωστά, θα δείτε ότι στην εκκλησία υπάρχουν πλήθος βασιλικοί. Και μέσα και έξω από την εκκλησία. Ύστερα λοιπόν από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών. Η εκκλησιαστική ιστορική Φιλοστόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από θαύμα όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε. Στη θέση αυτή υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης που είχε ανεγείρει το 135 μετά Χριστόν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορος Αδριανός μετά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η Ελένη όμως διέταξε να τον γκρεμίσουν, έκτισε στη θέση του τον περικαλή ναό της Αναστάσεως, ο οποίος αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του χριστιανισμού. Ο Σταυρός που βρέθηκε τότε παραδόθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος τον τοποθέτησε στο Ναό της Αναστάσεως 14 Σεπτεμβρίου του 335. Είχαμε και δεύτερη ύψωση, αλλά αυτά θα σας τα πούμε του χρόνου. Φέτος αναφερθήκαμε στην πρώτη. Γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή με τα εκκλησιαστικά. Εξάλλου ξαναλέμε, μπορείτε, αν βλέπετε τηλεόραση και δεν ακούτε ραδιόφωνο, να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση αυτή την ώρα την αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Σταυρού, Υψώσεως Σταυρού Ράχης Καρδαμήλων. Είναι μεγάλη γιορτή για τα καρδάμηλα. Γιορτάζουν ακόμη ο Θεοκλής και η Θεόκλια, καθότι είναι και μαρτύρων Βαλεριανού του Νηπίου και Θεοκλέους και Πάπα. Αλλά είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας

Έχει γίνει πάντως. Και αυτό σήμερα λοιπόν είναι η μέρα εθνικής μνήμης. Επαναλαμβάνουμε, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Γιατί περί γενοκτονίας επρόκειτο. Όσο και αν οι γείτονες που αυτή τη στιγμή στηρίζουν την οικονομία μας δεν το παραδέχονται. Ή τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο κυβέρνησης ή πολιτικής, υψηλής πολιτικής.

νομίζω πως έχει έρθει και το φθινόπωρο, αν το ψάχναμε. Άρχισε να έχει υγρασία αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί. Οι θερμοκρασίες, λέει, από σήμερα πάνε σε κανονικές για την εποχή, σε κανονικά για την εποχή νούμερα. Σήμερα, ας πούμε, θα κινηθούμε από 22 μέχρι 30. Λογικό, έτσι. Αύριο 21 με 29, όπως και μεθαύριο. 21 με 30 την Πέμπτη. Αυτά είναι κανονικά νούμερα. Και είναι τα 35 και 36, δεν ήταν φυσιολογικά, εδώ που τα λέμε, Σεπτέμβρη μήνα. Κατά τα άλλα, είχαμε κάποιες νεφώσεις χθες μετά το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά, αλλά ευτυχώς δεν έγιναν βροχή, γιατί μπορεί το νεράκι να το θέλουμε, αλλά όχι αυτή την περίοδο, ειδικά στην Νότια Χίο, γιατί περίμεναν να κάνει υγρασία, να πήξει μαστίχα, τώρα να τη μαζέψουν και μετά ας βρέξει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί έχει αρκετή υγρασία, κραή το λένε στα νοτιόχωρα.

Οπότε όλα καλά. Στην ουσία σήμερα είναι και η πρώτη μέρα που μετά τους αγιασμούς έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι δάσκαλοι βέβαια λένε ότι ειδικά στα δημοτικά έχουν θέματα, λείπουν δάσκαλοι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και ειδικά από την αρχή. Έχουμε όμως σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές τα βιβλία, τα οποία κάποιοι τα πήραν ήδη από την περασμένη Παρασκευή που είχαμε και τον αγιασμό. Τώρα για δασκάλους και καθηγητές, σιγά σιγά δεν φταίει μόνο το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πάντα όλα τα κάνει σωστά. Φταίμε και εμείς, φταίνε και οι ίδιοι δάσκαλοι, οι ίδιοι καθηγητές που ενώ τους τοποθετούν μετά λένε δεν θέλω να πάω. Βέβαια και αυτοί που λένε ότι θέλουν να πάνε είναι ήρωες κατά κάποιο τρόπο, γιατί όταν σε στέλνουν κάπου και σου δίνουν 700 ευρώ μισθό και εσένα πρέπει να σου στέλνουν κιόλας για να ζήσεις, γιατί δεν φτάνουν για το νίκη και για τα έξοδά σου, εντάξει, δεν είσαι ένας ψιλοήρωας, όχι μόνο εσύ αλλά και η οικογένειά σου. Που σε σπούδασε για να πας μετά να διδάξεις παιδιά και εντάξει. Το κράτος δεν έχει να σε πληρώνει μωρέ ικανοποιητικά και σε έχει και με το θεσμό του αναπληρωτή ή ορομισθή, που σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τα λοιπά δεν δικαιούσε όλα όσα δικαιούνται οι άλλοι. Ή το καλοκαίρι, δεν πληρώνεσαι το καλοκαίρι. Προφανώς έτσι αντιμετωπίζουν την παιδεία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μην πω του υπόλοιπου κόσμου, ας πω στην Ευρώπη, όπου ανήκομεν. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην Πρωθυπουργός 2004 με 2009 διετέλεσε Πρωθυπουργός, κλείνει σήμερα αισίως τα 70 του έτη. Νεότατος, εδώ και ο Σαμαράς που είναι παραπάνω ετοιμάζει κόμμα.

Με όλη αυτή την πολυλογία φτάσαμε στις 8 και 15 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω βέβαια ότι το ιδιωτικό ΚΤΕΟ που λειτουργεί κανονικότατα έχει τηλέφωνο 2271081919. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε μια φορά το όχημά σας και ξενιάζετε, γιατί την επόμενη φορά θα σας ειδοποιήσουν εκείνοι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα Χίους. Το διήμερο που πέρασε, το Σαββατοκύριακο, είχαμε υψηλές επισκέψεις. Είχαμε καταρχάς τα εγκαίνια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου των Ψαρών. Ένα έργο που μέσα σε 2,5 χρόνια φτιάχτηκε, μελετήθηκε και φτιάχτηκε και εγκαινιάστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία μάλιστα του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη, έγιναν τα εγκαίνια και πολλών ακόμη επισήμων. Ο ίδιος το απόγευμα της ίδιας μέρας του Σαββάτου, δηλαδή μαζί με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, μαζί με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλντ, παρέστησαν στα εγκαίνια ενός ακόμη εργαστηρίου των Τσάκο Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, αλλά και στον αγιασμό έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στο ιδιωτικό λύκειο, αλλά και στην Ακαδημία Τσάκου, την ιδιωτική Ακαδημία Τσάκου.

Υπουργός Υγείας ήρθε για τα εγγένεια των ψαρών και για τα εγγένεια του εργαστηρίου Τσάκου. Δεν έκανε κάποια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο τον καταγγέλει για φιέστα. Και τον χαρακτηρίζει influencer υπουργό εμπορίου της υγείας. Τα γυαλιά τα φόραγε. Όπως αναφέρει το Σεσνόχ, την ώρα που το προσωπικό του νοσοκομείο έχει κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, όπως αποδεικνύεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα ψηφιακά οργανογράμματα των νοσοκομείων, και όταν μάλιστα για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε η παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, οφείλονται περισσότερες από 11.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης και η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια, την ίδια ώρα οργανώνουν φιέστες και χαριεντίζονται με την εκπρόσωπο των φωνιάδων των λαών της Ιουγκοσλαβίας, της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Λιβύης, χωρίς να ξεχνάμε την εμπλοκή της στη διχοτόμηση της Κύπρου. Οι κυβερνητικές φιέστες που στήθηκαν και στείνονται με τις ανακαινήσεις των τμήματων επιγόντων περιστατικών δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που παίζει τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών στα ζάρια. Παλιές υποδομές, αποψηλωμένες τεχνικές υπηρεσίες και απουσία πυρασφάλειας έρχονται να προστεθούν στα ράντζα στους διαδρόμους, στις πολύωρες αναμονές στα επίγοντα και στην τραγική κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενώ η παλιά πτέρυγα της παθολογικής κλινικής μας θυμίζει τη σκόρη στο γεφύρι από την ανάποδη, καθώς δεν διαφαίνεται κάποιο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών αυτής, αν και έχουν περάσει 8 χρόνια από την εκένωσή της. Η κυβέρνηση προκαλεί, συνεχίζει το Σωματείο, μιλώντας για την καλύτερη δημόσια και δωρεάν υγεία, για αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανακαινισμένα νοσοκομεία, τη στιγμή που οι ασθενείς ζουν στο πετσί τους τις πολύμινες αναμονές στις λίστες της ντροπής για μια αξονική τομογραφία και βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Παράλληλα, το ακτινολογικό λειτουργεί με αυτόματο πιλότο εξαιτίας της υποστελέχωσής του, όπου για 17 ημέρες κάθε μήνα δεν υπάρχει φυσική παρουσία γιατρού, καθιστώντας έτσι επισφαλή τη λειτουργία του. Αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί προκλητικά να λιάνει η κυβέρνηση, ο υπουργός της και η διοίκηση του νοσοκομείου. Γι' αυτό και υποχρέωσαν το προσωπικό της γραμματείας του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών να παραβρεθεί έστω και για μία ώρα στις θέσεις του στην ώρα της φιέστας το απόγευμα του Σαββάτου, για να δείξουν πως όλα λειτουργούν άψογα. Αυτή την πραγματικότητα έχτισαν βήμα-βήμα όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις με τη γνωστή συνταγή: υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση του δημόσιου τομέα υγείας, πρημοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία, εις βάρος του δημοσίου συστήματος και των εργαζομένων που πληρώνουν όλο και περισσότερο, με τους εκάστοτε διοικητές και τα διορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να βάζουν πλάτη στο κυβερνητικό έργο δια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η αλήθεια είναι, όσο και αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με το Σωματείο Εργαζομένων, ότι γίνεται μια πρημοδότηση στην ιδιωτική υγεία, έτσι δεν είναι, στην ιδιωτική πρωτοβουλία της υγείας, όταν το ίδιο το νοσοκομείο δεν μπορεί να σου κάνει μια μαγνητική τομογραφία και σε στέλνει σε εξωτερικά διαγνωστικά κέντρα, στα οποία διαγνωστικά κέντρα, δεν ξέρω αν όχι σε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αρκετά από αυτά, αν και οι συνταξιούχοι ναυτικοί λένε ότι σε όλα γίνεται, σου ζητάνε για να σου κάνουν μια μικροβιολογική εξέταση ή μια διαγνωστική εξέταση επιπλέον χρήματα από αυτά που γράφει το παραπεμπτικό σου σαν συμμετοχή, γιατί και τα ίδια τα διαγνωστικά δεν βγαίνουν και γιατί αμείβονται με τιμές της δεκαετίας του 90. Αυτά δεν είναι τώρα
πώς να το πω, βήματα προς τα μπρος. Έτσι δεν είναι? Βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης για άλλο λόγο ήρθε αυτή τη φορά στοιχείο. Ξαναλέμε, δεν επισκέφθηκε το νοσοκομείο καν. Δεν είχε αυτό το σκοπό. Πήγε μόνο στα ψαρά και στα εγγένεια τσάκου το απόγευμα. Και στα ψαρά τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε ότι ο δήμαρχος δήλωσε πως είναι ο πιο ευτυχισμένος δήμαρχος της χώρας το απόγευμα του Σαββάτου, το πρωί του Σαββάτου, δικαιολογημένα θα λέγαμε, γιατί όντως έγινε ένα ιατρείο από το μηδέν που δίνει τη δυνατότητα σε όσους γιατρούς βρεθούν εκεί να ασκούν υπό αξιοπρεπέστατες συνθήκες στην ιατρική τους, γιατί είναι και εξοπλισμένο εκτός των άλλων. Έχει μικροβιολογικό τμήμα, έχει οδοντιατρικό, το οποίο βέβαια δεν έχει στελεχωθεί ακόμη, αλλά αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Και το κυριότερο, έχει και 5 διαμερισματάκια για γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε να προτιμήσουν τα ψαρά, γιατί αυτό είναι και ο επόμενος στόχος, να έχει γιατρούς στο νησί. Πάντως, ήδη ένας γιατρός που υπηρετεί εκεί και μία νοσηλεύτρια δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τις νέες εγκαταστάσεις. Και φαντάζομαι αυτό το λένε γιατί μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να παρέχουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες στους κατοίκους των ψαρών. Αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι, γι' αυτό γίνονται αυτά. Για να τα απολαμβάνουν οι πολίτες, οι οποίοι, εδώ που τα λέμε, φορολογούνται κιόλας γι' αυτό και για αυτό το σκοπό.

Από εκεί και πέρα τα αιτήματα των εργαζομένων είναι, νομίζουμε, λογικά. Ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ζητούν άμεσα σχέδιο αποκατάστασης των οφειλόμενων αδειών και ρεπό. Αυτό το βλέπω λιγάκι δύσκολο να γίνει. Ζητούν ακόμη άμεση έναρξη εργασιών στην παλιά πτέρυγα της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Χίου με σαφές χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των εργασιών. Ζητούν αναμόρφωση του οργανισμού του νοσοκομείου για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για όλο το λαό, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και κατάργηση πληρωμών ασθενών. Τα αιτήματα, ξαναλέμε, είναι εύλογα. Δεν ξέρουμε όμως αν οι κυβερνώντες έχουν κάποια διάθεση να υλοποιήσουν κάποια από αυτά. Αυτό το αίτημα για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, πόσα μα πόσα χρόνια το ακούμε και πόσες μα πόσες υποσχέσεις έχουν πάρει ότι θα γίνει.

Αυτά και με το τομέα της υγείας και την επίσκεψη Γεωργιάδη στη Χίο. Θυμίζω ότι το 2 Αιγαίας, σήμερα είναι η ημέρα των Σαρδάμ, γιορτάζει τα 40 χρόνια του. Φέτος το Σεπτέμβρη συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. Το 2 κάνει μαθήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, ντραμς, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών, ενώ έχει και εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και στα μουσικά σχολεία με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Συνεχίζει λοιπόν τις εγγραφές του, στεγάζεται στην οδό Αδελφών Ράλι 31 και απαντά στο τηλέφωνο 2271-041-074 και μεθαύριο Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να κλείσετε και ένα ραντεβού, να πάτε να δείτε τα τμήματα και τους καθηγητές για να εγγράψετε τα παιδιά σας ώστε να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο ή και τραγούδι, να ασχοληθούν δηλαδή με τη μουσική.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, έχουμε τηλέφωνο. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα σε όσους και όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αντεύχομαι και εγώ σε όλο τον κόσμο ο Σταυρός και ο Χριστός να μας φυλάει και να φυλάει την πατρίδα μας και να προοδεύουν τα σπίτια όλων των Ελλήνων.
0: Δεν είστε στα Καρδάμιλα?
1: Πηγαίνω.
0: Α, πηγαίνετε.
1: Είμαι καθόλου. Χθες το βράδυ ήρθα από την Θεσσαλονίκη για, που είχαμε πάει για τις εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ και για περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα. Παρεμβαίνω τώρα για το εξής. Δυστυχώς δεν ήμουν εδώ, δεν βόλεψε η ημερομηνία να πάω στα ψαρά που ήθελα για αυτά τα ακένεια, για να δω και τον εκτός κοινοβουλίου τον Υπουργό Υγείας για να πούμε δύο πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο μήνα θα τον καλέσω να έρθει στη Βουλή για να βάλουμε για άλλη μια φορά τα θέματα της υγείας που απασχολούν τον τόπο μας και είναι πάρα πολλά. Αυτό που ήθελα τώρα να τονίσω είναι καταρχήν να πω συγχαρητήρια στο Δήμο Ψαρών και στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το έργο. Να πω συγχαρητήρια στην ΣΟΤΙΚΙ εταιρεία που ανέλαβε το έργο, το τέλειωσε μέσα στον χρόνο και στον προϋπολογισμό και έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Το είδα. Σωστά. Σωστά.
1: Και έρχεται λοιπόν να τα δείξει όλο αυτό το πράγμα, ότι τελικά το να κάνουμε σωστές δουλειές δεν είναι θέμα μεγέθους αλλά ποιότητας και ευθύνης. Το αντιπαραθέτω με όσα συμβαίνουν στο δικό μας τόπο και γενικότερα στην Ελλάδα, που όλα ξεκινούν και δεν τελειώνουν ποτέ. Ο Δήμος Ψαρών, όπως και ο Δήμος Συνουσών, στην ουσία είναι ένα χωριό, ένα μικρό χωριό. Και βλέπετε, επειδή διαφεντεύουν μόνοι τους τον τόπο τους και δεν εξαρτώνται από μεγάλα μεγέθη τόσο πολύ όσο εμείς εδώ, ένας δήμος, γραφειοκρατία, δυσκολίες αποφάσεις, δημοτικά συμβούλια, πολυμελή και με δυστοκία να πάρουν αποφάσεις και να παρακολουθούν τα πράγματα, πάρουν σωστά τη δουλειά τους. Ο Δήμος Ψαρών και ο Δήμος Συνουσών, όποιος τους επισκέπτεται θα δει πόσα έργα ουσίας έχουν σχεδιάσει, παρακολουθήσει και εκτελέσει όπως πρέπει και στην ώρα τους, που λειτουργούν επ' ωφελία των πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και το θέμα εδώ των αποφάσεων, τι θα γίνει με την Ύπεθρό μας, τι θα γίνει με τα χωριά όπως τα παράδειγμα τα Θημιανά των 5-4 χιλιάδων κατοίκων που κανείς δεν τους δίνει σημασία, όπως τα Νένη, τα Καρδάμιλα, Βολισσός, Καλαμότη, όλα τα χωριά μας, τα μεγάλα και τα ζωντανά, πριν ερημώσουν. Λοιπόν, είναι μια ζήτηση που δεν την ανοίγει κανείς, που θα έπρεπε να την έχει ανοίξει πρώτα η περιφέρεια και βεβαίως ο Δήμος Χίο. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Χίο, όταν το αντιπαραβάλλεις με τα νησάκια που σας είπα, τα νησιά της περιφέρειάς μας, ενώ της περιφερειακής μας ενότητας, δείχνουν μόνο τους τι μπορεί να γίνει ασχέτως, επαναλαμβάνω, μεγέθους.
0: Ναι, άλλοι βέβαια θα πούνε ότι επειδή ακριβώς είναι λίγοι και είναι και πιο μαζεμένος ο τόπος, μπορούν και κινούνται...
1: Πολύ σε αυτό λέω, τονίζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν τα χωριά μας εδώ να είναι ακέφαλα? Διότι ένας πρόεδρος χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς φωνή, χωρίς εργαλεία, τι θα κάνει? Ενώ εκεί που είναι δήμος, αυτοί οι μικρές κοινότητες ανθρώπων, που έχουν τη δομή δήμου και το πλαίσιο το θεσμικό, το νομοθετικό, να λειτουργούν ως δήμος, βλέπετε τι κάνουν. Και μην μου πείτε ότι έχει τεχνική υπηρεσία ο Δήμος Χίου ή ο Δήμος Ψαρών ή ο Δήμος Συνουσών.
0: Την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου χρησιμοποιούν.
1: Γιατί λοιπόν εκεί γίνεται καλά η δουλειά και εδώ δεν μπορεί να γίνει?
0: Γιατί μάλλον υπάρχουν άνθρωποι που κυνηγάνε αυτά που ξεκινάνε.
1: Λοιπόν, για όλα αυτά, για να μην μπαίνω κατά χρώμη του χρόνου σας, τονίζω, συγχαίρω καταρχήν και τονίζω ότι ας μιμηθούμε. Ας μιμηθούμε και ας πάρουμε αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση πώς θα λειτουργήσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Και κλείνω ότι έχουν ανοίξει λογαριασμοί πάλι με το Υπουργείο Υγείας, διότι εδώ έχουμε την υποστελέχωση που διαβάσατε πριν, έχουμε το θέμα. Πόσα χρόνια είναι η παθολογική?
0: 8.
1: Και δεν μπορεί να πάει ούτε η μελέτη, ακόμα δεν έχει πάει.
0: 8.
1: Ενώ ο Δήμος Ψαρών σε 2 χρόνια μέσα.
0: Έκανε και 2 για 3.
1: Μελέτες, ναι. Χτίστηκε και χτίστηκε και σωστά. Γιατί το ανέλαβε μια σιώτικη, πραγματικά καλή εταιρεία, χωρίς μία δραχμή πάνω από τον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει λογαριασμούς. Και θα τα πούμε μέσα στο μήνα στη Βουλή με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ευχαριστούμε. Πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και εμάς μας κάνει εντύπωση το πώς προχωρούν αυτά τα δύο νησιά, τα διάφορα πράγματα που έχουν βάλει στόχο οι δήμαρχοί τους και οι δημοτικές τους αρχές. Εντάξει, είναι όντως πιο μικροί τόποι, αλλά υπάρχει και ενδιαφέρον συνεχές από τους ανθρώπους που εκεί διοικούν και καταφέρνουν και λύνουν τα θέματα. Εδώ φαίνεται ότι για το νησί μας ήταν σχεδόν ταφόπλακα το γεγονός ότι έγινε μόνο ένας δήμος. Δεν υπάρχει η δυνατότητα σε ένα νησί που είναι το 5ο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας, δεν είναι κανένα μικρό νησί Χίος, να διοικηθεί με έναν δήμο. Βέβαια δεν βλέπουμε και κανένα να το ζητάει. Ακόμη και ο νυν δήμαρχος που όταν πριν εκλεγεί ήταν υπέρμαχος των τριών δήμων στο νησί, το να σπάσει ο ένας δήμος και να γίνει τρεις, δεν βλέπουμε να το λέει πότε-πότε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν κινήσεις πίεσης προς τα πάνω. Τώρα ψηφίστηκε και ο νέος κανονισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μέχρι και τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές έχει τελειώσει για μας, ή κάνω λάθος? Έτσι συνεχίζουμε να είμαστε ένα υδροκέφαλο νησί που έχει συγκεντρωμένα τα 2/3 του πληθυσμού του στην πόλη, άντε και από Θημιανά μέχρι Βροντάδο, να εκτείνεται όλος ο κόσμος. Τα χωριά εγκαταλελειμμένα με συνεχή προβλήματα τα οποία επιδεινώνονται, γιατί Βόρεια Χίο δεν το συζητάμε, ζωντανεύει μόνο το καλοκαίρι κι αν. Και η ζωή συνεχίζεται.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, 399 ημέρες σήμερα άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας. Ούτε η υπόσχεση του Δήμου και του Δημάρχου Χ, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπει λεωφορείο στα Καρδάμιλα, έχει υλοποιηθεί. Ούτε της περιφέρειας ότι βγήκε κονδύλι 200.000 ευρώ για να γίνει συγκοινωνία με τα χωριά της Νότιας Χίου, έχει υλοποιηθεί. 399 μέρες η Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία. Πλην από ένα λεωφορείο που έχει βάλει ο Δήμος Χίου και πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη Βολισσό και καλύπτει την βορειοδυτική Χίο, γιατί και όσοι κάτοικοι των χωριών εκεί της Αμανής θέλουν να μετακινηθούν, μεταφέρονται στη Βολισσό με ραντεβού, δεν έχει σημασία, είναι ένας τρόπος κι αυτός, και κατεβαίνουν στην πόλη. Μέχρι εκεί, αυτό μόνο έχουμε κάνει.

Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά να θυμίσω ότι υπάρχει το ασφαλιστικό γραφείο της Δέσποινας Γεωργούλη που απαντά στο τηλέφωνο 690-605-1419. 690-605-1419. Η οποία Δέσποινα Γεωργούλη μπορεί να ακούσει τι ακριβώς χρειαζόμαστε από μια ασφαλιστική εταιρεία και να μας προτείνει ποια είναι η πιο κατάλληλη, γιατί συνεργάζεται με όλες. Και έτσι να βρει και την εταιρεία η οποία κάνει για τις ανάγκες μας, αλλά και για την τσέπη μας, έτσι. Δεν έχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες την ίδια τιμή για τα ίδια προϊόντα. Άρα λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε για ασφάλεια οχήματος, για ασφάλεια κατοικίας, για ασφάλεια επιχείρησης, για ασφάλεια υγείας, για ασφάλεια ζωής, για αποταμιευτικά ή επενδυτικά προγράμματα, για ταξιδιωτική ασφάλιση, για νομική προστασία, για ασφάλιση σκαφών, για ασφάλεια αστικής ευθύνης ή και για ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα επιχειρήσεων, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στη Δέσποινα Γεωργούλη. Like

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλημέρα Χίος, και δυστυχώς το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε έναν ακόμη πνιγμό εδώ στο νησί μας, ενός 62χρονου εκεί στον Αφανή Ναύτη. Είμαστε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και την ίδια ώρα έχουμε πολύ βαρύ φόρο θανάτων στη θάλασσα από ανθρώπους που πνίγονται, έτσι. Λοιπόν, εκτός από την έλλειψη δασκάλων και καθηγητών και τα κενά που παρουσιάζονται, έχουμε και το θέμα της μετακίνησης των μαθητών. Το τελευταίο πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι με τη Νότια Χίο, με μαθητές της Νότιας Χίου, που δεν μπορούν να μεταφορθούν στα σχολεία τους γιατί βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, όπως επίσης και με τα παιδιά των 7ου και 10ου νηπιαγωγείων. Δύο καινούργια νηπιαγωγεία που φτιάξαμε και δεν μπορούμε τώρα να μεταφέρουμε τα παιδιά. Γιατί βγαίνει άγωνος ο διαγωνισμός, έχει να μας πει τη δική του άποψη ο κύριος Αντώνης Μητσός, που είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής, έτσι δεν είναι κύριε Μητσέ?
1: Μάλιστα, καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, ο κύριος Νύκτας, και ο κύριος Καμπούρης, που είναι σύμβουλος για τα μαθητικά δρομολόγια στην περιφέρεια, λέει ότι δεν ενδιαφέρθηκε όχι μόνο κάποιος με λεωφορείο, αλλά ούτε και εσείς για να μεταφέρετε τους μαθητές. Γιατί άραγε?
1: Ναι, στο νότιο τμήμα ιδρεύουν 6 ταξί που είναι περιφερειακά ταξί της Νοτίου Χίου και 2 βαν 8 θέσια. Το πρόβλημα είναι ότι είναι το οικονομικό. Δηλαδή η περιφέρεια έχει κάνει καλά τη δουλειά της, διαχειρίζεται τα σχολικά, αλλά δεν της έχουν δώσει το κράτος και το πορτοφόλι για να πληρώνει τους επαγγελματίες του χώρου που κάνουν τη δουλειά δηλαδή.
0: Κάθε χρόνο ήταν...
1: Να σας πω ότι γίνεται η χρέωση γίνεται από εκεί που παίρνετε το πρώτο παιδί μέχρι το σχολείο. Και από το σχολείο μέχρι το σπίτι του παιδιού. Τα υπόλοιπα όλα τα κενά δρομολόγια που κάνουν τα αυτοκίνητα για να φτάσουν στον πρώτο επιβάτη, δεν πληρώνονται αυτά τα δρομολόγια. Και αυτό γίνεται από το 2009, τότε με την Τρόικα. Θυμάστε, τα ψαλιδίσαν όλα αυτά. Ναι. Και νομίζω πως και μια αιτία που το χτέλ το υπεραστικό διαλύθηκε και οικονομικά και δεν έμεινε τίποτα, είναι αυτό.
0: Άρα λέτε δεν σας συμφέρει να κάνετε αυτά τα δρομολόγια.
1: Ναι, ναι, γιατί να πούμε τώρα ότι ένα αυτοκίνητο είναι στην Καλλιμασιά και πρέπει να πάει κάτω στα Νένιτα να κάνει το δρομολόγιο κοινή Νένιτα, πληρώνεται μόνο 2-3 χιλιόμετρα. Όπως ας πούμε και στην Ελλάδα, εγώ πέρσι έκανα στην Ελλάδα, πήγαινα 25 χιλιόμετρα κενά και πληρωνόμουν 12 που πήγαινα στο Πυργή. Αυτό το πρόγραμμα συμβαίνει μόνο στα περιφερειακά ταξί. Δηλαδή όπως και το ταξί των Καρδαμήλων μπορεί να δραστηριοποιείται στην Αμανή, αλλά δεν το συμφέρει ποτέ να φύγει από τα Καρδάμήλα να πάει στην Αμανή να κάνει σχολικό, καταλάβατε.
0: Ναι, γιατί δεν καλύπτεται να πάει από τα Καρδάμήλα μέχρι την Αμανή. Αυτό λέτε.
1: Δεν καλύπτεται, δεν πληρώνεται, ενώ τα αμάξι μπορεί να διανύσει πόσα χιλιόμετρα. Τα ίδια συμβαίνουν και στα νότια. Είναι δηλαδή μεγάλες οι αποστάσεις και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τα λεφτά που παίρνεις τα θέλει να τα κες πετρέλαια και φθορές.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Κάνατε αναφορά και για 2 οκταθέσια βαν.
1: Ναι, έχω ένα από αυτά, έχω εγώ και κάποιο παιδί στο Πυργή. Εξυπηρετούμε και με αυτά τα σχολικά. Δηλαδή χρόνια τώρα κάναμε σχολικά με αυτά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα βάζουν 8 άτομα μέσα και αυτά πληρώνονται με συντελεστή ταξί. Δηλαδή ό,τι πληρώνεται ένα που παίρνει 4 άτομα, τα δώσαμε όλα στον κύριο Μουτζούρη. Συναντηθήκαμε πρόσφατα που ήταν εδώ τώρα στο φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Και του τα είπαμε όλα αυτά, λέει, δεν είναι, λέει, δική μας
0: δικαιοδοσία,
1: ναι, η πληρώμη, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε κάτι εμείς. Και εμείς, ναι, από ό,τι ξέρετε, δεν μας συμφέρει να μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν συμφέρει, δηλαδή.
0: Άρα εσείς δεν δώσατε εκ νέου πάλι...
1: Δεν δώσαμε, κάνα διαγωνισμό τώρα, εν αντιθέσει με τα περιφερειακά ταξί της πόλης κάτω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι εδώ μες στον αστικό ιστό, καταλαβαίνετε τώρα είναι κοντινές οι διαδρομές, γιατί όλος ο πληθυσμός είναι από τη Δασκαλόπετρα μέχρι τον Εχώρη μένει όλος ο κόσμος του νησιού. Δηλαδή το 75% του πληθυσμού μας είναι εδώ πέρα. Είναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτά μπορούν και εξυπηρετούν, είναι κοντά, δηλαδή θα πάει 2-3-5 χιλιόμετρα να πάει να πάρει το πρώτο παιδί να το πάει στο σχολείο. Ενώ εκεί πέρα οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
0: Η έδρα σας ποια είναι σας?
1: Εμένα έχω και τάξη της πόλεως, έχω πάρει σχολικά εδώ στην πόλη, έχω πάρει και εξυπηρετώ.
0: Ναι, ναι, στα νότια ποια έδρα έχετε?
1: Τα νότια όπου θέλει σταματάς, δηλαδή η έδρα της Νοτίου Χίου είναι από τον Άγιο Μίνα και νότια και από το Θολό Ποτάμι και νότια και από τον Άγιο Ρήτο Σικούση μετά τον Άγιο Ρήτο από το στρατόπεδο και νότια. Δηλαδή όπου θέλεις το σταματάς το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή αν πουληθεί ένα αυτοκίνητο και είναι στον Καταράχτη, μένει και ο επιβάτης. Όπως έχει στον Καταράχτη δύο ταξί, έχει στο Πυργή, έχει στην Καλαμωτή.
0: Ναι. Άρα δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν συμφέρει να κάνουν τα δρομολόγια.
1: Ναι, είναι μεγάλο το φάσμα της Νοτίου Χίου και της Βορείου και τα αυτοκίνητα είναι λίγα. Και πρέπει να φύγουν από τη μία άκρη να πάνε στην άλλη να εξυπηρετήσουν. Ενώ σε όλος ο κόσμος που καλεί ένα ταξί μισθώνεται από εκεί που το ξεκινάει το ταξί μετρό του, πάει τον επιβιβάσει και τον επιστρέφει στο νησί, στον τόπο που θέλει με μονή τα ρήφα, το κράτος δεν θέλει να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, τα μάθησε τώρα εντωμεταξύ. Το πετρέλαιο 1,87 έχει πάει 2,10 και μπορεί να πάει και 2,5. Και μετά πώς θα τα απεξέρθουμε? Θα δώσουμε εγγυητική επιστολή για όλα αυτά τα σχολικά. Και αν δεν τα εκτελέσετε, χάνετε και την εγγυητική επιστολή.
0: Ήταν 1,87 και πήγε 2,10.
1: Ναι, και 47. Και οι τιμές είναι αυτές που είναι. Δηλαδή και 2,5 να πάει δεν υπάρχει. Δεν θα πάρουμε κάτι έξτρα, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μας περιμένουν λοιπόν να πάρουν τα παιδάκια με αυτές τις τιμές στα σχολεία. Η ώρα περνάει, να υπενθυμίσω ότι στο Golden Sand υπάρχει μεσημέρι βράδυ αλακάρτ μενού από τον σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη. 22-71-032-080, να κλείσετε το ραντεβού σας και το τραπέζι σας. Και φυσικά να πω κλείνοντας ότι υπάρχει και υπάρχουν πολύ καλές τιμές για το φοιτητικό σπίτι από το εντός. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο 94-98, όπου μπορείτε να βρείτε κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες και γραφεία για τους φοιτητές σε πολύ καλές τιμές. Φτάσαμε και στο τέλος, παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Μανώλη Βερβεράκη. Εμείς κανονικά αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
2: Κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
7: Χάος!
4: Χάος!
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
9: Και ζήτω το χάος!
10: Απόψε
8: απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι. Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
8: Λέω πως δεν γουστάρω.
9: Όμορφη Δευτέρα να έχουμε σήμερα. Ξεκίνημα της εβδομάδας.
8: Δύο για μας τους δύο.
9: Καλημέρα Χάος, μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Σήμερα παιδιά είναι μεγάλη μέρα. Χτες μου το λέει, είχαμε πάει στο σπίτι και στη μάνα μου λέει, εκπομπή θα έχετε αύριο, αύριο είναι μεγάλη μέρα, είναι μεγάλη μεγάλη γιορτή ύψωσης Τιμίου Σταυρού.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Λοιπόν, ο Σταύρος γιορτάζει σήμερα, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυρής, η Σταυρούλα, η Σταυριανή.
8: Θα πιούμε όλες τις μπύρες.
9: Ο Σταυριανός, όχι, ο Σταυριανός είναι επίθετο, δεν είναι επίθετο, είναι βέβαια.
8: Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης.
9: Λοιπόν, Μανώλη Βεβεράκη στο μικρόφωνο, του Χίος Ράδιο Αλήθεια. 2-5-6-7-8 τα τηλεφωνά μας. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τους ραδιοφωνικούς μας, με τους τηλεοπτικούς μας, με τους διαδικτυακούς μας.
8: Να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε.
9: Μια όμορφη Δευτέρα. Ο μήνας έχει 14, πάει και ο Σεπτέμβρης, έτσι. Άντε να βγει και το πετρέλαιο. Ποιο πετρέλαιο βγαίνει? Το θέρμανσης. Κοίτα να δεις, τώρα είναι καλή περίοδος, γιατί ούτε air condition θέλεις. Ναι, δεν έχει. Οι θερμοκρασίες είναι τώρα.
8: Μαζί με φιλμάκι γαλλικό.
9: Λοιπόν παιδιά, προσέξτε να δείτε. Σήμερα έχουμε άλλους δύο τυχερούς ή άλλες δύο τυχερές που θα κερδίσουν τις δωρεάν προσκλήσεις για το Luna Park. Ωραίο.
8: Θα πάμε κατευθείαν για δουλειά.
9: Δωρεάν προσκλήσεις για το Luna Park. Μην παίρνετε ακόμα, θα σας πω εγώ πότε θα πάρετε τηλέφωνο. Όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. 22-71-0-25-678 το τηλέφωνο της αλήθειας. Λοιπόν, σήμερα που λέτε μεγάλη μέρα ύψωσης Τιμίου Σταυρού, έχουμε εορτάζεται στο νησί μας και εορτάζεται και
8: κάπως αναστείο. Είπαμε αντίο.
9: Έχουμε στα καρδάμιλα τα πώς το λένε, έχουμε την τη λειτουργία που γίνεται εκεί πέρα σε απευθείας μετάδοση σήμερα. Άρα όσοι βλέπετε τηλεόραση βλέπετε τώρα τη μετάδοση τη μετάδοση της τηλεοπτική μετάδοση αλήθειας.

0: Τα έχει παρατηρήσει.
1: Λοιπόν, ναι, λογικά θα έχει μείνει και η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι, ο Κίμπερλι, ο Κίμπερλις. Η Κίμπερλι, ο Άδωνης. Όχι, τον Άδωνη, τον είδα το πρωί, παιδιά. Είχε βάλει και ένα ωραίο βιντεάκι για τα ψαρά. Είχε πάει και έκανε μπάνιο. Βγήκε και έκανε ένα βιντεάκι εκεί με τις βερμούδες, με τα μαγιό. Εκολύμπησε μετά. Λέει, θέλω να δω τώρα που θα βγουν οι. Πώς το λένε. Τώρα που θα βγει η ανακοίνωση για τις θέσεις γιατρών που θα ζητήσουμε, πόσοι θα ζητήσουν να πάνε στα ψαρά. Τους δίνουμε έξτρα 1,5 χιλιάρικο στο μισθό, τους έχουμε σπίτι, τους έχουμε τα φοβερό ιατρείο. Έγινε και ο αγιασμός για την ακαδημαϊκή χρονιά στα εκπαιδευτήρια Τσάκος, στο TINS. Α, χαμός, παιδιά, έτσι. Για φαντάσου, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Καπταπαναγιώτης ο Τσάκος, ο Νίκος ο Τσάκος, ο γιος του το. Είχανε πάει και από εμάς, τέλος πάντων το. Είχε πάει ο Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής, ο Παντελής ο Βρουλής, οι αντιπεριφερειάρχες, Νίκος Νύχτας, Παντελής Μπουρνιάς.

0: από μένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχει πάντως εκεί πολύ, πολύ κόσμο.
0: Τα έχω πια κι εγώ χαμένα.
1: Πολύ κόσμο. Πιο πολύ είχαν πάει να δούνε την. Να πάνε να δούνε την Κίμπερλι. Γεια σου, ρε Βασίλη, καλημέρα.
0: Που παλιά την τάιζες.
1: Πρόσεχε στους δρόμους, φίλε.
0: Τώρα δεν σε νοιάζει που ξεχυμονιάζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή εβδομάδα με υγεία. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ ήταν στο πανηγύρι στην παλιά ποταμία. Καλά, ρε, και δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία τώρα αυτό. Δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία. Δεν λέω ότι μπορεί να μην μπήκε. Δεν
0: θέλω να σου πω πώς απόψε γέννησε η γάτα.
1: Όχι, μπορεί να πήγε στο πανηγύρι, έτσι να δει και λίγο τα, εδώ τα έθιμα τα δικά μας. Λοιπόν, γεια σου Βάιε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βάιος Μαλιώρας είναι εδώ στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές τώρα, ενώ σας λέμε, παιδιά, ότι με αυτά που γίνονται στο Ορμούζ, με αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, ετοιμαστείτε. Οι λογαριασμοί ρεύματος, πετρέλαια, αυτά τα Crown θα απογειωθούν. Εκτός αν είστε στο γραφείο λύσης. Εκτός αν είστε, και εκεί θα απογειωθούν, αλλά τουλάχιστον στο γραφείο λύσης έχουν να σας δώσουν μια έτσι πολύ ωραία πρόταση για τον πάροχο, για τον πάροχο του ρεύματος, τον οποίον θα προτιμήσετε ως καταλληλότερο για σας. Γεια σου Σαμάτη, καλημέρα. Το γραφείο λύσης, παιδιά, συναρχή της Καλοπλήτου, Κώστα Τσακούς, Μαρία Φράγκου, είναι η ιδανική πρόταση. Ιδανική πρόταση για ρεύμα, για καύσιμο, για ασφάλεια μαγαζιού, σπιτιού, δική σας. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αρχή της Καλοπλήτου. Είναι τα παιδιά ευγενικότατα και γνωρίζουν και το αντικείμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή όρεξη. Καλά ταξίδια. Για πείτε μου.
1: Φωτεινού Θεοδώρα, λέμε.

0: Αθήνα ανεβάσει και τις άλλες μέρες. Εντάξει. Λοιπόν, όποτε πάτε θα δώσετε το όνομά σας εκεί στην είσοδο. Θα ζητήσετε το Φραντζέσκο Φράνκο, κάπως έτσι λέγεται. Και θα πάρετε τις προσκλήσεις σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Νικολέτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν παιδιά, άλλος ένας νικητής θα έχουμε. Άλλος ένας τυχερός θα είναι σήμερα. Προσέξτε να δείτε, οι δωρεάν προσκλήσεις, γιατί μίλησα με το Φραντζέσκο,
2: κιθαρίστας ή ντράμερ,
0: που είναι εκεί ο διευθυντής, εκεί πώς λένε το παιδί που έχει το Λούνα Πάρκ. Ένας ωραίος γελαστός με το καπελάκι, με το δίκιο. Λοιπόν, μου λέει οι δωρεάν προσκλήσεις, έτσι αυτές που δίνετε και κερδίζουμε μέσα από το ραδιόφωνο, καλό θα είναι να πάτε μια καθημερινή και να σου πω και κάτι άλλο. Πιο πολύ θα το απολαύσετε, γιατί δεν θα είναι ο ένας απάνω στον άλλον. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Κάποτε θυμάμαι πριν περάσουνε τα χρόνια σε ένα ποτισμένο μαγαζί με στα...
0: Ναι, καλημέρα.
3: Ναι,
0: παρακαλώ.
3: Έλα, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Για τις προσκλήσεις παίρνω.
0: Α, νόμιζα ότι πήρες να πεις συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Καλά, αυτό δεν το συζητάω.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Η καλύτερότερη εκπομπή.
0: Άσε ρε Βασίλη, ο Βασίλης δεν είσαι.
3: Ο Βασίλης.
0: Λοιπόν, Βασίλης Βασιλάκης, ο δεύτερος νικητής της ημέρας σήμερα. Λοιπόν, Βασίλη, άκου, έτσι, είναι μόνο για καθημερινές, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνεις και εσύ φαντάζομαι.
3: Εννοείται και εμάς μας βολεύει.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ναι, ότι και για σένα θα είναι καλύτερο. Λοιπόν, καλή σου μέρα.
3: Καλή χρονιά και... να έχουν τα παιδιά μας. Καλή χρονιά.
0: Ναι. Και καλή χρονιά στο κολυμβητήριο. Πότε ανοίγει το κολυμβητήριο? Πότε ανοίγει, ξέρεις?
3: Πολύ πιθανό και αύριο να ξεκινήσουμε προπόνησης εκεί.
0: Έλα, και εγώ τα άκουσα και μου έκανε εντύπωση.
3: Για να δούμε.
0: Περίμενε, Τρίτη ή Τετάρτη?
3: Τρίτη. Για Τρίτη άκουσες. Εντάξει, λένε Τρίτη, αλλά Τετάρτη, ξέρω εγώ.
0: Βρε, ανοίξει, μια χαρά είναι. Γιατί
3: είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινάμε τόσο νωρίς κολυμβητήριο.
0: Και πρόσεξε να δεις, 25 του Σεπτέμβρη έχουμε τον πρώτο αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Χίου, Πόλο.
3: Παίζουμε όλοι να υποστηρίξουμε την ομάδα.
0: Ναι.
3: Όπως... όλες τις σχετικές ομάδες.
0: Ναι, όπως κάνουμε συνήθως. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ, ξεκίνημα εντός έδρας.
3: Καλή επιτυχία να έχουμε, καλή αρχή να έχουμε όλοι.
0: Καλή μας αρχή, να αρχίσουν και οι αγώνες κολύμβησης, να ξεσκονίσουμε τα χρονόμετρά μας και εμείς.
3: Όλα καλά να πάνε, όλα καλά να πάνε, υγεία να έχουμε.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, φίλε.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Τίποτα, γεια. Παιδιά, τέλος οι προσκλήσεις για σήμερα. Μέσα σε ένα γυάλινο. Την Παρασκευή είχε κερδίσει η Αγγελική και η Μαρκέλα. Σήμερα κέρδισε η Θεοδώρα, η Φωτεινού και ο Βασίλης, ο Βασιλάκης. Τα ονόματα στέλνονται τώρα στο τέτοιο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία και ο χώρος εκεί είναι μαγικός. Εκεί στο αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα, στο Βαρβάσι.

Λοιπόν, καλημέρα στον καλημέρα στην Νικολέτα, είπαμε, πρέπει να είπαμε. Καλημέρα στον Αργύρη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά με υγεία, ερώτηση SOS. Στην παιδική χαρά του κήπου, αν σπάσουν ή αν χτυπήσει παιδί, ποιος έχει ευθύνη, ο Δήμος ή ο γονιός? Γιατί εγώ που πέρασα να πάρω τα παιδιά μου που ήταν εκεί, θεωρώ πως ευθύνη είναι του γονιού. Όταν αντίκρισα 30χρονα παιδιά, 30χρονα παιδιά, πάνω σε ένα παιχνίδι, να χοροπηδάνε και να τα... Σου στέλνω και μια φωτογραφία. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Δεν είμαστε ανθρώποι. Δεν είμαστε ανθρώποι. Θα την ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία και θα κάνω και επισήμανση το δήμαρχο. Το δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη, το Μαλαφή. Όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως. Από ό,τι πληροφορήθηκα, έχουν μπει φύλακες, έχουν μπει security που είναι, ξέρω εγώ, καθόλου το 24ωρο εκεί πέρα στον κήπο. Παιδιά, να τους δώσετε και μια δικαιοδοσία. Όταν βλέπουν τον 30χρονο, τον 35χρονο και χοροπηδά πάνω στα παιχνίδια.

παιδικής χαράς σαν το αρκούδι, να ζητάνε το όνομα και να του κάνουν μια παρατήρηση. Καλημέρα στη Μεσόγειο, ένα φοβερό Ανατολή πρέπει να είναι. Μια φοβερή Ανατολή μας έβγαλε από τη γέφυρα ο Καπταδημήτρης ο Μπυρλής. Καλημέρα από Μεσόγειο, μας ακούει, μάλλον μας ακούει εδώ. Ωραία παιδιά, δεν είμαστε για τα...

0: Τσικαμπούμ και φωνάζαμε και πότε θα γίνει παιδική χαρά και τότε... Πότε θα γίνει για να τη διαβολήσουμε μάλλον. Μα τη διαβολήσουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχουμε φοβερές εκπτώσεις στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανίκο Κολιά. 20% έκπτωση. Αν κατασκευάσεις αλυσίδες βενζινοπρίωνου, τώρα θα χρειαστούν, τώρα που σεπτεμβριάζει. Δηλαδή, αν κάνεις δύο αλυσίδες, τρεις αλυσίδες, στον τελικό λογαριασμό έχεις 20% έκπτωση. Αν αγοράσεις 5 λίτρα το φοβερό λάδι, το αλυσίδα στο Forest Plus, πληρώνεις αρχικά 29 ευρώ και παίρνεις δώρο και ένα λίτρο λάδι. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, αυτή η εβδομάδα, η Knockout Week, μέχρι τις 19 του μήνα, έχει, παιδιά, φοβερές αντλίες. Αντλίες και πιεστικά. 600 βατ αντλία, 79 ευρώ. 95 ευρώ 800. 1100 βατ πιεστικό συγκρότημα. 180 ευρώ. Παιδιά, αυτά μόνο Κοκολιάς μπορεί να τα κάνει, έτσι. Μόνο το τεχνικό πολυκατάστημα Ζάνης Κοκολιάς στην Καλούτα 29. Α, συγγνώμη, μου γράφει ο Αργύρης, όχι 30χρονα παιδιά, 30 σε αριθμό. Δηλαδή πάνω στο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που είναι που γυρίζει γύρω γύρω, κρατάς τέλος πάντων από τη μέση. Ήταν ανεβασμένα καμιά τριανταριά παιδάκια. Δεν είμαστε ανθρώπινες. Δεν είμαστε ανθρώποι. Τι ψάχνεις τώρα. Χρόνια πολλά, αύριο γιορτάζει ο Βυσαρίωνας. Δεν έχουμε κανέναν. Η Αγία Εφημία γιορτάζει την Τετάρτη. Και την Πέμπτη, παιδιά, χαμό. Σοφίας, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Ως γνωστόν, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Σούλα τσάρι στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, ο καιρός έχει μια δροσούλα, έτσι, θα κρατήσει, παιδιά, όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα θα κρατήσει η δροσούλα.
1: Είναι εγώισα, είναι εγώισα.
0: Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δηλαδή, η θερμοκρασία θα πάει 25, 24, 25. Μέχρι την Τετάρτη που ανοίγει και το... Ανοίγει η πίτσα. Πίτσα Παλάς. Πίτσα Λύκος.
1: Μέσα από
0: τι λέω, τι είδα. Πίτσα Λύκος, η αγαπημένη μας πίτσα.
1: Το δικό της νόμο.
0: Έχουμε, παιδιά, πίτσες έχουμε στο νησί μας. Έχουμε πίτσες... Την αλήθεια, 50 χρόνια. 50 χρόνια πίτσα Λύκος. Την αλήθεια, ό,τι από τις αλυσίδες αυτές τις αθηναϊκές, τις γνωστές, πήγε να κάνει καμία προσπάθεια. Ας πω κάτι, άμα ανέχεις τώρα πίτσα Λύκος, αυτό το Canadian style, έτσι. Canadian style από το 1977. Ξεκίνησε τότε ο Λύκος. Του χρόνου κλείνει μισό αιώνα πίτσα Λύκος. Όταν παίρνετε για την παραγγελία σας, να λέτε καλημέρα Χάος, Μανώλης Βερβεράκης, και σας έρχονται τυροπιτάκια κέρασμα, έτσι. Το τηλέφωνο είναι 27 27 7.

0: στην αγκαλιά. Ιδανικό, γιατί Τετάρτη θα έχουμε και πολλά ποδόσφαιρα, έτσι. Λοιπόν, 4x4 για τον Παναθηναϊκό.
1: Φυσκαρίζεις μια μπάλα.
0: 4 νίκες, 4-4, έτσι.
1: Σου κλέβει τη φωνή. Έτσι θα πληρώνεις πάντα την αληθινή τιμή.
0: Είχαμε και μια ενόχληση στον προσαγωγό για τον Ταμπόρδα που βγήκε.
1: Είναι εγώισα.
0: Τα ντέρμπι δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις, και ο ΠΑΟΚ το θυμήθηκε αυτό. Πήρε τον ντέρμπι με τον Άρη. Απ' την άλλη, ο συνονόματος ο Μανώλης, ο Αλγουαθήλ. Φουλάρι για άμεση ενίσχυση στην επίθεση. Ανεβάζει στροφές να αποκτήσει έναν έμπειρο και έτοιμο επιθετικό. Κοίταξε να δεις τώρα, παιδιά. Αυτό που έγινε τώρα μες στο Καραϊσκάκι νομίζω ήταν ένα πισωγύρισμα 37 ετών. 37 ετών. Βέβαια από την άλλη, δες τώρα, έτσι. Εφώναζε όλο το γήπεδο. Με ντιλίμπαρ, με ντιλίμπαρ. Δύο λεφτά, παιδιά, γιατί μέχρι προχθές
2: το...
0: όταν έβλεπα έναν Ολυμπιακό και του έλεγα καλά άρεση τόσο καιρό τα... ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καλός που μας έδωσε και το, μας έδωσε και το κόφερες και το ένα και το άλλο. Εντάξει, λέει, καλά είναι πια, πώς το λένε, και καλά είναι και καιρός να κάνουμε καμία αλλαγή για το... Εν τω μεταξύ, χάνεις από τον Όφη μέσα στο Καραϊσκάκι και αρχίζει όλο το γήπεδο να φωνάζει Μεντιλίμπαρ. Όχι ρε φίλε, επιστεύω ότι οι περισσότεροι, το 99% από αυτούς που φώναζαν, από αυτούς που φώναζαν το όνομά του, ήταν αυτοί που πριν δύο μέρες λέγανε καλά ήταν και να αλλάξουμε προπονητή και να τα...

0: Λοιπόν, 9 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Και ζαλίστηκα, γκρεμίστηκα, παλάνι μου.
0: Λοιπόν, θα θυμάστε που σας είχαμε πει για... λέγαμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για ένα περιστατικό με ένα μικρό κοριτσάκι την Παρασκευή, την Παρασκευούλα. Είχαν γίνει και πέρσι αρκετές εκδηλώσεις και από το Μουσικό Σχολείο και από το Δύο Αιγαίας, που ήταν μια εξαιρετική, έτσι, εξαιρετική μαθήτρια. Το κορίτσι πήγε στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει. Της παρουσιάστηκε ένα θέμα υγείας. Ο πατέρας, ο Αστέριος, βρίσκεται μαζί της. Είχε κάνει και ένα δημοσίευμα. Κοινοποιήθηκε το δημοσίευμα. Το κοινοποίησα, τέλος πάντων, αυτό που έβγαλε ο πατέρας μέσα από την ψυχή του. Για την κατάσταση αυτή υπήρχε άμεσο ενδιαφέρον από μουσικούς, από πολύ κόσμο που ζήτησαν το λογαριασμό, ζήτησαν το λογαριασμό του πατέρα. Δεν γίνεται να δημοσιευθεί το συγκεκριμένο λογαριασμός, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα με το Υπουργείο Υγείας που τέτοιους λογαριασμούς, αν δεν πληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις, τον κλειδώνουν το λογαριασμό, ναι, τον κλειδώνουν. Λοιπόν, να μην τα απολογούμε, μιλήσαμε τελικά με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι. Βρέθηκε η ημερομηνία με τη βοήθεια του Δήμου, με τη βοήθεια της κυρίας Τασίας Γαλάνη, της Αντιδημάρχου. Ο Γιάννης Αναδιώτης από το Ομήριο κινήθηκαν γρήγορα. Στις 30 του Σεπτέμβρη, σας το λέω από τώρα να το βάλετε έτσι λίγο στο... Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το 8 η ώρα, δεν ξέρω, 9, στο Ομήριο, θα γίνει μια πολύ ωραία, έτσι, μουσική βραδιά. Από το Δύο Αιγαίας, από τους μουσικούς, από τα παιδιά. Σκεφτήκαμε ότι η αμεσότητα που χρήζει η περίπτωση, έτσι, το ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, έπρεπε να υπάρχει μια παράσταση δουλεμένη. Όλοι οι μουσικοί ήθελαν να βοηθήσουν και θέλουν. Να υπάρχει η όρεξη, έχουμε και τον Οκτώβρη, έχουμε και τον Νοέμβρη. Λοιπόν, μια πολύ ωραία παράσταση. Είχε παιχθεί και στις Ινούσες το φως της Βάρδιας, ναυτικού θέματος. Πάρα πολύ ωραία. Από τα παιδιά στο Δύο Αιγαία συμπληρώνει 40 χρόνια. Δέχτηκαν αμέσως να λάβουν. Όπως και πάρα πολύ άλλη μουσική. Το ξαναλέμε. Λοιπόν, θα υπάρχει προπόληση εισιτήριων. Μπορείς, ρε φίλε, εμείς θέμε να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια. Να βοηθηθεί η οικογένεια, γιατί είναι αυτό που λέμε, να μη σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Αστέριος, αυτή η οικογένεια είναι αυτό. Να μη σου δίνει ο Θεός. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και όλους αυτούς, γιατί ήταν απλά ένα δημοσίευμα, κάτι που είπαμε στο ραδιόφωνο και είδες αμέσως μια κινητοποίηση. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, να έρθετε εκείνη τη βραδιά, πρέπει να έρθετε να γεμίσει το Ομήριο. Μάλιστα, ο Δήμος θα είναι και αυτός, τέλος πάντων, συμπαραστάτης. Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί, μουσικοί, ηχολήπτες, ο Ανδρέας Απές, ο Δημήτρης Ζανίκος, όλα τα παιδιά, θα είναι όλοι θα είναι αφιλοκερδός. Όσα χρήματα μαζευτούν και από την προπόληση, δηλαδή μπορεί, ρε φίλε, κάποιος να θέλει να πει εγώ τίποτα, δεν με πειράζει. Εγώ θα πάω να πάρω ένα εισιτήριο από τους χώρους προπόλησης. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, ένα εισιτήριο, δύο εισιτήρια, έτσι, έτσι, σαν ενίσχυση. Δηλαδή, θέλετε να βοηθήσετε, δεν μπορεί να δοθεί αριθμός λογαριασμού. Πόσο θέλετε, ό,τι θέλετε να δώσετε, 10 ευρώ, 20 ευρώ. Πάρτε δύο προσκλήσεις. Λοιπόν, θα ενημερωθείτε, θα τρέξουν και διαφημιστικά και στην αλήθεια, εφημερίδα, site, τηλεόραση, ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 9 και 29. Αυτά με το θέμα. Να δούμε τι μεταδόσεις έχουμε σήμερα. Έχει δεύτερη εθνική, handball, ιταλικό πρωτάλημα. Έχει βόλεϊ, ευρωπαϊκό πρωτάλημα, Σλοβενία, Ελλάδα. Τίποτα. Δεν έχει σήμερα κάτι. Αύριο έχουμε βόλεϊ στις 5, Ελλάδα, Σουηδία. Ούτε αύριο κάτι έχουμε. Κάτσε να δούμε την Παρασκευή, την Τετάρτη που ανοίγει και η Πιτσαλίκος. Πιτσαλίκος. Και φυσικά Παναθηναϊκός έχουμε κύπελο. Έχουμε Europa League, Ομόνια Θέλτα. Αυτό είναι Τετάρτη, έτσι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, κύπελο Ελλάδας. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια από τον Αντένα την Τετάρτη 10 το βράδυ. Πολύ καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε κατά την Τετάρτη. Στο βραχυκύκλωμα. Μπαμ, μπαμ. Τέλος πανικός. Γεια σου Μαρία, την καλημέρα μου. Είναι Δευτέρα σήμερα και είστε λιγάκι ήσυχοι, έτσι. Λοιπόν, το live παίζει κανονικά. Νόμιζα ότι με μπλόκαρε πάλι αυτός ο Ζούκεμπεργκ. Λοιπόν, γεια σου Αναστάση, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Αργυρό. Αργυρό, έχουμε 25 του μήνα.
1: Δεν είναι για μένα.
0: 25 του μήνα έχουμε. Κάτσε εδώ λίγο. 25 του μήνα είναι Παρασκευή. 25 παίζουμε πόλο. Γιατί 26 παιδιά στην πλατεία. Προσέξτε να δείτε. Στην πλατεία οι Ίωνες έχουν αυτό το καθιερωμένο σουβλάκι πάρτι. Βέβαια θα είμαστε κι εμείς. Φτάνει να μην έχει πόλο. Δεν νομίζω να έχει πόλο 26. Oh my god. Να πάτε να ενισχύσετε παιδιά. Θα φάτε και τα σουβλάκια σας, θα βοηθήσετε και αυτούς τους συλλόγους, τους συλλόγους ατόμων με ειδικές ανάγκες. Γιατί αυτή εδώ η πολιτεία και η κάθε πολιτεία, όλους αυτούς τους συλλόγους, όλα αυτά τα παιδιά, αλλά κυρίως όλους αυτούς τους γονείς που χρόνια τώρα έχουν κάτσει το σταυρό στην πλάτη, έχουν κάτσει το σταυρό στην πλάτη και τον εσηκώνουν μονάχοι τους. Μονάχοι τους. Για άλλη μια φορά ο κόσμος, εμείς, εγώ και εσύ, ο Γιώργος, ο Μανώλης, η Μαρκέλα, η Μαρία, ο Ισίδωρος, ο Λευθέρης. Αυτό, όλοι μαζί μπορούμε.
2: Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι τώρα από πού να περιμένουν. Από τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη.
2: Στριγλίζουν.
0: Από την Κιλφόιλ την...
2: Κάτι μου καίει.
0: Πώς είναι το μικρό της ρε φίλε.
2: Οι φίλοι μου το είχαν πει.
0: Γκίμπερλι.
2: Ξέχνα ρε Μπίλι τη φανή.
0: Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Τώρα έλεγα για το 2, τώρα έλεγα για σας.
2: Και να το...
0: Και για τη μεγάλη εκδήλωση που έχουμε στις 30 του μήνα στο Ομήριο. Για ένα τόσο καλό σκοπό. Εμείς μπορούμε αρχικά να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια να βγάλει λίγο το κεφάλι από το νερό, από τον ωκεανό που πνίγεται. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Εμείς όλοι μαζί να βάλουμε σιγά σιγά το χέρι από κάτω και να σηκώσουμε λίγο αυτόν τον πατέρα τον Αστέριο να βγει να πάρει μια ανάσα οξυγόνου.
2: Ονειρονικά.
0: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα.
2: Αυτή, πριν από μερικά λεπτά.
0: Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
2: Οι

0: Λοιπόν, 9:33 θα πάμε πάλι. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με τη δροσιά, με τη δροσιά του Ice-T, αυτό το υπέροχο παιδιά Ice-T της Ποτοπίας του Πάκη. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, ναι. Όχι απλά τέλειο, τέλειο. Δοκιμάστε το μηδέν ζάχαρη. Αυτό σας το λέμε εγγυημένο, έτσι. Είναι σε τρεις γεύσεις, έχει πολύ ωραία πράγματα. Κάνει τόσο καλό στην υγεία. Κάνει τόσο καλό στην υγεία.
1: Στο δωμάτιο μοναχός. Και ο Ντίλαν.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι το μπουκαλάκι αυτό, το τέλειο. Έτσι θα το ζητήσετε. Ένα Ice-T παρακαλώ, τέλειο. Για να δείτε ότι τα γατάκια, τα αθηναϊκά και τα γύρω γύρω δεν πιάνουν μία μπροστά στα δικά μας υπέροχα αυτά τα προϊόντα της Ποτοπίας του Πάκη.
1: Δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
2: Ότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
5: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερουγές κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22-71-0-43-111. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στο Θέμη. Θεμιστοκλής είναι εδώ, εδώ. Λοιπόν, αρχικά να πούμε, παιδιά, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, σας εξήγησα το λόγο που γίνεται αυτή η εκδήλωση, έτσι. Αυτή η εκδήλωση στις 30. Ούτε αφήσαμε απ' έξω κανέναν, ούτε προσθέσαμε κανέναν. Θέλαμε κάτι να γίνει δουλεμένο σχετικά άμεσα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε. Εγώ έκανα την επιλογή. Εγώ έκανα την επιλογή. Μίλησα με τον Γιώργο, μου λέει έχουμε μια έτοιμη παράσταση. Ο Γιώργος ο Μητσετζής, η Μαρία Καλαγκιά. Έτσι, όλοι οι μουσικοί προσφέρθηκαν. Ο Σάκης ο Πιπίδης μου στείλε, ο Παντελής ο Λύκος, ο Χρήστος ο Μακροκάνης, ο Μαρκέλος ο Μοσχούρης, η Βούκουνα, η Αθηνά Νεφέλη. Όλοι οι μουσικοί. Απλά επειδή ούτε εμένα είναι η δουλειά μου αυτή, δηλαδή να μπορέσω όλους μαζί να μαζευτούν σε ένα σχήμα και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Ας γίνει αυτό πιλωτικά και έχουμε, παιδιά, χρόνο, όρεξη να έχουμε και χρόνο να κάνουμε 50 συναυλίες. Ωραία. 30 του μήνα θα είναι αυτό, έτσι. Μην ακούσω μόνο, παιδιά. Μην ακούσουμε μόνο το. Λοιπόν, τέλος πάντων. Α, επίσης, είχαμε, παιδιά, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Ο Άρης έπαιζε με την Red Star, αυτά τα φιλικά που γίνονται στην Κύπρο. Και μπήκε ο δικός μας, παιδιά, ο Χατζηλάμπρου.
6: Ένας πολλά καλατούχος, πολλά υποσχόμενος παίκτης, με κρούση και από το κολέγιο φέτος. Από το Βαόλ Χίου. Την οποία δεν άκουσε.
0: Από το Βαόλ Χίου ανέφερε εδώ, ανέφερε τέλος πάντων ο speaker του ματς, ο Χατζηλάμπρου. Ο Χρυσόστομος ο Χατζηλάμπρου έκανε την εμφάνισή του επαγγελματίας πλέον, έτσι, με την ομάδα του Άρη.

0: τους φοβερούς καυγά.
1: Όντως, συμφωνώ απόλυτα. Δεν κολλάει με το θέμα, δεν πειράζει.
0: Δεν γουστάρω,
1: μου λέει ο Δημήτρης, ο Σεπτέμβρης είναι, μου λέει, ο καλύτερος μήνας για μας. Τώρα που καθαρίζει το νησί, έτσι. Ηρεμή, τέλος πάντων.
0: Σαν οριστικά, την πάτησα ξανά και φέτος. Και...
1: λοιπόν, και πού να δείτε, παιδιά, να πάρετε τώρα να πάτε καμιά βόλτα, να κανονίσετε καμιά έτσι με παρέα. Να πάτε εκεί στα Βόρεια, εκεί στη Βολισσό, να πάτε στα παιδιά της NARC, North Aegean Rip Cruises. Είναι αυτά τα παιδιά με τα φουσκωτά που σε πάνε στη Δυτική Χίο, σε πάνε στα ψαρά, στα αντίψαρα, στα τα. Μπείτε, δείτε, ρωτήστε. Έτσι θα το βρείτε. North Aegean Rip Cruises. Στα social τα media.
0: Μα πριν να κλείσω.
1: Στα social τα media.
0: Κόψω τα ωραία μου μαλλιά. Κι εγώ που δεν σηκώνω κάτι τέτοια. Παρεξηγήθηκα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ο Μπάμπης ο Μπουλάς είναι εδώ στην παρέα μας. Κάνε μια αναφορά για την έλλειψη πινακίδων τσίγκου. Δεν υπάρχει τσίγκος. Το ότι δεν υπάρχει τσίγκος, δεν υπάρχουν και πινακίδες. 15 μέρες τώρα, όποιος θέλει μηχανάκι, όποιος θέλει αυτοκίνητο, όποιος θέλει φορτηγό. Αρχικά δεν έχουμε κταίο. Αν έχετε φορτηγά, μεγάλα οχήματα, δεν έχουμε κταίο να τα πάτε. Έτσι πρέπει να πάτε Μυτιλήνη. Καλημέρα στη Μυτιλήνη που μας βλέπει φανατικά.
0: Η γέρη μου λοιπόν η φουκάρα.
1: Είναι η τρίτη φορά μέσα στο 2026.
0: Μετά από φοβερούς καυγάδες πίστη.
1: Να ρωτήσουμε τον κύριο Νύχτα. Τον κύριο Νύχτα.
0: Και τρέχω σε χίλια κύβικα.
1: Ο κύριος Νύχτας δεν είναι ο υπουργός μεταφορών. Ο υπουργός, πώς λένε, αντιπεριφερειάρχης μεταφορών και το.
0: Κανένα
1: και επικοινωνιών.
0: Έχω, σας έγραψα κανονικά. Και ευχαριστήθηκα.
1: Ο κύριος Νύχτας, θα το ρωτήσω με τον τσίγκο. Μίστερ Νύχτας, who are the τσίγκος? Έβλεπα, ρε φίλε, προχθές το... Έβλεπα χθες, τι προχθές. Έβλεπα τον κόσμο. Αυτό το κόσμο, τον απίστευτο που βρέθηκε στο... σε αυτό το τελευταίο αντίο στο Γιώργο το Μαζονάκη. Τελικά λάθη επιλαθών.
2: Λίγο πιο κάτω από το κάζι.
1: Αν γινόταν, λέει, ήταν το πρωί η κυρία Παγώνη, λέει, αν εκείνη την ώρα. Μα ο ευλογημένος, λέει, δεν είδανε τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση. Αν τον πηγαίνανε εκείνη την ώρα σε ένα νοσοκομείο, θα ήταν ζωντανός. Πόσο άσχημο είναι να είσαι ο άνθρωπός του, η μάνα του, να είσαι η αδερφή του, να είσαι ο αδερφός του, να είσαι ο φίλος, να είσαι... και να ακούς αυτό το πράγμα. Αυτός ο πράγμα. Αν εκείνη την ώρα αντί να ψάχνεις το AI πώς επαναφέρεις, ξέρω εγώ τι κάνανε, τι βρήκανε το. Αν το πηγαίνανε σε ένα νοσοκομείο, θα ήταν ζωντανός ο άνθρωπος. Θα μου πεις τώρα, τώρα και που το λες, δηλαδή το, δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Τώρα βέβαια αυτοί, πώς τους λένε, αυτοί που είχαν την κλινική, έγραψε ένα ωραίο, πολύ ωραίο, ο Αρκάς. Σε μια κοινωνία που απεχθάνεται το γύρας, μια κοινωνία που απεχθάνεται τα γερατιά, πάντα θα υπάρχουν οι έμποροι νεότητας και καλά με τις άσπρες στολές και τα που θα σου τάξουν ότι θα φαίνεσαι πιο νέος, θα γίνεις πιο νέος. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι έτοιμοι, οι έμποροι νεότητας, έτοιμοι να σε σκοτώσουν για να μην γεράσεις. Ωραίο, έτσι.
2: Ούτε τραγούδι.
1: Βέβαια την αλήθεια, καμιά φορά μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, μου κάνετε κι εσείς εντύπωση, μου κάνουμε κι εμείς εντύπωση. Δηλαδή απορείτε για τον γυναικολόγο, κι αν ήταν και γυναικολόγος, απορείτε για τον γυναικολόγο που έκανε πλασταφαίρεση, για το βιβλιοπόλι που έγινε υπουργός υγείας, δεν απορείτε. Ωραίο, κάπου το διάβασα, ναι.
2: Ένα τσιγάρο δρόμο σχήμα του πάρου.
1: Μα ξέρω εγώ. Στο Βαόλ να προσέχετε τον Ηλία. που τον είχα στο εφηβικό, λέει ο Λευτέρης Μάριος. Ναι. Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Υγείου και παράλληλα θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ που τόσο αγαπά. Ποιος είναι ο Ηλίας, ρε Λευτέρη, το... Τα γλυκάκια μας για να πάει καλά η εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα και όλες τις εβδομάδες. Ένας είναι ο προορισμός μας. Ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκη. Βενιζέλου 84. Είναι κάτι σαν να λέμε η πίτσα λύκος των γλυκών. Ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκη. Και τώρα, παιδιά, μπαίνει σιγά σιγά στη διαδικασία. Γιατί τι νομίζετε, σε λίγο τελειώνουν τα σχολεία, Σεπτέμβρη. Μια παρέλαση είναι 11 Νοεμβρίου. Μπαίνουμε στις γιορτές. Αμοσχοβολήσει όλη η Βενιζέλου. Τι γλυκά είναι αυτά, αρέσει Αντώνη. Ο Αντώνης ο μεγάλος ο μάστορας. Από ό,τι έμαθα έφαγε η Γκίλφοιλ. Η Γκίλφοιλ η Κίμπερλις. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έφαγε δοκίμασε τα μασουράκια του Αυγουστά και τρελάθηκε. Έχει βγάλει και κάτι ωραίες φωτογραφίες. Έχει βγάλει με τον Αντώνη το... Έχει βγάλει με τον Αντώνη εκεί το μάστορι μέσω ζαχαροπλαστείο. Εντάξει, είχαν κόψει τη Βενιζέλου. Καλά, τι ήταν αυτό ρε παιδιά, χθες, προχθές, πότε ήταν? Αυτό το κλείσιμο των δρόμων. Εκλείσανε όλο το δρόμο εκεί μπροστά στο...
3: Σε γνώρισα στο Ικαστή.
1: Ο δρόμος που πάει μέσα στο...
3: Μουσικά, για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου...
1: Έχεις δίκιο ρε Αργύρη, το ξέρω. Ο Αργύρης μου γράφει εδώ αν. Δεν μπορούμε να ζούμε με τα αν. Αργύρη, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε με τα αν? Εδώ τόσα χρόνια ζούμε με τα θα.
3: Να διώξεις τον πόνο.
1: Όπως λες το αν, εμείς ζούμε με το θα. Θέλετε να σας βάλω να βρω την τελευταία ομιλία που είχε έρθει στην Απλοταριά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης? Το φράγμα θα το πάρω πάνω μου ρε. Υπευθύνη μου ρε το φράγμα. Και το φράγμα και το νοσοκομείο και τη Μαρίνα και το Τελωνείο. Θέλετε να μετρήσουμε τα θα? Τα θα που είπε ο Πρωθυπουργός στην Απλοταριά, που είσαστε όλοι εσείς. Είσαστε όλοι και χτυπάγατε χέρια πόδια και χειροκροτάγατε. Και για να κάνετε παραπάνω θόρυβο χτυπάγατε και τα κεφάλια στον τοίχο.
3: Με πήγε στα κλαρίνα.
1: Να δω ποια είναι πιο πολλά, τα θα ή τα αν. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα.

0: γουστάρω. Ρε Αποστόλη, για θυμίζω τότε που είχαν πρωτοβγεί αυτά τα απίστευτα τραγούδια, έτσι. Για θυμίσω εδώ.
1: Η ασθενεία σου κόλλησε και εμένα.
0: Παιδιά, νομίζω έκανα λάθος.

Έκανα λάθος το όνομα, γιατί βλέπω εδώ ο Βαόλ που έκανε την ανακοίνωση. Λέει άντε δυνατά Λαμπράκι. Πώς λέγεται ρε παιδιά ο μπασκετμπολίστας? Λάμπρος. Λάμπρος Ναι, το ξέρω ότι είμαι απαράδεκτος, αλλά εγώ το είπα όμως, έτσι. Εγώ το είπα αυτή το ότι έπαιξε χθες το παιχνίδι του Άρη. Στο φιλικό του Άρη μπήκε και ο... ρε Σιλευτέρη, στείλε μου σε παρακαλώ το όνομα το σωστό. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά. Τον ορφανό δεν τον είπα Βαγγέλη, τον είπα Γιώργο. Ο Γιώργος ορφανός στο Μόλο, στον Καταράκτη. Λέγεται Γιώργος. Η Χριστίνα, η γυναίκα του. Εκείνη δεν τα κάνω λάθος. Χατζηλάμπρου, το μικρό του ρε παιδιά τι είναι. Το Χατζηλάμπρου το είπα. Χρυσόστομος δεν είναι. Ή κάνω λάθος το τέτοιο το... Νομίζω ότι είναι Χρυσόστομος. Τέλος πάντων. Γιώργος ορφανός, παιδιά, μόλις γινόταν πάλι Σαββατοκύριακο της Κακομήρας, έτσι. Τι φάει έχεις ρε φίλε, τι είναι αυτά τα τυροπιτάκια σου, αυτή η πατάτα το... Όλα super duper. Λοιπόν, σήμερα είναι ανοιχτά, αύριο είναι κλειστά. Ο Μόλος κάθε Τρίτη είναι κλειστά. Μπαίνει σε ψιλοφθινοπορεινό mood. 61-292 είναι το τηλέφωνο. Αν θέλετε να κάνετε μια κράτηση. Ναι. Και προς τιμήν του παιδιά, προς τιμήν του, ο Γιώργος μου λέει, όταν διαφημίζεις το μαγαζί θα λες και όλα τα μαγαζιά του Καταράκτη. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα δίπλα μας είναι ανοιχτά. Και το Ρούσικο και το Μελτεμάκι και τις Δάφνης και τα, και τα, πώς τα λένε, και τα μίνι μάρκετ και οι καφετέριες. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Αυτή είναι τουριστική προσέγγιση. Αυτό παιδιά έχω να το δω από το 93, τότε που δούλευα στη Στάση με το μεγάλο, το μέγιστο Μάκη Παπαφίγκο. Είχαμε τότε με τον Ορίο να ήταν το base, ήταν τα... Και όταν πηγαίναμε να... Που πηγαίναμε, ερχόμαστε καρφάγια δουλειά και τέτοια. Του λέγαμε, Μάκη, ο Ορίωνας δεν είχε πολύ κόσμο και τέτοια. Και έλεγε, παιδιά, να παρακαλάτε όλα τα μαγαζιά να είναι γεμάτα. Αν είναι γεμάτα τα μαγαζιά, έχει κόσμο ηχείο. Μεγάλη κουβέντα. Θα τον συναντήσετε, εδώ είναι, ηχείο είναι ο Μάκαρος. Λοιπόν, είναι Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές μου λέει Χρυσόστομος. Εγώ τι είπα? Άρα αυτό που γράφει ο Βαόλ είναι το χαϊδευτικό του Λαμπράκι. Άντε ρε Λαμπράκι που του λέει. Τέλος πάντων, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Κάτσε, κάτσε να δούμε τι έχουμε, γιατί είναι 9:53. Αχ, είδες που σου το έλεγα. Μου λέει καλημέρα, καλημέρα Μανώλη. Γεια σου Κώστα. Μου λέει ρε φίλε, πήγα τσάντα αυτές του σχολείου, έτσι. Τσάντα σχολείου μετά από 2 χρονιές. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι, τσάντα σχολείου μετά από 2 χρονιές, το παιδάκι είναι το απόλυτο crash test. Το απόλυτο crash test. Καταλαβαίνετε πώς ήταν η τσάντα. Μου λέει, άκουσα που το έλεγες προχθές στην εκπομπή σου. Πήγα την τσάντα για ένα γενικό σέρβις στο Μιχάλη τον Τζακό, εκεί στο στο Πικεφί. Ρε φίλε μου λέει, απίστευτη δουλειά. Η τσάντα σαν καινούρια. Έχω τώρα και κάτι αθλητικά παπούτσια πάλι του μικρού, που εννοείται θα τα πάω. Παιδιά, είναι ο μάγος της επιδιόρθωσης. Για ρούχα, για παπούτσια, για τσάντες, για κλειδιά, για immobilizer, αυτά τα ακριβά, αυτά τα ακριβά τα κλειδιά που παίρνετε, αυτά τα αυτοκίνητα, αυτά τα μεγάλα που είναι σαν καράβια. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιχάλη Τσακός είναι ο μάστορας επιδιόρθωσης και ο μάγος του κλειδιού. 43651 είναι το τηλέφωνο, είναι και ο μάγος της κλειδαριάς.

0: Λοιπόν, είδα ένα βιντεάκι, λέει, τώρα με τον του Άδωνη από τα εγγένεια του Πολυατρίου στα Ψαρά και λέει στο τέλος για την απουσία του Νότης. Για την απουσία, το έχεις αυτό το βιντεάκι, στείλε μου το, να το... Από Άδωνη Γεωργιάδη, λέει, στα Ψαρά. Δεν ξέρω, μίλησε σίγουρα, ρε εσύ, Λευτέρη. Λοιπόν, ο παίκτης αυτός που είναι ο καινούριος, που θέλει προσοχή λίγο στο το... Είναι ένας καινούριος παίκτης, ο Ηλίας ο Διακούλης. Ο Διακούλης, μάλιστα. Χρόνια πολλά στα Καρδάμιλα. Χρόνια πολλά στα Καρδάμιλα. Είδα και ένα ωραίο έτσι, είδα και ένα ωραίο δημοσίευμα από το Ντεστίλ. Παιδιά, μετά το τέλος της λειτουργίας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία, στο Μάρμαρο. Ντεστίλ All Day Bar. Λουκουμάδες, μπουγάτσες, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό. Παιδιά, τα γλυκά του, τα αλμυρά του, οι καφέδες του, τα κοκτέιλ του δεν υπάρχουν. Παιδιά, είναι ο άνθρωπος εκεί πέρα στον Τεστίλ, είναι μερακλής.
1: Ούτε να φύγεις μέσα στις γιορτές τα φώτα.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Ένας λόγος να ξαναμπούν τα... Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε, κλείστε ένα τραπεζάκι μέρες που είναι δύσκολες. 2272-0 2222-0. Λοιπόν, ερώτηση ο Αναστάσης ο Μουντές. Απουσία του Νότη. Ποιος Νότη, του Σφακιανάκη? Ρε εσύ Αναστάση, πολύ δροσερό το αστείο σου. Του Νότη του Μηταράκη εννοούσε. Εντάξει, παιδιά, μπορεί άνθρωπος να ήταν σε ένα γάμο. Τι να πω, εγώ το Σαββατοκύριακο είχα δύο βαφτίσεις και ένα γάμο. Για το άλλο Σαββατοκύριακο έχω μία βάφτιση και δύο γάμους. Λες και είμαι παπάς.
1: Βροχή,
0: παπάς να ήμουν, δεν θα είχα το. Αυτό το Σάββατο ξεκινάνε και οι πρόσκοποι. Σάββατο 19 του μήνα. 8ο σύστημα αεροπροσκόπων. Άρε φίλε, μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Να ξέρετε, παιδιά, ότι κάνει πολύ καλό στα κάθε Σάββατο 3.30 με 5.30 εκεί στην Αγέλη. 5.30-7.30 είναι οι πρόσκοποι. Ακούσατε κάτι, εγώ που πήγα και Λυκόπουλο και πρόσκοπος. Εντάξει, ήταν μεγάλη δουλειά. Είναι για το παιδί, παιδιά, μεγάλη δουλειά. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία, έτσι. Κύριε Μανώλη, πήγες πουθενά το καλοκαίρι? Προχτές πήγα να πέσω από κάτι σκάλες. Δεν ξέρω, μετράει αυτό? Λοιπόν, είναι από τις πολύ ωραίες δραστηριότητες, όπως και η ιστιοπλοεία, παιδιά. Έχει ξεκινήσει ο Καπταμιχάλης, έχει ξεκινήσει η ιστιοπλοεία. Του αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνεται εκεί με τα παιδιά, με τον Άλντο, με τους άλλους προπονητές, στον αναπτυκτικό όμιλο. Πραγματικά, μακάρι. Γενικά είναι ένα από τα αθλήματα που φέρνει στα παιδιά. Φέρνει στα παιδιά μεγάλη έτσι, συγκρότηση. Τα παιδιά γίνονται συγκροτημένα, γίνονται. Λοιπόν, θα το βρω το βιντεάκι. Α, μου το στείλε το βιντεάκι με τον Άδωνη που το έχει ανεβάσει στο Instagram. Τη βενζίνη δεν είδαμε, έχετε δίκιο.
2: Βράδυ, είπα στους δίκους.
0: Α, ωραία.
2: Και φύγαμε στο σκότα.
0: Εσκάσανε τα πυραυλίδια, παιδιά. Εσκάσανε τα πρώτα τα πυραυλίδια.
2: Μένει και γελούσαν από χτες.
0: 2.05, 2.06 σχεδόν.
2: Και
0: η πιο οικονομική βενζίνη στοιχείο.
2: Που γίνε ξανά ληστή.
0: Από 2.06 φτάνουμε στην πιο ψηλή. Στην πιο ψηλή τιμή στοιχείο. 2.199. 2.200. 2.200. Η πιο ακριβή τιμή, 2.199. Τα Ψαρά, κύριε Άδωνη, πήγατε να βάλετε βενζίνη στα Ψαρά?

0: 2,378.
1: Ήτανε και φτηνό.
0: Οι γιατροί να έρθουνε, με τι θα κυκλοφοράνε? Μου πεις τα ψαρά δεν είναι και μεγάλα. Με τι θα κυκλοφοράνε, με ποδήλατο? Τέλος πάντων. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα του νέου πολυδύναμου ιατρείου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, ο Ταξίαρχος Διοικητής της 96 ΑΤΕ Παναγιώτης Λιμπερέας, ο Διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ζωηλός και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, στοιχείο όπως και τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου. Προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος Τσάκος, ιδρυτής και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation Limited. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η τηλεόραση της Αλήθειας μετέδωσε απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κολυμβητής στην θαλάσσια περιοχή του αφανή ναύτη Βροντάδου. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που το μετέφερε στο Σκυλίτσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για άνδρα 62 ετών. Προανάκριση διεξάγει το κεντρικό λιμεναρχείο Χίου. Για άλλη μια φορά γίναμε θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση, αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, μαζί με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον γνωστό, όπως τον αποκαλεί, influencer, υπουργό εμπορίου της υγείας. Τα παραπάνω αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα εγκαίνια στο Ιατρείο των Ψαρών, σημειώντας μεταξύ άλλων ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, αφού για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε η παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, οφείλονται περισσότερες από 11.000 ημέρες κανονικής άδειας. Όπως γνωστοποιεί η αστυνομική διεύθυνση, συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στοιχείο από αστυνομικούς 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επίσης συνελήφθησαν αλλοδαπός και ημιαδαπός, οι οποίοι είχαν οριστεί ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, ανέδειξε με κοινοβουλευτική αναφορά του προς την Υπουργό Εργασίας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της τελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στο νησί μας. Ο κ. Μιχαηλίδης διαβίβασε την επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, στην οποία επισημαίνεται ότι η υποστελέχωση της ΔΥΠΑ έχει προκαλέσει πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξέταση προγραμμάτων απασχόλησης, την καταβολή επιδοτήσεων και επιδομάτων, την εξέταση ενστάσεων και την διεκπεραίωση υποθέσεων. Η Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα θέματα πρόσκληση διοικητικών συμβουλίων συνταξιούχικών σωματείων ΝΑΤ, Βροντάδου, Σικιάδας και Θημιανών για την ενοποίησή τους, συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου και συνέχιση του αγώνα για την επάνδρωση του νοσοκομείου με γιατρούς και διαγνώστες.
Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χιούδη Δασκάλου. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΧΙΟ 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθησαν μόλις 26. Στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Απαράδεκτη όμως είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα όσο και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ εκπαιδευτικοί, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων, αναγκάζονται να μετακινούνται σε 3 και 4 σχολεία με τις ανάλογες συνέπειες και στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η ΠΕΣΝΑΤ με ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χάβιαρο, σημειώνοντας: «Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε το θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, συναδέλφου και μέλους του σωματείου μας, καπετάν Μαρίνου Χάβιαρο, εκλεκτού μέλους της ναυτικής οικογένειας της Χίου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, οικογενειάρχη και πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Άλλη μια μαύρη ημέρα προσθέθηκε σε αυτές των προηγούμενων μηνών με τις ξαφνικές απώλειες συναδέλφων μας που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από

εργασίες απόκρουσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και θα γίνουν στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κηδώνη Στυλιανού. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης και την 5η 17 καθώς και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου θα πραγματοποιήσει από αύριο τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου μεστά, Νενιτούρια Χάλαντρα Φροδίσια. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Ολύμπη Πυργή Αρμόλια Κέραμος Λεπτόποδα. Την Πέμπτη 17 του μήνα, Καλαμωτή Ελάτα Λυθή Βέσα Βολισσόσπυρα Μα Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουριέ, Διευχά, Κατάβαση και τέλος το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδας και Καρδάμιλα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου και στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Συγκίνηση προκάλεσε στην τηλεόραση της Αλήθειας η μετάδοση σε επανάληψη του πρώτου μέρους του οδηπορικού του πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνου. Αυτή την Τρίτη θα προβληθεί το δεύτερο μέρος με αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητάς του στην πολιτική αλλά και στο συνδικαλιστικό τομέα. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θανάση Βαρίνου για τους ναυτικούς. Θα το δείτε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της τηλεόρασης της Αλήθειας. Προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια εκπομπή από το αρχείο της Αλήθειας που μαγνητοσκοπήθηκε το 1997. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία η οποία βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τσούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η Πέμπτη Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων. Νέοι ομηρίδες με τη συμμετοχή νέων από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο νησί μας. Οι παραστάσεις θα γίνονται τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στην Δασκαλόπετρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στο Γκάμπο, διεύθυνση Παύλου Χαλκού στους 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 698-238-2539.
Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Τζίνο Ριούνο με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες.

0: Στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σε 7 το απόγευμα, στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλα Σόφη Σκότη. Πληροφορίες Λεωνίδας Κάκαρης, τηλέφωνο 69-44-53-85-34. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Νόχιο από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-043-045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας της Παναγίας Λετσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Περινός θα αρχίσει σε 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, θα τελεστεί και αρτοκλασία, όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Αθλητική επικαιρότητα. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης. Τα αποτελέσματα. ΠΕΚΕΒ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-10, Εθνικός ΠΕΚΕΒ 14-10, Χανιά ΠΕΚΕΒ 14-8 και Πανιώνιος ΠΕΚΕΒ 16-7. Το Σαββατοκύριακο διεξήχθη η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Υγιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Βροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον επιθετικό ποδοσφαιριστή Νίκο Βασιλάκη και ο Βαρβασιακός τον επιθετικό Γεράσιμο Κωνσταντά. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Γιώργο Βαβιλουσάκη. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας ΑΕΚ Πανσεραϊκού που θα διεξαχθεί την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μοντές, αγωνίστηκε για 71 λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή για την τέταρτη αγωνιστική της Super Link 1, που έληξε ισόπαλος 1-1. Η ομάδα μπάσκετ εφήβων του ΦΟΒ νίκησε στη Μυτιλίνη με 63-61 την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης και τερμάτισε πρώτη στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο τουρνουά Rising Stars της ΕΟΚ. Να περάσουμε και στον καιρό. Σήμερα είναι αίθριος, η άνεμη είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 25 με 46%. Αύριο θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 64%. Να ολοκληρώσουμε με τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια στην πόλη της Χίου, διμερεύουν μέχρι τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτης και Σία στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλας και Σία στην οδό Βενιζέλου 78. Μετά τις 9 διανυκτερεύει το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1915, ηχείως ξυπνά με την είδηση ότι κηρύχθηκε επιστράτευση, οπότε οι εφημερίδες της εποχής σημειώνουν. Η πόλη ξεχύλισε από το χακί, άρχισε επίταξη σχολείων και κτηνών, η πλατεία βήθη μειώνων, ύπων και φορτηγών αμαξών, παραδεδομένων και καταγραφωμένων. Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 συγκροτήθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Χίους στο πατάρι της τότε Αγροτικής Τράπεζας. Την πρώτη του νομαρχιακή επιτροπή αποτελούσαν οι Ανδρέας Λοΐζος γραμματέας, ο Αντώνης Γλύκας καθοδηγητής του βόρειου μέρους της πόλης και της βορειοανατολικής Χίου, ο Απόστολος Αμίγδαλος καθοδηγητής του νότιου μέρους της πόλης, του κάμπου και των καμποχώρων, ο Γιάννης Κατσόγιανος καθοδηγητής των νοτιοχώρων, ο Ηλίας Καναβούτσης καθοδηγητής της βορειοδυτικής Χίου και ο Σιδερής Κουβελάς. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, σε ηλικία 74 χρόνων έφυγε από τη ζωή η πολυγραφότατη συγγραφέας, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέλη Τσακούβη-Ζανιάρη. Ήπιος χαρακτήρας, ακάματη και δημιουργική, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ονό της Νιταράκης όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Ακόμη στην αλήθεια που κυκλοφορεί, επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Διαφωνώ, αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια, πρέπει να επανεξεταστούν, δηλώνει ο Νότης Μηταράκης για γονείς ίδιου φίλου σε σχολικά βιβλία. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Φούδας. Αφόρητη κατάσταση με τα σκουπίδια στα μεστά. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος Κανάρι. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο. Συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργη Αφέντη. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικίας και στα Θημιανά. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουρνιά.
1: Τι είναι η κλίμα.
0: Αντιδήμαρχος Δημήτρης Πατελίδας. Θέμα ημερών η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Καθημερινά με τον Δημήτρη Φρεζούλη και αγγελίες. Και όπως και κάθε εβδομάδα, επαγγελματικός οδηγός. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
8: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
7: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Όλοι θέλουμε μια αδελφή ψυχή στη ζωή μας. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτόν. Θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές. Αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννίρης. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρεπινίτη Κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, ηρέουν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρκετοί αναμένεται να φτάσουν και σήμερα από περιοχές εκτός Αθηνών με πούλμαν για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδος ακολουθία θα τελειστεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ το μεσημέρι απολογούνται στον ακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτες θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και κατάφερε να την πείσει ότι υπήρχε ζήτημα που απαιτούσε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η γυναίκα, ακολουθώντας οδηγίες του, τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ να κινούνται 2 οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος πάτησε τον γκάζι φτάνοντας τα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο ήταν τα 120 χιλιόμετρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο, όπου καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα έφτασε γύρω στις 4 στο παρατήριο. 3 από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λωστού, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Στην Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6% και την αναλλακτική για τη Γερμανία να φτάνει το 15,9%. Η προσέλευση στις κάλπες έφτασε στο 64,6%, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη 1 τα ξημερώματα, συγκεκριμένα σε γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, αλλά και στη γραμμή ταφέξι του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει περάσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και ραυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακός. Βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη. Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου

Στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, καθώς και ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλαος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας στη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του, το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή του Αφανή Ναύτη Βροντάτου. Ειδοποιήθηκε αστυνοφόρο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος. Πρόκειται για 62χρονο άνδρα. Προενάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο. Θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το σωματείο εργαζομένο στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στοιχείο 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάση νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός και η μεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνη σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στοιχείων. Γενική συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΑ αύριο στις 11 το πρωί στο εργατικό κέντρο Χίου, μεταξύ άλλων θα συζητηθεί συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγγένεια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του Χαρτιούς, παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Δασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιερό, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλαντρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική ημερίδα για τους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος την Τετάρτη σε 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της Αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στο πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της Αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπους την 5η το απόγευμα καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την αυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο.
Στο νησί μας και φέτος η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική

0: συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο την Τετάρτη και την Παρασκευή και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Δασκάλα Σόφη Κώτη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Αχίου. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αχίου. Αθλητικές ειδήσεις. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων για την υδατοσφαίριση. Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο. Αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χιού Κλασικό Άτλας 1-0, Παντινούσιος Ένωση Λαγκάδας Χιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Προντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Σήμερα αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 49%. Αύριο αίθριος, η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 64%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710 22060 και 694 72 72 952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710 25 260.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
14: 1.100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
15: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
14: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
13: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Ηχείος αυξάνει τη δυναμική της. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι Νότης Μηταράκης αναφορικά με τη τουριστική κίνηση. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΧΕΟ για τη χρήση γηπέδων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρυμιζής. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, Νότης Μηταράκης για γονείς ίδιου φίλου σε σχολικά βιβλία. Διαφωνώ, αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια. Πρέπει να επανεξεταστούν. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν οι εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος Κανάρι. Αφόρητη κατάσταση με τα σκουπίδια στα μεστά. Διαβάστε στην αλήθεια. Στον αέρα και πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της Λαϊκής Εσφύρωσης Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς δορυφορικούς σταθμούς. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Ακόμη στην αλήθεια που κυκλοφορεί, κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργη Αφέντη, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Διαδικτυακό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια. Άργησε αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαμψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Μιχαηλίδης καλή Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το τρίτο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Περισσότεροι από 1.000 καπαδόκες θα γνωρίσουν τη Χίο το 2027. Ο Δίο Αιγαία, 40 χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού στη Χίο. Ένωση γονέων και κηδεμόνων, δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα ο βιασμός, δεν έχει πολιτικό χρώμα, του Γιώργου Χάμπα, κοινωνιολόγου. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, του Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουρνιά. Ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της ΠΕΣΝΑ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τσούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια

έχω κοντά. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Μεγάλη ημέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή για την εκκλησία μας του Τιμίου Σταυρού. Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

κοίτα να δεις τώρα τι διαβάζει ο άνθρωπος στην Αυθεμπορική σήμερα. Γιατί κερδίζουν, λέει, οι Αμερικανοί από την επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί πουλάνε φυσικό αέριο σε πολύ ψηλή τιμή, ειδικά στους Ευρωπαίους. Είναι αυτό που λένε, βρε παιδί μου. Α, κάποιοι κακοί άνθρωποι. Ακολούθα την πορεία του χρήματος, να δεις πού πηγαίνει και να δεις τελικά ποιος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία. Και ποιοι σε τελική ανάλυση χάνουν, όλοι εμείς, το πόπολο. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, έστειλε τα μηνύματά του και αντέδρασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για φαντάσου. Επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Εννοείται ότι ψηλά στην ατζέντα της πανελλαδικής επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον ανακριτή δύο γιατροί. Και βέβαια παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πολλής κόσμος αναμενόμενο στην αγρυπνία που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νικαία. Από όλη αυτή την ιστορία ελπίζουμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν άλλα θύματα στο μέλλον, να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν βλέπουμε τέτοιες παραπλανητικές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές υπηρεσίες θαυματουργές.

Τα καμπανάκια για το δημογραφικό συνεχίζουν να χτυπούν. Φανταστείτε ότι το 1980 είχαμε 148.000 γεννήσεις και τώρα, με βάση τα στοιχεία του 2004-2015, μόλις 67.000. Μπορείτε να το αντιληφθείτε. Από τις 148.000 γεννήσεις το 80 πήγαμε στις 67.000. Σε τοπικό επίπεδο, και τι δεν είχαμε το Σαββατοκύριακο. Πολλές κορδέλες. Είχαμε και τα εγγένεια του Περιφερειακού Ιατρείου στα Ψαρά. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν εκεί. Στα Ψαρά ήταν και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είχαμε και την οργισμένη αντίδραση του ΣΕΣΝΟΧ που μιλά για φιέστα την ώρα που στο νοσοκομείο της Χίου υπάρχουν μεγάλα κενά σε προσωπικό, σε εργαζόμενους, και οφείλονται και χιλιάδες μέρες αδειών εκτός γιατρών, όπως λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στους υπόλοιπους εργαζόμενους του Σκυλιτσίου, χωρίς να έχει γίνει καμία πρόσληψη μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης είχαμε και τον αγιασμό και τα εγγένεια στα εκπαιδευτήρια Τσάκου, στα εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών, και μάλιστα ήρθε για αυτό το λόγο στοιχείο και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίπερλι Γκιλφόιλ.

0: Από τις άσχημες ειδήσεις της ημέρας είναι αυτό που μας έστειλε συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα. Δεν πάνε ούτε 10 μέρες που εγκαινιάσαμε το Δημοτικό Κήπο και βλέπουμε την πρώτη περίφραξη σε έναν χώρο του Δημοτικού Κήπου, όπου υπάρχουν και διάφορα όργανα γυμναστικής, εκεί τι είναι παιδική χαρά, διότι λέει υπήρχαν κάποια προβλήματα, ένα παιχνίδι με αυτό που έχει τις ρόδες και πάνε και κάθονται τα παιδάκια πάνω, παρουσίασε πρόβλημα, τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί, ενώ από κακή χρήση του οργάνου παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως λένε, επαναλαμβάνουμε πληροφορίες που δημοσιεύει το αλήθεια.gr. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκεί φύλαξη, δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί, εν πάση περιπτώσει, ποιος έκανε τη ζημιά, και παράλληλα βρέθηκαν, λέει, και σπασμένα δύο όργανα γυμναστικής. Τι να πει κανείς, παιδιά, προσοχή, προσοχή. Είπαμε να τα χαρούμε και εμείς και τα παιδιά μας. Προσοχή στη χρήση. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτά τα έχετε εσείς στο σπίτι σας. Με τον ίδιο τρόπο θα τα χρησιμοποιούσατε.
1: Βάλαμε φωτιά στα φρένα.
0: Έλεος.
1: Και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες. Λοραχάι.
0: Μέσα σε όλο το Σάββατο είχαμε και το θάνατο από πνιγμό ενός 62χρονου στην περιοχή εκεί του Αφανή Ναύτη. Επίσης να σας πούμε ότι... Έχουμε και την καταγγελία του Συλλόγου Δασκάλων και Παιδαγωγών για τα κενά στα σχολεία. Πρώτο κουδούνι, όπως λέει, με κενά στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία και στην παράλληλη στήριξη. Υπάρχει πρόβλημα και στις ειδικότητες υπάρχει πρόβλημα. Για να δούμε αν η πρόσληψη της δεύτερης φάσης των αναπληρωτών θα τα λύσει αυτά τα προβλήματα, γιατί το ίδιο θέμα είχαμε θίξει και με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Ρέο, όταν είχαμε συνομιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά. Είναι μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των ηρωικών Ψαρών. Τα εγγένεια έγιναν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το θέμα δεν είναι ποιος έκοψε την κορδέλα. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνουμε, ότι εγγενιάστηκε η συγκεκριμένη υποδομή. Μάλιστα, εκεί ήταν και ο διπιάρχης, ο Χρήστος Ροηλός, εννοείται ο Δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών, ο Κώστας Βαρατσάνος, ο οποίος είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, ο Δήμαρχος της Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιάννης Γεωργιάδης και ο στρατιωτικός διοικητής της 96 ΕΔΤΕ, ο ταξίαρχος ο Παναγιώτης Λιμπερέας. Μπορούμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν εκεί. Ξεκινάμε με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης τελετής.
1: Η συνείδηση του ανεξόφλητου τεράστιου χρέους της ελληνικής δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Των Ψαρών την ολόμαυρη ράχη περπατάει δόξα μονάχη, έγραψε ο εθνικός μας ποιητής, για ένα νησί που δεν βοήθησε απλώς τον αγώνα, αλλά θυσιάστηκε για να υπάρχει σύγχρονη Ελλάδα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, όταν ανέλαβα τις τύχες του Υπουργείου Υγείας, συνειδητοποίησα ότι το έργο αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, και τι, αν και δηλαδή, αν βάζαμε κάτω τα αντικειμενικά δεδομένα των αναγκών της χώρας και το μέγεθος του έργου και σε σχέση με τον πληθυσμό των Ψαρών, η πραγματικότητα ήταν πολύ μεγάλο έργο για τα Ψαρά. Για έλατε εδώ, Δήμαρχε,
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί έπιασαν την κορδέλα για να την κόψουν στο ιατρείο των Ψαρών και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Ροηλός και ο στρατιωτικός διοικητής και οι δύο δήμαρχοι Χίου και Ψαρών. Γιατί και το έργο νομίζω ορίμασε μελετητικά από πλευράς του Δήμου Χίου. Τώρα από εκεί και πέρα να ακούσουμε και δηλώσεις που έγιναν. Να πάμε στο μελετητή του έργου, τον Νικόλαο Στρατηγέ. Να σημειώσουμε ότι το νέο πολυδύναμο ιατρείο διαθέτει 6 αίθουσες υγειονομικής φροντίδας, 2 ιατρία, οδοντιατρίο, μικροβιολογικό εργαστήριο, θάλαμο βραχίας νοσηλείας και αίθουσα τηλεϊατρικής, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα στην Αλήθεια, ο δήμαρχος, ο κύριος Βρατσάνος, θέλουν να κάνουν και οδοντιατρική έδρα.
2: Αριστερά βλέπουμε το νέο ιατρείο Ψαρών, το οποίο γενιάζεται σήμερα. Πρόκειται για ένα περιφερειακό ιατρείο, στο οποίο έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές των κέντρων υγείας και έχουν γίνει επίσης και 5 μικρά διαμερισματάκια για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει παθολογικό τμήμα, έχει οδοντιατρικό, έχει παιδιατρικό, έχει και μικροβιολογικό. Είναι μια σύγχρονη κατασκευή με ενεργειακή ταυτότητα σε πολύ ψηλή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Είναι πλήρως εξοπλισμένο, έχει και τον ιατρικό εξοπλισμό και τον οικιακό για τις κατοικίες των γιατρών, και φιλοδοξία είναι μια μελέτη την οποία κάναμε να οδηγήσει σε ένα σύγχρονο ιατρείο που να δώσει μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού.
0: Το θέμα είναι να μπορέσει να υπάρχει και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την παρουσία, με τη συμπερίληψη και των διαμερισμάτων. Ο Δήμαρχος ελπίζει και αισιοδοξεί ότι θα έχουμε κατά διαστήματα και ιατρικές επισκέψεις, ακόμη και από γιατρούς ειδικοτήτων, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στους Ψαριανούς. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Βρατζάνο, ο οποίος είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος.
2: Στους κατοίκους.
3: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι μέρα ορόσημη για το νησί μας. Εγκαινιάζουμε το νέο ιατρείο, πολυδύναμο ιατρείο Ψαρών. Νομίζω ότι αποτελεί μια τεράστια αλλαγή. Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης των Ψαρών. Είμαι πολύ ευτυχής. Λέω ότι ίσως σήμερα είμαι ο πιο ευτυχής δήμαρχος της χώρας.

0: Στην αλήθεια όμως μίλησε και ο αγροτικός γιατρός, ο Ιάσονας Παπαδημητρίου, καθώς και η νοσηλεύτρια Μαρία Δασκαλάκη. Μπορούμε να τους ακούσουμε.
1: Η υποδομή υγείας είναι πολύ ανώτερη από το προηγούμενο ιατρείο που υπήρχε στο νησί. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για ιατρική περίθαλψη τόσο ιατροτεχνολογικά και φαρμακευτικά, καθώς ο εξοπλισμός είναι πολύ ανώτερος. Οι κάτοικοι του νησιού θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας μέσω αυτού του ιατρείου και ταυτόχρονα οι αγροτικοί γιατροί που πιθανά να έρθουν εδώ, αλλά και οι υπόλοιποι γιατροί, να έχουν το πλεονέκτημα ότι πλέον υπάρχουν δυνατότητες για στέγαση που στο προηγούμενο ιατρείο ήταν πιο περιορισμένες.
2: Ονομάζομαι Μαρία Δασκαλάκη, είμαι νοσηλεύτρια στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών. Το νέο ιατρείο για εμάς είναι σίγουρα μια βοήθεια, γιατί θα έχουμε περισσότερους χώρους, περισσότερο βοήθεια, προσωπικό, για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Σίγουρα νιώθουν και ασφάλεια οι κάτοικοι με αυτό το ιατρείο, γιατί μας δίνονται νέες δυνατότητες να κάνουμε νοσηλείες που πιο πριν δεν μπορούσαμε να κάνουμε λόγω του χώρου και των υλικών που δεν είχαμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ που πραγματοποιήθηκε εκεί για τα εγγένεια του νέου ιατρείου στα Ψαρά. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι το σωματείο εργαζομένο στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο προχώρησε σε μια καταγγελία, κάνει λόγο για φιέστα, με δεδομένο ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στο χώρο της δημόσιας υγείας, με το κομμάτι της στελέχωσης του νοσοκομείου της Χίου. Όπως σημειώνει, την ώρα που το προσωπικό του νοσοκομείου έχει γονατίσει εξαιτίας υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, όπως αποδεικνύεται από το σύστημα διαχείρισης ανθρώπων δυναμικού και τα ψηφιακά οργανογράμματα των νοσοκομείων, γίναμε θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου μαζί με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον γνωστό influencer Υπουργό Εμπορίου της Υγείας. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο καυτηριάζει ότι για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου πλην ιατρών οφείλονται περισσότερες από 10.000 μέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης και η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια και την ίδια ώρα οργανώνονται φιέστες. Μάλιστα σημειώνει ότι φιέστα ήταν και εκείνη που στήθηκε για τις ανακαινήσεις των τμήματων επιγόντων περιστατικών που παραμένει αποψηλωμένο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12. Είναι ώρα να περάσουμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι Top Condition και επιστρέφουμε.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, σειραιούν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέ Τριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομογού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης, και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1.903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή, χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο δόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊγιά Κάλας, από τη Φινλανδία, όπου παρευρίσκεται για συνόδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Η Φινλανδία αποφάσισε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Γαλλίας για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση από το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλε, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός Ουκανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτο
3: Αστρολόγος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky στην Ασουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμιαία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30, τηλέφωνο 22710 21 200.

0: της Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακός. Βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη. Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα στο νέο πολυδύναμο ιατρείο. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Προσκεκλημένη η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, καθώς και ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα. Η Αλήθεια TV μετέδωσε απευθείας στη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη Καρδαμήλων. Απευθείας και ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του, το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή του Αφανή Ναύτη Βροντάτου. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος. Πρόκειται για 62χρονο άνδρα. Προενάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο. Θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση αυτή τη φορά του νοσοκομείου Χίου με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον Υπουργό Υγείας γίναμε με αφορμή τα εγγένεια του ιατρείου στα Ψαρά, αναφέρει το σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσιο, επαναφέροντας το θέμα της έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στη Χίο 42χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάσεις νομοθεσίας για την ναρκωτικά. Συνελήφθησαν επίσης αλλοδαπός

0: και η Μεδαπός ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα. Παρέμβαση του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης, στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Στοιχείων. Γενική συνέλευση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ αύριο στις 11 το πρωί στο εργατικό κέντρο Χίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου. Εγκαίνια την 5η 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του έργου της παράκαμψης του χαρτιούς παρουσία και εκπροσώπων αλλά και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε 6 το απόγευμα στο Νίκο Χίου Διδασκάλου. Αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χαβιερό, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Κάνει λόγο για προσθήκη μίας ακόμη ξαφνικής απώλειας συναδέλφου που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ξεκινούν σήμερα εργασίες απόξεσης και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα εκτελούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου, Καραμαλή και Κηδώνης Τηλιανού. Διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ και την Τετάρτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης. Από αύριο ξεκινά ένας ακόμη ψεκασμός, ο τρίτος κατά σειρά, κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο θα γίνουν ψεκασμοί στα Μεστά, στα Νενιτούρια, στα Χάλανδρα και στα Φροδίσια. Ενημερωτική ημερίδα για τους άγριους επικονιαστές, την βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την Τετάρτη, 6 το απόγευμα, στο Ομήριο. Αύριο στις ανθρώπινες διαδρομές της τηλεόρασης της αλήθειας προβάλλεται το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα στο πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνο. Η Ειρήνη Νοτιά φιλοξενείται στην τηλεόραση της αλήθειας στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η το απόγευμα, καλεσμένη του Γιάννη Τσούμα. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την αυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Στο νησί μας και φέτος, η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Παραστάσεις θα γίνονται 6 το απόγευμα στο Ομήριο την Τετάρτη και την Παρασκευή και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια» από τις 19 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στα Αρμόλια. Ξεκινούν οι πρόβες της χοροδίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Δασκάλα Σόφη Κώτη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου. Αθλητικές ειδήσεις. Καλές εντυπώσεις η γυναική ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων για την υδατοσφαίριση. Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο. Αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χιού Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Κιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Προντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο καιρός. Σήμερα αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 49%. Αύριο αίθριος, η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 20 με 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 25 με 64%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίε security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ξεκινήσαμε με τα εγγένεια του ιατρίου στα Ψαρά. Ακούσαμε το ρεπορτάζ. Είπαμε ότι εξέδωσε και ανακοίνωση το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο με αφορμή και την έλευση στην Χίο του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο που εστιάζει στην υποστελέχωση, στα κενά που έχουν στις θέσεις του προσωπικού, στις δημόσιες δομές υγείας στο νησί μας και κυρίως στο νοσοκομείο, βάλει κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο δεν είχε και συνάντηση στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις του στη συνάδελφο του Βαγγελιώτη Ναμέντα ο Γιάννης Λαμπαδοχητός, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο. Για να τον ακούσουμε.
1: Είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό και δεν έχουμε και κάτι καινούργιο να το πούμε. Τα είπαμε πριν από 8 μήνες όταν ήταν εδώ. Τα ίδια θα του λέγαμε, δηλαδή έχουμε κουραστεί πια να λέμε τα ίδια πράγματα και να μην γίνεται τίποτα. Όπως θα διαβάσετε και στην ανακοίνωση, τα κενά του νοσοκομείου επίσημα πλέον από το με στοιχεία του Υπουργείου είναι 49,3%. Έχουμε τμήματα τα οποία υπολειτουργούν εδώ και χρόνια, όπως είναι το αχνολογικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο υπολειτουργεί, 17 μέρες το μήνα λειτουργεί και κάτω από τα όρια ασφαλείας, με επισφάλεια για τους συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα σοου ακόμα του Υπουργείου και της κυβέρνησης, τα οποία περάσανε, ήπιανε τον καφέ τους, κόψανε κάνα τις φωτογραφίες τους και φύγανε. Δεν καταλάβαμε κι εμείς καν το λόγο της επίσκεψης, πέραν του να δείξουν, ας πούμε, σε αυτούς που τους συνόδευαν, ας πούμε, τα έργα που θεωρητικά κάνουν. Έτσι, οι εργαζόμενοι στο Σκυλίτσιο για άλλο ένα καλοκαίρι πέρασαν χωρίς ουσιαστική ενίσχυση σε προσωπικό. Έτσι, ήταν ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια, γιατί ήρθε να προσθεθεί στη συσσωρευμένη κούραση όλων των προηγούμενων ετών. Και δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν το βάζουμε βέβαια κάτω και θα συνεχίσουμε δραστικά, πιο δραστικά να διεκδικούμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Είτε είναι η ένταξη στα βαρέα, είτε είναι η αύξηση των μισθών, είτε είναι οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν για να μπορούν να λειτουργούν τα τμήματα με ασφάλεια και όπως πρέπει. Είδατε και τώρα τελευταία τι συνέβη με τον γνωστό τραγουδιστή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά όλα κρίνονται την ώρα της κρίσης. Η ασφάλεια που λέμε πολλές φορές και ο απαιτούμενο προσωπικό αριθμητικά κρίνεται την ώρα της κρίσης. Λοιπόν, για να μην βρεθούμε λοιπόν προεκπλήξεων, ενημερώνουμε εδώ και χρόνια και εσάς τους Χιώτες και το Υπουργείο και τη ΔΥΠΕ ότι πρέπει το νοσοκομείο να, στο νοσοκομείο να προσληφθούν άμεσα τουλάχιστον 50 με 60 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων.
2: Δεν έχει νομολογηθεί κάποια πρόβληψη, κάτι τώρα?
1: Κοιτάξτε, από αρχή του χρόνου τρέχουν κάποιες προσλήψεις για την υγεία γενικότερα. Σε αυτές τις προσλήψεις λοιπόν το νοσοκομείο της Χίου έχει 7 θέσεις, οι οποίες είναι με βάση το 60 που σας ανέφερα, και το 60 δεν είναι αριθμός αυθαίρετος. Είναι αριθμός ο οποίος το έχουμε βάλει κάτω με χαρτί και με μολύβι και χωρίς να το έχουμε μεγαλώσει, είναι οι πραγματικές ανάγκες που χρειάζεται το νοσοκομείο. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε 60 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή για να μπούμε σε μια ισορροπία και η πρόσληψη, οι προκηρύξεις, ας πούμε, καλύπτουν 6 με 7 άτομα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ κάτω από αυτό που πρέπει να έχει το νοσοκομείο.
0: Το ισοζύγιο με λίγα λόγια είναι αρνητικό. Τώρα, αυτά είπε ο Γιάννης ο Λαμπαδοχητός. Όπως είπε και ήδη, έχουν κουραστεί να τα επαναλαμβάνουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Περιμένουν εμπράκτος να δοθεί απάντηση από το Υπουργείο με προσλήψεις προσωπικού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με άλλους αγιασμούς, με άλλα εγγένεια. Είπαμε, διανύουμε περίοδο με πολλές κορδέλες και είναι και η έναρξη της νέας χρονιάς, σχολικής, ακαδημαϊκής κλπ. Οπότε υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το
5: κτίριό σας. Δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
11: 1.100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
12: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
11: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Με την παρουσία πολλού κόσμου, μαθητών και σπουδαστών, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών στην Χίο το Σάββατο που μας πέρασε. Η εκδήλωση, εκτός από τις ευχές για την νέα εκπαιδευτική περίοδο, με μηνύματα για το μέλλον των νέων στην ναυτιλία και την αναγνώριση της προσπάθειας όσων διακρίθηκαν για τις σπουδές τους, συνοδεύτηκε και με τα εγγένεια ενός νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Τώρα, επίσημη προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ παρευρέθηκαν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Καπιτάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλαος, που κρατούν το τιμόνι της Τσάκος Energy Navigation. Αναφορικά με τον νέο εργαστηριακό πολυχώρο, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι ενισχύει τις εκπαιδευτικές υποδομές της Ακαδημίας, δίνοντας έμφαση στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα μηχανοστασίου και ασφάλειας πλοίου, που αποτελούν βασικά πεδία της μελλοντικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των ομιλιών που έγιναν στα πλαίσια και του αγιασμού αλλά και των εγγενείων. Για ευνόητους λόγους δεν θα ακούσουμε το χαιρετισμό της πρέσβυρας. Τώρα να κάνουμε και μετάφραση στα αγγλικά. Δεν λέει, μπορείτε να τα δείτε και στο αλήθεια.gr. Ξεκινάμε από τον Νικόλαο Τσάκο, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της TEN.
14: And what we would like to offer, and I know we're talking through ABS, is to get American cadets. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε Επειδή τα πλοία με αμερικάνικη σημαία μόνο δουλεύουν μέσα στην Αμερική, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε ούτε στη Σιγκαπούρη εύκολα, ούτε στην Ελλάδα να ταξιδέψουν, ούτε να περάσουν το Γιβραλτάρ, ούτε τον Παναμά. So it's a very good opportunity. I think this is the next step we would like to be able to bridge.
15: Εγώ τυχαίνει να ξέρω τον Παναγιώτη Τσάκο από τα πολύ νεανικά μου χρόνια, πολύ πριν εμπλακώ στην πολιτική.
0: Ακούμε τον Υπουργό Υγείας.
15: Καλύτερους πελάτες των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που εξέδιδα. Και τη πήγαινα τα βιβλία με τσάντες όταν ήμουν ακόμα με κοντά παντελονάκια. Και μιλάγαμε για τους αρχαίους Έλληνες, γιατί όπως ξέρετε έχουν και αυτή τη μεγάλη σχολή για την ελληνική γλώσσα στην Νότια Αμερική. Δεν είναι άνθρωποι που απλώς βγάζουν χρήματα ή μεταφέρουν αγαθά με τα πλοία τους. Είναι άνθρωποι που μεταφέρουν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έχουν την Ελλάδα μέσα τους συνεχώς παντού. Και αυτό είναι φοβερό. Και γι' αυτό, αγαπητέ καπετάν Παναγιώτη, δεν μπορούσα να λείπω σήμερα από εδώ. Άλλαξα όλο μου το πρόγραμμα, γιατί ήθελα να τιμήσω με την παρουσία μου εδώ, με το αξίωμα που εκπροσωπώ, αυτό που κάνετε για την Ελλάδα, για τη Χίο, για την Αυθυλία. Και είναι συγκλονιστικό για σένα, και σε καμαρώνω γι' αυτό, να βλέπεις να έχεις μαζί το γιο σου, που να συμμερίζεται αυτό το μεγάλο όραμα, δεν είναι πάντα υποχρεωτικό. Και τον εγγονό σου να συμμερίζεται το μεγάλο όραμα. Μα τι ωραιότερο μπορεί να έρθει κάποιος

Να πούμε ότι στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Δήμαρχος και ο Γιάννης Μαλαφής, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Παντελής Βρουλής, θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, ο Νίκος Νίκτες και ο Παντελής Μπουρνιάς. Επίσης την τέλεση, μετά την τέλεση του αγιασμού, είχαμε και την ανάγνωση του χαιρετισμού του Μητροπολιτηχείου.

ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε και ο χαιρετισμός του Παναγιώτη Τσάκου, γιου του Νικόλαου Τσάκου, ο οποίος κυρίως απευθυνόμενος προς τους σπουδαστές τους ευχήθηκε καλή εκπαιδευτική χρονιά και εστίασε στην επιλογή τους να ακολουθήσουν μια επαγγελματική πορεία που, όπως είπε, θα είναι χρήσιμη τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία.

0: Αλλαγή θέματος. Στροφή 180 μοιρών και πάμε να μιλήσουμε για τις μεταφορές των μαθητών στην Νότια Αιγαίο. Εγώ δεν βλέπω φως στο βάθος του τούνελ που έχουμε ένα πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μια συνέντευξη που έδωσε το πρωί στην συνάδελφο την Ειρήνη Αναγνώστου, ο κύριος Μητσός, που είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής που δραστηριοποιείται και στην Νότια Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης μεταφορών, ο κύριος Νύκτας, και ο κύριος Καμπούρης που είναι σύμβουλος για τα μαθητικά δρομολόγια της, στην περιφέρεια, λέει ότι δεν ενδιαφέρθηκε όχι μόνο κάποιος με λεωφορείο, αλλά ούτε και εσείς για να μεταφέρετε τους μαθητές. Γιατί άραγε?
2: Ναι, στο νότιο τμήμα ιδρεύουν 6 ταξί που είναι περιφερειακά ταξί της Νοτίου Χίου και 2 βαν 8 θέσια. Το πρόβλημα είναι ότι είναι το οικονομικό. Δηλαδή η περιφέρεια έχει κάνει καλά τη δουλειά της, διαχειρίζεται τα σχολικά, αλλά δεν της έχουν δώσει το κράτος και το πορτοφόλι για να πληρώνει τους επαγγελματίες του χώρου που κάνουν τη δουλειά δηλαδή.
1: Κάθε χρόνο ήταν...
2: Να σας πω ότι γίνεται η χρέωση γίνεται από εκεί που παίρνετε το πρώτο παιδί μέχρι το σχολείο. Και από το σχολείο μέχρι το σπίτι του παιδιού. Τα υπόλοιπα όλα τα κενά δρομολόγια που κάνουν τα αυτοκίνητα για να φτάσουν στον πρώτο επιβάτη, δεν πληρώνονται αυτά τα δρομολόγια. Και αυτό γίνεται από το 2009, τότε με την Τρόικα. Θυμάστε, τα ψαλιδίσαν όλα αυτά. Ναι. Και νομίζω πως και μια αιτία που το χτέλ το υπεραστικό διαλύθηκε και οικονομικά και δεν έμεινε τίποτα, είναι αυτό.
1: Άρα λέτε δεν σας συμφέρει να κάνετε αυτά τα δρομολόγια.
2: Ναι, ναι, γιατί να πούμε τώρα ότι ένα αυτοκίνητο είναι στην Καλλιμασιά και πρέπει να πάει κάτω στα Νένιτα να κάνει το δρομολόγιο κοινή Νένιτα, πληρώνεται μόνο 2-3 χιλιόμετρα. Όπως ας πούμε και στην Ελλάδα, εγώ πέρσι έκανα στην Ελλάδα, πήγαινα 25 χιλιόμετρα κενά και πληρωνόμουν 12 που πήγαινα στο Πυργή. Αυτό το πρόβλημα συμβαίνει μόνο στα περιφερειακά ταξί. Δηλαδή όπως και το ταξί των Καρδαμήλων μπορεί να δραστηριοποιείται στην Αμανή, αλλά δεν το συμφέρει ποτέ να φύγει από τα Καρδάμηλα να πάει στην Αμανή να κάνει σχολικό, καταλάβατε.
1: Ναι, γιατί δεν καλύπτεται να πάει από τα Καρδάμηλα μέχρι την Αμανή.
2: Ναι, δεν καλύπτεται, δεν πληρώνεται, ενώ τα αμάξι μπορεί να διανύσει πόσα χιλιόμετρα. Τα ίδια συμβαίνουν και στα νότια. Είναι δηλαδή μεγάλες οι αποστάσεις και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τα λεφτά που παίρνεις τα θέλει να τα κες πετρέλαια και φθορές.
1: Ναι.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Κάνατε αναφορά και για 2 οκταθέσια βαν.
2: Ναι, έχω ένα από αυτά, έχω εγώ και κάποιο παιδί στο Πυργή. Εξυπηρετούμε και με αυτά τα σχολικά. Δηλαδή χρόνια τώρα κάναμε σχολικά με αυτά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα βάζουν 8 άτομα μέσα και αυτά πληρώνονται με συντελεστή ταξί. Δηλαδή ό,τι πληρώνεται ένα που παίρνει 4 άτομα, τα δώσαμε όλα στον κύριο Μουτζούρη. Συναντηθήκαμε πρόσφατα που ήταν εδώ τώρα στο φεστιβάλ.
1: Ναι.
2: Και του τα είπαμε όλα αυτά, λέει, δεν είναι, λέει, δική μας
1: δικαιοδοσία,
2: ναι. Η πληρώμη, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε κάτι εμείς. Και εμείς, ναι. Από ό,τι ξέρετε, δεν μας συμφέρει να μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν συμφέρει, δηλαδή.
1: Άρα εσείς δεν δώσατε εκ νέου πάλι...
2: Δεν δώσαμε, κάνα διαγωνισμό τώρα, εν αντιθέσει με τα περιφερειακά ταξί της πόλης κάτω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτά είναι εδώ με στον αστικό ιστό. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι κοντινές οι διαδρομές. Γιατί όλος ο πληθυσμός είναι από τη Δασκαλόπετρα μέχρι τον Εχώρη μένει όλος ο κόσμος του νησιού. Δηλαδή το 75% του πληθυσμού μας είναι εδώ πέρα. Είναι.
1: Σωστά, σωστά.
2: Αυτά μπορούν και εξυπηρετούν, είναι κοντά. Δηλαδή θα πάει 2-3-5 χιλιόμετρα να πάει να πάρει το πρώτο παιδί, να το πάει στο σχολείο. Ενώ εκεί πέρα οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
1: Η έδρα σας ποια είναι εσάς?
2: Εμένα έχω και ταξί της πόλεως, έχω πάρει σχολικά εδώ στην πόλη, έχω πάρει και εξυπηρετώ.
1: Ναι, ναι, στα νότια ποια έδρα έχετε?
2: Τα νότια όπου θέλει σταματάς, δηλαδή η έδρα της Νοτίου Χίου είναι από τον Άγιο Μινά και νότια και από το Θολό Ποτάμι και νότια και από τον Άγιο Ρήτο Σικούση μετά τον Άγιο Ρήτο από το στρατόπεδο και νότια. Δηλαδή όπου θέλει το σταματάς το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή αν πουληθεί ένα αυτοκίνητο και είναι στον Καταράχτη, μένει και ο επιβάτης. Όπως έχει στον Καταράχτη 2 ταξί, έχει στο Πυργή, έχει στην Καλαμωτή.
1: Ναι. Άρα δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν συμφέρει να κάνουν τα δρομολόγια.
2: Ναι, είναι μεγάλο το φάσμα της Νοτίου Χίου και της Βορείου και τα αυτοκίνητα είναι λίγα. και πρέπει να φύγουν από τη μία άκρη να πάνε στην άλλη να εξυπηρετήσουν. Ενώ σε όλος ο κόσμος που καλεί ένα ταξί μισθώνεται από εκεί που το ξεκινάει το ταξίμετρο του, πάει τον επιβιβάσει και τον επιστρέφει στο νησί, στον τόπο που θέλει με μονή τα ρήφα, το κράτος δεν θέλει να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, τα μάθησε τώρα εντωμεταξύ. Το πετρέλαιο 1,87 έχει πάει 2,10 και μπορεί να πάει και 2,5 και μετά πώς θα τα απεξέρθουμε. Θα δώσουμε εγγυητική επιστολή για όλα αυτά τα σχολικά και αν δεν τα εκτελέσετε χάνετε και την εγγυητική επιστολή.
0: Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που είπε ο κύριος Μητσός είναι ότι δεν συμφέρει στους αυτοκινητιστές με τις προϋποθέσεις που θέτει το κράτος να πάρουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια και να τα εκτελέσουν. Δεδομένης μάλιστα και της αύξησης της τιμής των καυσίμων, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Τώρα, τι θα κάνει η περιφέρεια για να το καλύψει, περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε. Επίσης, να σας πούμε ότι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, που εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, πηγαίνοντας οι γονείς εκεί σε γάζο του Νέου Γιώργου των Ορφανών, θυμίζουμε δύο νηπιαγωγεία, με 70 σχεδόν παιδιά. Οπότε φανταστείτε τώρα, έτσι, κάθε γονιός να κουβαλάει με το αυτοκίνητο το παιδί του, τι γίνεται το πρωί, την ώρα έλευσης και προφανώς επαναλαμβάνεται και το μεσημέρι, την ώρα αναχώρησης των παιδιών από τα σχολεία. Σε μια περιοχή που υπάρχουν προβλήματα λόγω του δρόμου, της στενότητας σε κάποια σημεία, της ταυτόχρονης έλευσης πολύ κόσμου σε μια περιοχή που έχει ήδη προβλήματα, γίνεται ένας χαμός. Αυτό μας περιέγραψαν οι γονείς που επικοινώνησαν με την αλήθεια. Πρέπει σύντομα η περιφέρεια να δώσει λύση και για τη μεταφορά των παιδιών του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Στη συγκεκριμένη περιοχή τα περισσότερα παιδιά που δικαιούνται νομίζω μετακίνηση είναι τα παιδιά του 7ου, που είναι από πιο μακρινές γειτονιές και έχουν μια απόσταση πάνω από ένα χιλιόμετρο από τα σπίτια τους, 1,5 χιλιόμετρο από τα σπίτια τους με το νέο σχολείο. Λοιπόν, για μια ζωή τρέχουμε πίσω από τις καταστάσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, μιας και ανοίξαμε το φάκελο με τα θέματα των σχολείων, να δούμε τι λέει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών για το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271020. 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Στο πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδε σχολεία με κενά και ελλείψει σε ειδικότητε και παράλληλε στηρίξει. Αναφέρει σε ανακοίνωση του Σύλλογο Δασκάλων και Νοικιαγωγών και καλεί σε γενική συνέλευση τα μέλη του την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στο Νίκο Χίο Διδασκάλου. Όπω αναφέρει, κοροϊδία και πρόκληση δίχω τέλο. Καλούμε όλε και όλου στη γενική συνέλευση του Συλλόγου την Τετάρτη, όπω προείπαμε, στι 6 το απόγευμα, για να γίνει συζήτηση, να γίνει οργάνωση και να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αναλυτικά τώρα και όσον αφορά τα κενά, όπως σημειώνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νοικιαγωγών, στοιχείο στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις. Ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση χείο 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νοικιαγωγεία και τελικά κάθεστε 68 ζητήθηκαν και προσελήφθησαν μόλις 26 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Δηλαδή σχεδόν η μισή από αυτούς που ζήτησε η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα κενά είναι ακόμη μεγαλύτερα κατά το Σύλλογο Δασκάλων. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει πλέον μία ρύθμιση που προβλέπει έως 3 εκπαιδευτικούς παράλληλη στήριξη ανασχολική μονάδα. Τώρα, η κατάσταση που υπάρχει και με τις ειδικότητες χαρακτηρίζεται από το Σύλλογο Δασκάλων και Νοικιαγωγών απαράδεκτη, διότι υπάρχουν καθηγητές ειδικοτήτων που μετακινούνται σε 3 και σε 4 σχολεία με τις ανάλογες συνέπειες για τους μαθητές και για τις οικογένειες. Και ειδικότερα σημειώνει ότι για το μάθημα των αγγλικών ζητήθηκαν 3 εκπαιδευτικές στα δημοτικά και ήρθαν 2. Για τα νηπιαγωγεία ζητήθηκαν 6 και ήρθαν 3. Ζητήθηκαν 3 καθηγητές πληροφορικής και ήρθε μόνο ένας για το πειραματικό. Ζητήθηκαν 4 μουσική και υπήρξε μία πρόσληψη μειωμένου ωραρίου στο πειραματικό. Παραμένουν τουλάχιστον 5 κενά σχολικών νοσηλευτών, ενώ οι ανάγκες είναι γνωστές και συγκεκριμένα. Επίσης ζητήθηκαν 3 εικαστικοί και ήρθε μόλις ένας. Και ζητήθηκαν και 2 θεατρολόγοι, δεν ήρθε κανένας. Και στο πρόγραμμα ΖΕΠ δεν προσελήφθη κανένας εκπαιδευτικός, αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νοικιαγωγών. Ο οποίος στην ανακοίνωσή του, εκτός από τις ελλείψεις του προσωπικού, βάζει και το θέμα με τη στέγαση των εκπαιδευτικών, μιλάει για ενίκεια φωτιά, με μισθούς που δεν υπαρκούν. Και στοιχείο, όπως λέει, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο οξύ, καθώς το ήδη υψηλό κόστος προστίθεται και το τεράστιο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Με τις μετακινήσεις των μαθητών επίσης, για τις μετακινήσεις των μαθητών επίσης ο Σύλλογος Δασκάλων να κάνει αναφορά, λέγοντας ότι είναι στον αέρα σε περιοχές της Νότιας Χίου, αλλά και μέσα στην πόλη υπάρχει το πρόβλημα με το 7ο και το 11ο. Οπότε κάτω από αυτό το πρίσμα, στην ουσία καλεί σε κινητοποίηση τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα. Μεταξύ βέβαια των ετοιμάτων που θέτει ο Σύλλογος, πέρα από τους διορισμούς και την άμεση κάλυψη των κενών που αφορά το Υπουργείο, ζητά από την Περιφέρεια να λύσει και το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών, να μην γίνει καμία συγχώνευση τμήματος κλπ. Και από το Δήμο και την Περιφέρεια τους ζητά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νοικιαγωγών να επιδοτήσουν το ενίκιο κατά 200 ευρώ σε όσους έχουν ανάγκη στέγης με την επίδειξη συμβολέου ενοικίασης. Είναι κάτι το οποίο δίνεται και από άλλους δήμους, σημειώνει ο Σύλλογος Δασκάλων, και θα πρέπει να γίνει μια ανάλογη κίνηση και εδώ. Με τούτα και μετά, αλλά όσον αφορά τα αιτήματα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, εμείς θα βάλουμε μια ανωτελεία στους σιωτικούς ραδιοπαλμούς, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε μαζί και για το Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Μια σημαντική υποδομή για την υγειονομική φροντίδα των κατοίκων των Ψαρών εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκοψε την κορδέλα του νέου πολυδύναμου ιατρείου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, ο Ταξίαρχος Διοικητής της 96 ΑΤΕ Παναγιώτης Λιμπερέας, ο Διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροηλός και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης. Παρουσία αρκετών πολιτών, μαθητών και σπουδαστών. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, στοιχείο όπως και τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου. Προσκεκλημένη ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ενώ παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιος του Νικόλος Τσάκος, ιδρυτής και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation Limited. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η τηλεόραση της Αλήθειας μετέδωσε απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά πάλι απευθείας μεταδόθηκε ο αγιασμός στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κολυμβητής στην θαλάσσια περιοχή του Αφανή Ναύτη Βροντάλου. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που το μετέφερε στο Σκυλίτσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για άνδρα 62 ετών. Προανάκριση διεξάγει το κεντρικό λιμεναρχείο Χίου. Για άλλη μια φορά γίναμε θεατές μιας κακοστημένης φιέστας που δόθηκε από τη διοίκηση, αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, μαζί με την κυβέρνηση και μπροστάρι τον γνωστό, όπως τον αποκαλεί, influencer, υπουργό εμπορίου της υγείας. Τα παραπάνω αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα εγκαίνια στο Ιατρείο των Ψαρών, σημειώντας μεταξύ άλλων ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, με το 50% των οργανικών θέσεων να παραμένουν κενές, αφού για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι δεν έγινε παραμικρή πρόσληψη προσωπικού και στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, πλην ιατρών, οφείλονται περισσότερες από 11.000 ημέρες κανονικής άδειας. Όπως γνωστοποιεί η αστυνομική διεύθυνση, συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στοιχείο από αστυνομικούς 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστικών αρχών Άμφισσας για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επίσης συνελήφθησαν αλλοδαπός και ημεδαπός, οι οποίοι είχαν οριστεί ως υγειονομικά υπεύθυνοι σε καταστήματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, ανέδειξε με κοινοβουλευτική αναφορά του προς την Υπουργό Εργασίας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της τελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στο νησί μας. Ο κ. Μιχαηλίδης διαβίβασε την επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, στην οποία επισημαίνεται ότι η υποστελέχωση της ΔΥΠΑ έχει προκαλέσει πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξέταση προγραμμάτων απασχόλησης, την καταβολή επιδοτήσεων και επιδομάτων, την εξέταση ενστάσεων και την διεκπαιρέωση υποθέσεων. Η Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα θέματα πρόσκληση διοικητικών συμβουλίων συνταξιουχικών σωματείων ΝΑΤ Βροντάδου, Σικιάδας και Θυμιανών για την ενοποίησή τους. Συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου και συνέχιση του αγώνα για την επάνδρωση του νοσοκομείου με γιατρούς και διαγνώστες. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση.
Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΧΙΟ 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθησαν μόλις 26 στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Απαράδεκτη όμως είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα όσο και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ εκπαιδευτικοί, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων, αναγκάζονται να μετακινούνται σε 3 και 4 σχολεία με τις ανάλογες συνέπειες και στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η ΠΕΣΝΑΤ με ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον καπετάν Μαρίνο Χάβιαρο, σημειώνοντας: «Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε το θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, συναδέλφου και μέλους του σωματείου μας, καπετάν Μαρίνου Χάβιαρο, εκλεκτού μέλους της ναυτικής οικογένειας της Χίου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, οικογενειάρχη και πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Άλλη μια μαύρη ημέρα προσθέθηκε σε αυτές των προηγούμενων μηνών με τις ξαφνικές απώλειες συναδέλφων μας που δυστυχώς έφυγαν σε μικρή ηλικία από κοντά μας», αναφέρει η Πανχαιακή Ένωση Ταξιούχων ΝΑΤ. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ξεκινούν σήμερα εργασίες απόκσισης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια θα γίνει ασφαλτόστρωση σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και θα γίνουν στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κηδόνη Στυλιανού. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΕΠΟΣ, την 4η 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερμιώνης και την 5η 17 καθώς και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, θα πραγματοποιήσει από αύριο τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω: 3η 15 Σεπτεμβρίου μεστά, νενιτούρια χάλανδρα φροδίσια, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ολίμπη πυργή αρμόλια κέραμος λεπτόποδα, την 5η 17 του μήνα καλαμωτή ελάτα λυθή βέσα βολισσόσπυρα μα παρπαριά, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πατρικά, φλάτσια, βουνό, κοινή, σιδηρούντα, σπαρτούντα, φυτάκι, πουριές, διευχά, κατάβαση και τέλος το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, νένιτα, καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδας και καρδάμιλα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αύξηση συνεδρίων του Ομηρίου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου και στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα αρμόλια.
Συγκίνηση προκάλεσε στην τηλεόραση της αλήθειας η μετάδοση επανάληψη του πρώτου μέρους του οδηπορικού του πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρίνου. Αυτή την Τρίτη θα προβληθεί το δεύτερο μέρος με αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητάς του στην πολιτική αλλά και στο συνδικαλιστικό τομέα. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θανάση Βαρίνου για τους ναυτικούς. Θα το δείτε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές.

εκπροσώπος. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων. Νέοι ομιρίδες με τη συμμετοχή νέων από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο νησί μας. Οι παραστάσεις θα γίνονται τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο ομήριο πνευματικό κέντρο του Δήμου την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στην Δασκαλόπετρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Γκάμπο, διεύθυνση Παύλου Χαλκού 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 698-238-25-39. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Τζίνο Ριούνο με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες Λεωνίδας Κάκαρη, τηλέφωνο 69-44-53-85-34. Η Μητρόπολη Χίου Ψαραών και Ινουσών γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Νοχείο από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Σειράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-043-045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως Αγάπης και Ελπίδας της Παναγίας Λετσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Ασπερινός θα αρχίσει 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, θα τελεστεί και αρτοκλασία, όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Αθλητική επικαιρότητα. Καλές εντυπώσεις άφησε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ που έλαβε μέρος στο τουρνουά που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης. Τα αποτελέσματα. ΠΕΚΕΦ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-10, Εθνικός ΠΕΚΕΦ 14-10, Χανιά ΠΕΚΕΦ 14-8 και Πανιώνιος ΠΕΚΕΦ 16-7. Το Σαββατοκύριακο διεξήχθη η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα: Λέων Κανάρης 0-4, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας 1-0, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Υγιάδας 3-0, Δάφνη Ηρακλής 8-1, Ατρόμητος Λέλαπας 3-0, Βροντάδος Μικρασιατική 1-1 και Βαρβασιακός Όμηρος 0-0. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον επιθετικό ποδοσφαιριστή Νίκο Βασιλάκη και ο Βαρβασιακός τον επιθετικό Γεράσιμο Κωνσταντά. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Γιώργο Βαβιλουσάκη. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας ΣΑΕΚ Πανσεραϊκού που θα διεξαχθεί την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου Ματσέος Μοντές αγωνίστηκε για 71 λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 1 που έληξε ισόπαλος 1-1. Η ομάδα μπάσκετ εφήβων του ΦΟΒ νίκησε στη Μυτιλίνη με 63-61 την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης και τερμάτισε πρώτη στην περιφέρεια Βορειοαιγαίου στο τουρνουά Rising Stars της ΕΟΚ. Να περάσουμε και στον καιρό. Σήμερα είναι αίθριος, η άνεμη είναι βόρει, εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 25 με 46%. Αύριο θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρει, εντάσσεως 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 64%.

0: Να ολοκληρώσουμε με τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια στην πόλη της Χίου, διημερεύουν μέχρι τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτης και Σία στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλας και Σία στην οδό Βενιζέλου 78. Μετά τις 9 διανυκτερεύει το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βοπάλου. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά το φαρμακείο του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1915, ηχείως ξυπνά με την είδηση ότι κηρύχθηκε επιστράτευση, οπότε οι εφημερίδες της εποχής σημειώνουν. Η πόλη ξεχύλησε από το χακί, άρχισε επίταξη σχολείων και κτηνών, η πλατεία βρύθη μειώνων, ύπων και φορτηγών αμαξών, παραδεδομένων και καταγραφωμένων. Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 συγκροτήθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Χίους στο πατάρι της τότε Αγροτικής Τράπεζας. Την πρώτη του νομαρχιακή επιτροπή αποτελούσαν οι Ανδρέας Λοΐζος γραμματέας, ο Αντώνης Γλύκας καθοδηγητής του βόρειου μέρους της πόλης και της βορειοανατολικής Χίου, ο Απόστολος Αμίγδαλος καθοδηγητής του νότιου μέρους της πόλης, του κάμπου και των καμποχώρων, ο Γιάννης Κατσόγιανος καθοδηγητής των νοτιοχώρων, ο Ηλίας Καναβούτσης καθοδηγητής της βορειοδυτικής Χίου και ο Σιδερής Κουβελάς. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, σε ηλικία 74 χρόνων έφυγε από τη ζωή η πολυγραφότατη συγγραφέας, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέλη Τσακούβη-Ζανιάρη. Ήπιος χαρακτήρας, ακάματη και δημιουργική, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το τρίτο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος Ομηρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φορά κράνος.
11: Φορά κράνος.
12: Φορά κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την αυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
15: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
16: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
15: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
17: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Ακούσατε και στις ειδήσεις ότι τα εγγένεια δεν τελειώνουν με όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θα έχουμε και συνέχεια αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε κορδέλα στην παράκαμψη του Χαλκιού στην Πέμπτη. Παρουσία μάλιστα και πρεσβευτών από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας έχει ενημερώσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνουν τα εγγένεια. Να πούμε τώρα ότι για την συγκεκριμένη τελετή θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Χαλκιούς. Συγκεκριμένα θα έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Ας είναι προσεκτικοί οι οδηγοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροφής.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών δεν διαμαρτύρεται μόνο για τα κενά στα σχολεία, δεν διαμαρτύρεται για τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεταφορές των μαθητών, κυρίως στην Νότια Αιχείο και στο κέντρο, κυρίως στο 7ο-11ο νηπιαγωγεία. Διαμαρτύρεται και για την επιπλέον γραφειοκρατία που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί για τις εκδρομές. Θα πρέπει, λέει, να υποβάλουν πρακτικά, αναλυτικά προγράμματα, καταχωρήσεις στο My School 20 μέρες πριν για εξωτερικό, 5 μέρες για εσωτερικό. Ενώ θα υπάρχει και κόφτης με τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής για να πραγματοποιηθεί μία εκδρομή, διαφορετικά, λέει, θα ακυρώνεται.

Να πούμε ότι αυτή την Παρασκευή θα παρουσιαστεί ένα ακόμη βιβλίο στην Χίο. Αυτή τη φορά πρόκειται για το βιβλίο του Γεωργίου Νούλα, ο οποίος είναι δικηγόρος, διεθνολόγος και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παρουσίαση του βιβλίου του θα γίνει στην Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής την Παρασκευή σε 7.30 το απόγευμα. Τίτλος του βιβλίου «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Να σημειώσουμε ότι η συγγητής θα είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, ο μιλητές ο Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής Κύπρου Γιάδης Γιάδης, ο Φρέντι Μπελέρη, Ευρωβουλευτής Ελλάδος, ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Νότης Μηταράκης, βουλευτής Χίου και πρώην υπουργός, ενώ θα παρέμβουν ο Νικόλος Κορογιαννάκης, δικηγόρος Βρυξελών, Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής Σουηδίας, Τζον Κάνης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Καναδά. Τον συντονισμό θα έχει ο συνάδελφος ο Νίκος Ζερβόπουλος. Επαναλαμβάνουμε, συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του κυρίου Νούλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοβαλμών, κυρίες και κύριοι, 48 λεπτά μετά, μετά τη μία. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε στο νησί μας και την 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αύριο σε συνέντευξη τύπου, οπότε θα επανέλθουμε στο θέμα. Στην συγκεκριμένη πάντως διοργάνωση που πίσω από αυτήν υπάρχει και ένα όνομα, είναι η Στέλλα Τσιροπινά από τον οργανισμό Έθος Αιγαίου. Να πούμε ότι συμμετέχουν νέοι από Λέσβου, Χίο, Αττική, Θεσσαλία, Μακεδονία και θα έχουμε και ομάδα από την Ισπανία, παρακαλώ. Θα παρουσιάσουν μεταξύ άλλων και παραστάσεις, τρία απογεύματα. Στο Ομήριο θα είναι την Τετάρτη 16 του μήνα και την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και στη Δασκαλόπετρα, εκεί που είναι και η πέτρα του Ομήρου, την 5η 17 Σεπτέμβρη. Είναι πολύ ωραία δράση αυτή, στην οποία γίνονται και κοινωνοί της, όχι μόνο του TST Όμηρος, Ομηρικά Έπη κλπ. Γίνονται και κοινωνοί της πατρίδας μας, της Χίου, και νέοι άνθρωποι μας έρχονται από διάφορα σημεία της χώρας, όπως βλέπουμε και από το εξωτερικό. Λοιπόν, με τούτα και μετά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχόμαστε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Εννοείται ότι από όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, αυτή την ώρα ένα είναι το θέμα που παίζει. Το μόνο θέμα που παίζει η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από εδώ και πέρα περιμένουμε την δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους γιατρούς, με τους λόγους που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και από εκεί και πέρα την πολιτεία να εφαρμόσει ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που θα θωρακίζει την υγεία μας και από τέτοιου είδους τη χάρπαστος γιατρούς που πουλούν θαύματα. Λοιπόν, ευχές να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός σου που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανολοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μανολοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσαν υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που κατέριψε το μη επανδρομένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η Λιθουανία είχε κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ το ΝΑΤΟ είχε απογειώσει τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος, αντιδρώντας τον πιθανό εντοπισμό ενός ντρόουν στον εναέριο χώρο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου, που τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυποινητής δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενεργία έρευνας από την εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον κακούργιο δικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίες από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στο Περσικό κόλπο χθες βράδυ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Ρώσος ολιγάρχης που έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτοτοκουγιού του πρόεδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος Προπαμπλικά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ιστοτόπου, ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον πολυτελή γάμο στις Μπαχάμες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές ως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά ως 31 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για τις εργάσιμες ημέρες ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Σήμερα γιορτάζουν η Σταυρούλα και ο Σταύρος, στους οποίους εύχομαι να είσαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς και δημιουργικοί. Κάθε καλό για τη ζωή σας. Τα πολιτικά θέματα θα τα συνοψίσω και στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ τα τρέχοντα φίλες και φίλοι. Τώρα, οι αιτίες αυτών των ζητημάτων που διαπιστώνονται των πολιτικών αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Για άλλη μια φορά ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος είναι στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Κοντογιαννόπουλε, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους, μάλλον από τους ελαχίστους, ούτε καν λίγους, ελαχίστους, που διατυπώνουν εφθαρσώς τη γνώμη τους για ποια είναι η αιτία του κακού, ποια είναι η ρίζα όλων των ζητημάτων. Λοιπόν, να αρχίσουμε κύριε Κοντογιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο.
3: Καλή δημοσιογραφική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα αρχίζουν όλα.
2: Λοιπόν, το πρώτο σας θέμα, εντιμότητα ή διαφθορά.
3: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχω πει, γιατί είναι βιωμά μου πλέον αυτό, ότι πρέπει επιτέλους να ξαναρχίσουμε από την αρχή, από το 1974. Ποια ήταν η αφετηρία του 1974? Αλλαγή καθεστώτος, όχι πολιτικού συστήματος, αλλαγή καθεστώτος και αλλαγή της παιδείας εκβάθρων. Βρισκόμαστε σήμερα στην ίδια αναγκαιότητα. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος, καταραίει το πολιτικό σύστημα. Τα φαινόμενα αποσύνθεσης τα βλέπω. 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, 15 κόμματα. Τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι το πολιτικό της σύστημα.
2: 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι περιμένουν
3: κοιτάνε που θα το τρουπόσουν.
2: Πού θα τρουπόσουν. Όχι, πού θα τρουπόσουν.
3: Πού θα τρουπόσουν.
2: Έτσι.
3: Και είδαμε...
2: Μόνο μια παρένθεση. Ναι, ναι. Το θέμα παιδεία, παύλα εκπαίδευση, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς σε μια επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Προσεχώς εννοώ μέσα στις επόμενες, στο επόμενο δεκαήμερο.
3: Είναι οι δύο πυλώνες της χώρας και της δημοκρατίας. Αλληλένδετα. Παιδεία και πολιτική πάνε παράλληλα. Τέλειωσαν οι παρελάσεις των πολιτικών αρχηγών. Τι είδαμε? Από την αντιπολίτευση ακούσαμε προγράμματα. Προγράμματα, οράματα κτλ. Σήμερα το πετρέλαιο πάει, εκτοξεύεται 108 δολάρια. Ποιο πρόγραμμα μπορεί να στηριχθεί σε αυτό? Ο στρατηγός Ντεγκόλ, που υπήρξε θαυμαστής στα βιετικά μου χρόνια, είχε πει: τα προγράμματα δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό πρόταγμα. Διότι κανένας δεν ξέρει ποια κατάσταση θα βρει όταν θα ανέβει στην εξουσία. Τι μετράει συνεπώς? Η προσωπικότητα του ηγέτη. Αυτό μετράει. Και εκεί φάνηκε διαφορά. Είδαμε έναν ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξέρεις δεν έχω λόγους να τον κολακέψω, το αντίθετο. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε, κατέχει όλα τα προβλήματα. όλους τους φακέλους τους κατέχει ως καλύτερα από τους υπουργούς του. Τι ήταν οι άλλοι, μιλάω για τους δύο που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Τι είδαμε? Λόγια, υποσχέσεις. Θα μου επιτρέψεις μια προσωπική αναφορά και θα με συγχωρήσουν οι ακροατές μας για αυτή την προσωπική αναφορά. Διατέλεσα 30 χρόνια βουλευτής και περίπου 10 χρόνια υπουργός. Άρη, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου ιδέα να γίνω ούτε αρχηγός ούτε πρωθυπουργός. Είχα επίγνωση ότι δεν ήμουν ούτε Καραμαλής, ούτε Παπανδρέου, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Σημίτης. Και ήθελα ο αρχηγός μου να είναι πάνω από μένα, να μπορώ να προσφεύγω σε αυτόν, διότι δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι υπεύθυνος για όλα αυτά τα προβλήματα. Και βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους. Ο Ανδρουλάκης, τι έχει κάνει ο Ανδρουλάκης? Ένα προϊόν του κομματικού συστήματος που πήγε 8 χρόνια στις Βρυξέλλες. Δεν έχει μπει σε υπουργείο, σε υφυπουργείο. Και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Κοίταξε, όσοι διατέλεσαν μετά το 4 μέχρι το 19, Καραμαλή, δεν ισχυρίζομαι ότι ήμουν καλύτερος, δεν ήμουν χειρότερος και δεν είχαν τη δική μου εμπειρία. Πού μας οδήγησαν? Στη χρεοκοπία. Στη χρεοκοπία και την πολιτική και την οικονομική. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το. Είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Δεν πάει άλλο το πολιτικό. Όταν λέμε να αλλάξει, τι εννοούμε? Πρώτον, μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ας βρεθεί ένας μέσος όρος. Πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι κάνουμε τα απαραίτητα, δεν προσφέρουμε θέσεις. Κατάργηση του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι ο εκμαυλισμός των πάντων, η συναλλαγή, η δοσοληψία, το ρουσφέτη, η διαφθορά, όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης δεν βγαίνουν βουλευτές που πρέπει να μοιράζουμε μεταξύ τα υπουργηλίκια Βόρειο Ελλάδα, Νότιο Ελλάδα.
2: Σε κάθε πράγμα, κύριε Κοντογιανόπουλο, που έχετε πει τώρα στις προτάσεις σας, πρώτα απ' όλα, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά αυτή η πρόταση περί μείωσης βουλευτών να είναι στο στόμα της κυρίας Καριστιανού και να μην το διαχειρίζεται κεντρικά ένας πρωθυπουργός του ορθολογισμού, ένα.

0: απάντηση. Σωστή, λάθος, η γνώμη του. Σωστό, λάθος, όπως το λέτε εσείς, αν πρέπει, ποια είναι τα καθήκοντα του. Αλλά η εικόνα που εμφανίζει, η εικόνα που εμφανίζει η κυβέρνηση σε σχέση με έναν υπερδραστήριο πρωθυπουργό που τρέχει δεξιά-αριστερά, είναι η κυβέρνηση, η εικόνα της δεν είναι καλή. Αλλά αυτά θα το αφήσουμε στην αυριανή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε σήμερα, διαβάστε τον Θανάση Μαυρίδη στο libera.gr. Ορίστε, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Τρίτον, θεσμικά αντίβαρα στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα που καθιερώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά συνεχίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες πρωθυπουργούς. Και κύριος μοχλός είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να αναβαθμιστεί. Και τέλος, και πιο σημαντικό, δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και διαφάνεια των οικονομικών τους. Το 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό με συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν που ορίζει τους κανόνες δημοκρατικής οργάνωσης δημοκρατικού κομμάτου. Το 25 έγινε αυτό. Ακούσατε να γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα, κανένα κόμμα να αναφέρεται σε αυτή την αναγκαιότητα που θεωρείται αυτονόητη για να υπάρχει μια δημοκρατία? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η ώρα να τα θέσει για διαβούλευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναλάβει την πρωτοβουλία. Και εκεί θα φανεί ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την ποιότητα του πολιτικού συστήματος. Και όταν άκουσα από το στόμα του κύριου Τσίπρα ότι πλέον πολιτικοποιείται και η εντιμότητα και η θυγή, κομματικοποιείται. Από εδώ οι έντιμοι, από εκεί οι ανέντιμοι. Εντιμότητα ή διαφθορά. Και καλεί το λαό να επιλέξει την μεταξύ εντιμότητας και διαφθοράς. Και εγώ θεωρώ τον Τσίπρα έξυπνο άνθρωπο και επικοινωνιακό, αλλά και θρασί. Διότι πρέπει να έχεις θράσος για να 40 χρόνων να αναλάβεις διακυβέρνηση μιας χώρας. Πάνω απ' όλα θράσος. Έχει και ικανότητες, αναμφισβήτητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επίδειξη θράσους. Διότι ανοίγεις ένα θέμα που είσαι από όλες τις πλευρές ανοιχτός.
0: Με δύο υπουργούς καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο.
1: Έχουν κυβερνήσει και τα τρία κόμματα.
0: Με μια σκευωρία που στήθηκε όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός.
1: Όχι, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή είναι 52 χρονών. Δεν έχει επάγγελμα. Δεν ασκεί κανένα επάγγελμα. Δεν έχει κανένα εισόδημα, διότι ούτε σύνταξη έχει, ούτε μισθό, ούτε τίποτα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βιοπορίζεται. Θυμάμαι ότι είχε πει όταν ξεκίνησε ότι ζει στο Νίκη. Και ζει ακόμα στο Νίκη. Πρώτον, πώς βλέπετε. Δεύτερον, όταν είσαι σε αυτή την οικονομική κατάσταση, πώς κάνεις κόμμα. Κόμμα, εκδηλώσεις και όλα αυτά. Τρίτον, βγαίνουν στην επιφάνεια οι Βενεζουέλες. Η σχέση με τη Βενεζουέλα. Τέταρτον, έχεις την πλάτη στον Καλογρίτσα. Τα έχει πει ο άνθρωπος, καταστράφηκε. Πώς λοιπόν ανοίγεις ένα θέμα που είσαι διάτριτος από όλες τις πλευρές?
0: Ναι, στην ερώτηση που του έγινε προχθές στη συνέντευξη τύπου, είπα από εδώ και μετά θα κάνει μια εφαρμογή για να φαίνονται τα έσοδα, οι εισφορές των μελών. Αλλά δεν μας είπε τα έως τώρα πώς γίνονται. Τα έως τώρα εκεί χάθηκαν αυτά. Λοιπόν, αλλά και κανένας δεν τον πιέζει κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κοντογιανόπουλε, διότι από ό,τι βλέπω.
1: Είναι γενικό το πρόβλημα.
0: Μεταξύ εντύμων, τι λένε.
1: Λοιπόν, το ερώτημα είναι, υπάρχει διαφθορά? Θα πω. Διάχεται διαφθορά. Και οι τρεις πυλώνες της δημοκρατίας, κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό σύστημα, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, είναι η διαφθορά, είναι διάχυτη. Θα πω την αλήθεια. Η διαφθορά είναι συστημική πλέον. Την παράγει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και θα σου το πω πάρα πολύ απλά, που πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος το αγνοεί. Υπάρχει το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975 που καθόριζε τις αποζημιώσεις του βουλευτή. Ως αξίωμα, ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Είναι αξίωμα που το δίνει και το παίρνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι μια αποζημίωση. Και όριζε ότι η αποζημίωση αυτή ισούται με τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα ξεκινώ λέγοντας ότι το 50% είναι για να ζει και το 50% είναι για τα εξοδά του. Από 1η-1η-13 με απόφαση της συγκυβέρνησης των τεσσάρων και από ό,τι έμαθα απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε το ΖΙΤΑ σύνταγμα. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί μετά το 2013 δεν δικαιούνται καμία απολύτως ούτε αποζημίωση σύνταξης.

0: σύνταξης εννοώ. Και έρχεται καπάκι ο πρόεδρος Βούτσης και παίρνει απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, δηλαδή με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αποσυνδέεται η αμοιβή και η σύνταξη των προηγούμενων του βουλευτή με τον πρόεδρο του Ρυπάγου. Αυτός ο αντικοινοβουλευτικός λαϊκισμός της αριστεράς, γιατί από εκεί προέρχεται, έχει οδηγήσει στα σημερινά φαινόμενα της σύψης και της διαφθοράς. Γιατί έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης καταστατική δέσμευση ότι φοιτεία μέχρι 20 χρόνια. Σημειώνω πρώτον ότι θητεία σε κοινοβούλιο δεν υπάρχει σε καμία κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά ας πάρουμε το παράδειγμα. Ένα κομματικό στέλεχος, κατά κανόνα ανεπάγγελτο, δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα, έχει μπει στην πολιτική. Κάθεται 20 χρόνια βουλευτής. Και βγαίνει μετά και είναι στον αέρα. Τι θα κάνει αυτός όταν βρεθεί σε θέση εξουσίας? Γι' αυτό τα φαινόμενα έχουν πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να λέει όλοι το ίδιο είναι. Αν λοιπόν δεν ανατραπεί, αν δεν προχωρήσουμε σε μια δημιουργική καταστροφή και επανίδρυση του πολιτικού συστήματος, η χώρα δεν έχει μέλλον.
1: Διάλειμμα, συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στον Περσικό κόλπο χθες βράδυ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους και άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, σταυρούλες και σταύρους. Το θέμα είναι υπέροχο για εκείνους που θέλουν να ασκήσουν από τα δεξιά κριτική στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση και κυρίως για εκείνο το κομμάτι το νεοδημοκρατικό ή το έξω νεοδημοκρατικό της δεξιάς που δεν ακούει Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη και ταράζεται. Έκανα την εξής απλή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ απλή ερώτηση, μπορεί να την κάνετε όλοι, δεν ήταν καν τίποτα φοβερό. Πώς δίνεται άδεια στους κρατουμένους εβδομαδίας εξόδου από τις φυλακές? Και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε, λατρεμένες μου και λατρεμένοι μου, στο ερώτημα ποιος αποφασίζει. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Καταστήματος Κράτησης, το οποίο αποτελείται από τον Εισαγγελέα Επόπτη, τον Διευθυντή της Φυλακής, τον Αρχαιότερο Κοινωνικό Λειτουργό. Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν απορριφθεί 2 φορές, ο κατούμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών. Άρα, λατρεμένοι μου δεξιοί και ακροδεξιοί, ούτε ο Χρυσοχοΐδης αποφάσισε να βγει ο Αλκέτρης Ζάι έξω, ούτε ο Φλωρίδης. Ξέρω, σας στεναχωρώ τώρα, αλλά σας διάβασα την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την καλημέρα μου. Κύριε Κοντογιώνα, μπορείς να συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
4: Να συνοψίσω αυτά που είπαμε πριν. Το πολιτικό σύστημα, όπως λειτουργεί σήμερα, είναι αποθητικό για κάθε αξιόλογο άνθρωπο. Ποιος σοβαρός επαγγελματίας θα αφήσει τη δουλειά του που δεν θα την ξαναβρει μετά για να ασχοληθεί με την πολιτική? Και ελκυστικό για ανεπάγγελτα κομματικά στελέχη και μετριότητες. Και αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Απόδειξη. Το 1974 με έναν καραμαλή πρωθυπουργό τον περιέβαλαν 10 πρωθυπουργήσιμοι. Να μην αναφέρω τα ονόματα: Ράλης, Αβέροφ, Μητσοτάκης, Παπαλιγούρας, Τσάτσος, Στεφανόπουλος. Σήμερα δύσκολα βρίσκεις 10 υπουργήσιμους. Και πάμε παρακάτω. Πριν από τη μεταπολίτευση, οι σημαντικές οικονομικά οικογένειες διέθεταν ένα μέλος τους στην πολιτική για να βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σήμερα βλέπετε κανένα γόνο μεγάλης οικογένειας μέσα στην πολιτική? Όχι.
3: Διότι, τι κάνουν όλοι αυτοί?
4: Διότι απλούστατα την αγοράζουν, Άρη μου. Την αγοράζουν με διάφορα μέσα. Με διάφορα μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό έχει και άλλη συνέπεια.
3: Διάφορα μέσα είναι ο χρηματισμός, κύριε Κουταγιώνα. Χρηματισμό, ναι.
4: Και άλλη συνέπεια έχει. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ο ρόλος παιδαγωγικής, ο ρόλος της πολιτικής είναι κατεξοχήν παιδαγωγικός. Ποια είναι τα παιδαγωγικά μηνύματα που ασκεί σήμερα το πολιτικό σύστημα στην κοινωνία? Αρνητικά είναι όλα τα μηνύματα που είναι. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλει μια διπλή αλλαγή. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος που θα επιφέρει και αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Δεν μπορούμε να πάμε στα αυτά που σας άκουγα και πριν, τον υπουργικά συμβούλια 65 βουλευτών. Μάξιμου 30-35, όπως είναι σε όλες τις χώρες. Και πάμε τώρα στην ουσία. Ποιο είναι διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης? Είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά ή θα ξαναγυρίσει πίσω ή θα οπισθοδρομήσει. Ποια είναι η προϋπόθεση για να συνεχίσει η πορεία της χώρας? Η πολιτική σταθερότητα, η οποία συνεπάγεται και την οικονομική σταθερότητα. Φωνάζει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας. Πολιτική σταθερότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε η Γερμανία, η μεγάλη Γερμανία που έχει καταντήσει. Βλέπουμε η μεγάλη Βρετανία το ίδιο. Ποιος απεργάζεται την πολιτική σταθερότητα? Πρώτον, το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ίδια αντιπολίτευση. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι υπεύθυνος και για την αντιπολίτευση. Άμα η αντιπολίτευση δεν έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το πρόβλημα είναι αυτό. Ο διεθνής ορίζον είναι γεμάτο σύννεφα. Τα ελληνοτουρκικά είναι γεμάτο σύννεφα. Και κακώς κατηγόρησα τον Φλωρίδη που επικαλέστηκε την πραγματικότητα. Ότι ο Σάκης η χώρα βρέθηκε σε ακυβερνησία, σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες, πάντοτε η Τουρκία επιχειρούσε ένα βήμα μπροστά στη θέση της. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση? Είναι γνωστό το λεγόμενο κλαμπ του καπνεργοστασίου. Ένα συνοθήλευμα μίντια, πολιτικών, οικονομικών παραγόντων που έχουν ένα στόχο: να φύγει ο Μητσοτάκης. Ασφαλώς και ο Μητσοτάκης θα φύγει και κάποια στιγμή πρέπει να φύγει. Αλλά είναι δυνατό να είναι το διακύβευμα να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος? Έχουν να προτείνουν κάποιον να τον αντικαταστήσει? Μου θυμίζει στα φοιτικά μου χρόνια, την περίοδο του 61. Ποιο ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης? Να φύγει ο Καραμαλής. Έφυγε ο Καραμαλής. Τι έγινε? Πήγαμε στη δικτατορία.
3: Πάντως, εγώ κύριε Κοντογιάννη, βλέπω το εξής. Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε αυτό το περίφημο αλλαγή εγκίνησης. Απέτυχε, διότι πρόκειται περί μιας μπαρούφας. Δηλαδή, είναι αλλαγή εγκίνησης του Πρωθυπουργού. Βλακίες. Ήρθαν τα ξυλόλια και τα λοιπά, ήρθαν ο Πεκεπέδες. Τώρα βλέπω ότι όλοι μαζί συνοστίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκι.
4: Πράγματι, αφού απέτυχαν με όσους κατά καιρούς πρόβαλαν, ακόμα και την κυρία Καριστιανού. Τώρα εμφανίζεται πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Εγώ έχω ζήσει με τον Αντώνη Σαμαρά προσωπικά, έχουμε πορευτεί μαζί. Δεν τον κρίνω σαν πρόσωπο, τον κρίνω πολιτικά. Και δεν θα κάνω χαρακτηρισμό, θα αναφερθώ μόνο σε γεγονότα. Μόνο σε γεγονότα και ο κάθε νοήμων άνθρωπος ας βγάλει τα συμπερασματά του. Νεαρός πολιτικός επένδυσε στα εθνικά θέματα. Επιζημία των εθνικών θεμάτων και προσίδιον όφελος. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Μακεδονικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είναι υπεύθυνος για το κατάντημα, για την κατάληξη του μακεδονικού προβλήματος. Πρώτον, μετήχε στην σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που αποφάσισε την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε εκεί να τεθεί το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας, διότι δεν θα μπορούσε να μπουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονίας που ίσχυε τότε, Ο Σαμαράς αδιαφόρησε και όταν του ζήτησε ο Μητσοτάκης για ποιο λόγο δεν τον συμβουλεύτηκε, του είπε ότι δεν ήθελε να σε ξυπνήσω μεσάνυχτα που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Έρχεται δεύτερο γεγονός, το πακέτο Πινέιρο, όπου ο Γκλιγόροφ είχε συμφωνήσει στον προσδιορισμό τον εθνικό, Σλαβο-Μακεδονία. Αντέδρασε ο Αντώνης Σαμαράς και βέβαια καπάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου που είπε όχι μόνο το όνομα, ούτε ένα γράμμα από τη λέξη Μακεδονία δεν μπορούμε να δώσουμε. Αποτέλεσμα, επικράτησε η ονομασία Μακεδονία. Και σήμερα, παρά τη συμφωνία των Πρεσπών, περίπου εξακολουθεί να έχουμε το ίδιο. Όταν πέρασε την περίοδο της ερήμου, που έμεινε εκτός βουλής ο Αντώνης Σαμαράς, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Όταν η Νέα Δημοκρατία τότε με Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστα Καραμαλή είχαν υιοθετήσει την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, Βόρειος Μακεδονία. Δεν τον ενόχλησε για να μπει στην επάνωδό του στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο γεγονός. Είναι η μοναδική περίπτωση στην πολιτική ιστορία της χώρας που ένας στέλεχος της κυβέρνησης ανέτρεψε την κυβέρνηση που τον είχε αναδείξει και πλήγωσε την παράταξη που τον είχε αναδείξει. Και ο λόγος της ανατροπής δεν είχε σαν αποτέλεσμα κανένα εθνικό ζήτημα. Είχε σαν αποτέλεσμα ότι ο νόμος για τον ΟΤΕ που είχαμε ψηφίσει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που παίρναμε τον ΟΤΕ από τις Ζήμες και την δίναμε σε στρατηγικό επενδυτή Ιάπωνα, δεν ψηφίστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Είχε ψηφιστεί, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου υποσχέθηκε την κατάργηση του νόμου, καταργήθηκε πράγματι ο νόμος και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπάρχει και ένα παραπολιτικό που θα το πούμε μια άλλη φορά.
3: Συνεπώς καταλήγουμε
4: ότι σήμερα έχουμε την πρωτοφανή περίπτωση να ιδρύεται ένα κόμμα με μοναδικό στόχο το Γινάτη. Να πλήξει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αδιαφορώντας αν έτσι οδηγεί και την παράταξη. Διότι αυτή την κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό δεν μπορεί να το ανεχθεί ούτε η ίδια η παράταξη, ούτε και η πλειοψηφία των στελεχών που ασφαλώς στηρίζουν Μητσοτάκη και γνωρίζουν ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, στα άλλα κόμματα δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Γι' αυτό θέλουν να πλήξουν το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πλήττουν το Μητσοτάκη, πλήττουν την παράταξη και ακόμα περισσότερο τη χώρα. Διότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις διζημενείς, τις διεθνείς και τις εσωτερικές, θέλουν να αφήσουν την χώρα χωρίς πραγματικά μια σοβαρή και στιβαρή κυβέρνηση.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Είχατε άλλη μια φορά την ευκαιρία να τα πείτε.
4: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, αλλά ισότητα μη ακούοντων. Ελπίζω κάποια αυτή τη φορά κάτι περισσότερο να ακούσουν. Και δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς. Γιατί εντός του, ποιοι δεν θέλουν την αλλαγή. Το πολιτικό σύστημα που είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Αλλά και οι ολιγάρχες, διότι ελέγχουν το πολιτικό σύστημα. Αλλά ούτε όμως οι συναδελφοί σου έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον.
3: Όχι. Αλλά πρωτίστως κανένα ενδιαφέρον δεν δείχνει η κοινοβουλευτική ομάδα και το υπουργικό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
4: Αργά ή γρήγορα πιστεύω νομοτελειακά θα οδηγηθούμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Υποστηρίζεται άλλωστε ότι η φετινή θεσμική πλέον συναυλία, η ετήσια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, μεταξύ των καλλιτεχνών ο Γιώργος Νταράρας. Ο κύριος Γιάννης Πανολιός, ο οποίος κάθε χρόνο έχει αυτήν την ιδέα και την μοιράζεται με τους ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι που λέμε, με τους συνεργάτες που συγκροτούν την ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και πάντα όλοι εμείς περιμένουμε ποια θα είναι η ιδέα της επόμενης χρονιάς. Προς το παρόν όμως, να επιτύχει η σημερινή βραδιά. Κύριε Σπανουλία, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και καλή επιτυχία εκ των προτέρων.
1: Καλή επιτυχία και εύχομαι ο κόσμος που θα έρθει να περάσει ωραία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς παραγωγής, η οποία παραγωγή την κάνει η EMI, τα πάντα για να περάσει ωραία ο κόσμος.
0: Αυτό
1: η μουσική, οι καλλιτέχνες είναι γνωστοί, έχουμε κάνει τόση διαφήμιση που πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα έχει γράψει στο μυαλό του όσα έχουμε διαφημίσει εδώ και 4-5 μήνες.
0: Ορίστε, παρακαλώ, για πείτε μου.
1: Εκείνο που θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά είναι ότι ο σκοπός αυτής της συναυλίας, πέρα του να θυμηθεί ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί, είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά δέντρων για τις δεντροφυτεύσεις του χειμώνα. Να σκεφτεί ο κάθε ένας που θα παραστεί απόψε ότι θα προσφέρει για τους σκοπούς μας αυτούς 3 δέντρα ο κάθε θεατής. Αυτά τα δέντρα θα φυτέψουμε εμείς από τον Νοέμβριο, Οκτώβριο και μετά.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με προλάβατε με το καλό να αρχίσει η περίοδος των δεντροφυτεύσεων. Εύχομαι καλή επιτυχία, εννοείται, άλλη μια φορά για τη σημερινή βραδιά, και περιμένουμε τις ιδέες σας για τη συναυλία του 27. Και τις εκδηλώσεις
1: του 27. Αυτές θα τις μάθετε του χρόνου περίπου 2-3 μήνες πριν από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, το σχεδιάζουμε το event, το γεγονός του 27, αλλά το σχεδιάζουμε στο μυαλό μας, δεν το ανακοινώνουμε, δεν το δημοσιοποιούμε, θα είναι, ελπίζουμε, μια έκπληξη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Yeah. Καλή επιτυχία. Άλλη μια σημαντική στιγμή. Καλημέρα σας, παιδιά.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η έναρξη σήμερα, η ένταξη στο πρόγραμμα το ραδιοφωνικό του Sky, μιας παρέας που επανέρχεται.
3: Επανένταξη,
0: είναι σωστά.
3: Είμαστε υπότροποι.
0: Ο Θοδωρής Βαμβακιάρης και ο Τάκης Γιαννούσος στις 5 το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Συνεργεία, πάλι καλώς ήρθατε. Καλώς επανέρχεστε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τώρα η συνύπαρξή μας μου θύμισε τις εκλογές του 12 που είχαμε κάνει μας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και κάτι Χριστούγεννα, παραμονή Χριστούγεννα.
3: Εκείνα τα Χριστούγεννα.
0: Εκείνα τα Χριστούγεννα. Η διανομή δώρων από τα χαράματα.
4: Εκείνο είναι εκεί που ερχόταν να πάρει τα δώρα.
0: Η διανομή δώρων με όλα τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πολύ ωραίες στιγμές του ραδιοφώνου που κάναμε, που ήταν. Γενικώ κάναμε διάφορες παλαβοσύνες.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τώρα έχουμε γίνει πάρα πολύ συντηρητικοί, δυστυχώς.
2: Όχι,
0: έτσι δεν είναι.
3: Άρη μου, ήρθαμε να σα
0: προκαλώ
3: να σε ξανακουνήσουμε, να ξανακάνουμε.
2: Μπορεί να φορά μοβ γραβάτα και να μου θυμίζει Καστελόριζο.
0: Ναι. Εγώ σας προκαλώ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα επιλέγετε τραγούδια δικά σας.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι,
0: θα σας προκαλώ, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ήταν η πρώτη σου επιθυμία, αν θυμάμαι καλά, να επιλέγουμε τραγούδια δικά μας.
0: Έχω μία γνώμη σε αυτό, ότι η μουσική παραγωγή είναι για να επιλέγουν, δηλαδή να ακούω εγώ τις επιλογές σας. Αν να βάλω εγώ τις δικές μου επιλογές, τις ξέρω. Τις βάζω και τις ακούω.
3: Έχεις δίκιο.
2: Ακούς καλή μου εκεί,
3: πάντως.
2: Ακούς καλή μου εκεί.
0: Μου αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι έτοιμος να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή. Θα βάλετε τα δικά σας, θα βάλω τα δικά μου.
3: Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη παραγγελία. Πες,
2: για είναι κοντά τα Χριστούγεννα.
3: Άρη, είμαστε όλοι.
0: Το δικό σας δεν έχω καμία παραγγελία, όχι. Αλλά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μάλλον κάνουμε παρέα την φετινή Χριστουγεννιάτικη εκπομπή.
2: Αμέ, από τώρα το κλείνουμε.
0: Από τώρα η εκπομπή 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστουγέννων το 8-10, είναι σύμπραξη.
2: Σύμπραξη.
3: Ωραία,
0: το κλείσαμε.
3: Τελείωσε. Έγραψα από τώρα.
0: Ένα.
3: Και ξανάρθω εγώ στην εκπομπή σου, Άρη. Αν ξεκινάμε με εκπομπές Χριστουγεννιάτικες.
0: Το εξής τώρα. Θα παίζουμε δύο επιλογές δικές σας και μία δική μου ή...
2: Μία.
0: Πολύ ωραία.
2: Ωραίο deal, να το υπογράψουμε.
3: Όχι, μένει στα λόγια.
2: New deal.
0: Είμαστε σαν το σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, άγραφο.
3: Έτσι. Τέλειο.
0: Άλλο θα διαλυθούν τώρα. Αυτό είναι μια ιστορία.
3: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην διαλυθούμε εμείς.
3: Όχι,
2: να μην έχουμε Brexit.
3: Ευχή. Τώρα με μαύρο γραβάτα πάλι σε βλέπω.
0: Είναι η μέρα σήμερα. Έχω τηλεόραση. Δύο ώρες είναι η μέρα. Καταλάβετε το, γι' αυτό είναι το μοβ.
3: Εντάξει, μια χαρά. Σου πάει.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλή αρχή. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Γεια σου, Τάκη.
3: Σας ευχαριστούμε όλους.
0: Ραντεβού για την ηχογράφηση 25 Μαρτίου.
3: Δεκεμβρίου.
0: Η κυρία από Πουλίδου λέει θέλει και πρωτοχρονιά.
2: Εντάξει. Και πρωτοχρονιά.
0: Θα γράψουμε και πρωτοχρονιά.
3: Αν σου παγώ να μην έρθει με Θοδωρή, τα έλεγα εγώ. Μην πούμε μέσα από τη ζωή.
0: Τώρα θα πει και φώτον.
2: Και φώτον, τη γιορτή.
3: Γιορτάζω. Έτσι είναι. Να πετάξουμε εδώ το σταυρό.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλοι, καλή εβδομάδα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμο παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμηνεύουν σαν σπουδαίοι καλλιτέχνες οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος» είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφει κανείς ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ είχε απογειωθεί και νατοϊκό μαχητικό. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την αναρτήση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη πως η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία.